0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Ακούτε Κόσμος.

is try to sleep.

Escort down.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου χθες από έκρηξη και πυρκαγιά έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Το πρωί θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Ο κύριος Γκουτιέρες θα μεταβεί στο ανθρωπολογικό εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, ενώ θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Το βράδυ θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν, έκανε λόγο χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας με ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Από την πλευρά του, το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες και εξαπολύει επιθέσεις στο Ιράκ. Τα ξημερώματα έπληξε το κοίτασμα φυσικού αερίου Χορμόρ, το μεγαλύτερο στα βόρεια της χώρας, που βρίσκεται στη Σουλεϊμανίγια, στην αυτόνομη κουρδική περιφέρεια. Εκρήξεις και κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ερμπίλ. Αμερικανικό ντρόουν φέρεται να καταρρίφθηκε στην επαρχία Άνμπαρ στα δυτικά. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Με τις ψήφους της πλειοψηφίας, 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας του τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις και 180 ψήφους, με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνειδητή επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, τύρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος, που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Στις 6 το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις και το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Συνάντηση στη Ουάσιγκτον αναμένεται να έχουν σήμερα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ενώ η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία. Οι επιθέσεις της Μόσχας απειλούν αμάχους, εμπόριο και επισιτιστική ασφάλεια, προειδοποιεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης, κυρίως σε Στερεά, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνιο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, από 20 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Είναι η ώρα 6 και 8 το πρωί, 28 Ιουλίου του 2026. Yes, η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Σωστά με τη μία. Το είπα. Είναι στη ρύθμιση του ήχου η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα, στο ένα μικρόφωνο βασικά, για 2 ώρες μέχρι και τις 8. Και εσείς που είστε στη συντροφιά μας, έχετε 2 τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook. Εκεί μας βρίσκετε, δεν πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στο Facebook, δεν και καλά. Και μόνο στο Messenger μπορείτε να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Το έχει στείλει ήδη, το έχει κάνει ήδη η φίλη μας η Κυριακή από την Καλαμάτα. Πρώτη-πρώτη πρωί-πρωί. Ανέβηκε η θερμοκρασία σιγά-σιγά, λέει. Πάμε για 39 και πάλι. Και μας εύχεται μια όμορφη μέρα και αντεχόμαστε φυσικά. Είναι αλήθεια πως χθες και σήμερα θα είναι από τις πιο ζεστές ημέρες. Πάντως δεν πρέπει να παραπονιόμαστε ιδιαίτερα, με την έννοια ότι καλά σχετικά βγήκε ο Ιούλιος. Λέω σχετικά, έτσι, από άποψη κρύου, ζέστης και τέτοια πράγματα, θερμοκρασιών και συνθήκων. Σε γενικές γραμμές λέω, έτσι. Καλημέρα στη Φωτεινή που επίσης μας έστειλε μήνυμα. 20 βαθμούς στην Ξάνθη. Καλημέρα μας εύχεται. Χθες τέτοια ώρα, για να δούμε και τις διαφορές με τη θερμοκρασία, χθες τέτοια ώρα που μας είχε στείλει ανάλογο μήνυμα, είχε 18 στην Ξάνθη. Άλλη μία απόδειξη ότι παίρνει τσιμπάει η θερμοκρασία σιγά σιγά. Θα σας πω τον καιρό σε λίγο. Στη Μυτιλήνη 22 βαθμούς μας ενημερώνει η κυρία Κατερίνα. Να πούμε ότι υπάρχει ένα θέμα με το σήμα κοντά στην Καλαμάτα και από Καλαμάτα προς Πύλο. Μας το λένε και φίλοι ακροατές, είναι εις γνώση των τεχνικών εδώ, κάνουν τα δέοντα για να το επιδιορθώσουν. Ναι, το λέω γιατί έχει στείλει μήνυμα εκτός από την Κυριακή, τη φίλη μας, έχει στείλει και στο Viber ο Χρήστος. Μήνυμα προς, στη διαδρομή προς την Πύλο δεν έχει καλό σήμα. Είπα Viber, ο άλλος τρόπος να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πώς, μας βρίσκεται στο ψακτήρι του Viber, πληκτρολογώντας Earth News, κενό, radio, δεύτερη λέξη, αγγλική χαρακτήρας, και έτσι μπαίνετε στην παρέα μας και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει και ο κύριος Βασίλης από την Πρέβεζα με 24 βαθμούς Κελσίου. Ενημερώνομαι ότι έχει κάποιο πρόβλημα η κεραία που πιάνει την ευρύτερη περιοχή εκεί στην Καλαμάτα ή στη διαδρομή προς Πύλο και τα λοιπά. Έχει σταλεί τεχνικός για να δει τι συμβαίνει και να το επιδιορθώσει. Θέλω να πω ότι το γνωρίζουμε το πρόβλημα και οι τεχνικοί κάνουν τα δέοντα για να το διορθώσουν. Το ξανά είπα για τα δέοντα, ναι, μ' αρέσει. Λοιπόν, μιας και λέμε για τον καιρό, σήμερα θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Θα έχει πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Εκεί είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι, μπόρες δηλαδή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, βαθμία στα Πελάγη 6 και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37, τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Διαβάζω αυτά για τις θερμοκρασίες εδώ και αυτά που μου στέλνετε και εσείς τα μηνύματα από τις περιοχές που βρίσκεστε εσείς. Το μυαλό μου είναι στην Γαλλία και στην Ισπανία, όπου εκεί δίνουν μάχη με τον χρόνο και με τις φλόγες φυσικά, αλλά και με τον χρόνο οι πυροσβέστες και οι άλλοι οι αρμόδιοι, διότι μέσα σε αυτή την πύρινη λέλαπα, την πύρινη καταιγίδα όπως οι ίδιοι την έχουν ονομάσει, αναμένεται νέα αύξηση των θερμοκρασιών στην ευρύτερη περιοχή Γαλλίας και Ισπανίας. Θα φτάσει πάλι τους 40 αναμένουν, και εν όψη και του ερχόμενου Σαββατοκύριακου θα έχουμε και ενίσχυση των ανέμων, λένε οι μετεωρολογικές υπηρεσίες των χωρών αυτών, κάτι που έτσι δεν τους γεμίζει καθόλου με αισιοδοξία για το τι μέλλει γενέστε. Ήδη έχουν καεί, διάβαζα, 4 εκατομμύρια στρέμματα. Μιλάμε για τον χειρότερο Ιούλιο όλων των εποχών, έτσι λένε στη Γαλλία και την Ισπανία.
1: και χρύσα.
0: Δεν ξέρω αν έχετε δει εικόνες από την περιοχή. Είναι μία εικόνα η οποία φαντάζει τελείως απόκοσμη. Είναι δύο λουόμενοι στη Γαλλία, οι οποίοι κάθονται στην παραλία, είναι μόνοι τους. Έχει και γύρω κάποιους άλλους σκόρπιο κόσμο, αλλά στη συγκεκριμένη φωτογραφία είναι δύο άνθρωποι, οι οποίοι είναι γυρισμένοι με την πλάτη στον φακό, κάτω από την ομπρέλα, δίπλα στη θάλασσα, και κοιτάνε απέναντι, όπου απέναντι το μόνο που φαίνεται είναι φλόγες και καπνός.
1: Με στη θλίψη θα βαδίσω.
0: Τα έχουμε ζήσει, τα ξέρουμε, τα απευχόμαστε και δεν θέλουμε ξανά τα ξαναδούμε. Αυτό είναι γεγονός. Επειδή οι συνθήκες θα είναι αντίξωες το επόμενο διήμερο, παρατάθηκε κατά μία ημέρα και η παραμονή των ελληνικών Καναντέρ που έχουν πάει εκεί, από ό,τι μας ενημέρωσε χθες η πολιτική προστασία, ήταν να φύγουν μία μέρα νωρίτερα, να φύγουν δηλαδή σήμερα για να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Θα μείνουν και σήμερα εκεί και θα δούμε τι μέλη γενέστε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Έβλεπα και τις εικόνες με τα άλογα που απελευθέρωσαν από έναν ιππικό όμιλο στην Γαλλία, που έτρεχαν πανικόβλητα. Έβλεπα τις εικόνες με τα ελάφια, τα ζαρκάδια, επίσης σε αυτά τα ασύλληπτα δάση που έχει και η Γαλλία και η Ισπανία, και θυμόμουν τα δικά μας στην Πάρνηθα και δεν μ' άρεσε καθόλου. Σκεφτόμουν ταυτόχρονα ότι τα ελάφια, είτε στην Ισπανία, είτε στη Γαλλία, είτε στην Ελλάδα, είτε με την μία κυβέρνηση, είτε με την άλλη κυβέρνηση, είτε με τον έναν που πιστεύει ο καθένας, είτε με τον άλλον, έχουν την ίδια μοίρα, την ίδια αγωνία, τον ίδιο φόβο. Σήμερα που είναι 28 Ιουλίου γιορτάζει ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Να τους χαίρεστε. Τον μόνο Ακάκιο που γνωρίζω είναι μιας παλιάς διαφήμισης. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας. Το Περού γιορτάζει την κήρυξη της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία στις 28 Ιουλίου του 1821. Είναι η μέρα βάπτισης των Ρος στη Ρωσία. Είναι η μέρα του ναυτικού στη Ρωσία. Εθνική ημέρα σοκολάτας γάλακτος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλό αυτό. Σοκολάτας γάλακτος. Ναι, ωραίο. Και επέτειος της πτώσης του φασισμού στον Άγιο Μαρίνο. Επειδή είδα ότι είναι η μέρα του ναυτικού στη Ρωσία, γιορτάστηκε ήδη η μέρα του ναυτικού. Άλλες φορές πήγαινε ο κύριος Πούτιν σε λιμάνια που ήταν αγκυροβολημένα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, στη θάλασσα του Αζόφη, σε διάφορες άλλες περιοχές, εν πάση περιπτώσει, σε ναυτικές βάσεις κτλ. Με υποβρύχια, πυρηνοκίνητα, το ένα το άλλο, μεγαλείο, παράτες, παρελάσεις κτλ. Τώρα έγινε μία εκδήλωση μπροστά σε έναν μουσαμά που είχε ζωγραφισμένο ένα υποβρύχιο, γιατί με το στόλο δεν τα πάνε και πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό είναι ενός αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Σαν σήμερα το 1821, οι σουλιώτες πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. Ένα χρόνο αργότερα, το 1822, η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτρου Υψηλάνδη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. ...92 χρόνια αργότερα, το 1914, η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία. Είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Που όσοι έζησαν τον Μεσοπόλεμο τον αποκαλούσαν τον Μεγάλο Πόλεμο, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν ήξεραν ότι ερχόταν ο Δεύτερος. Could Το 1920 σαν σήμερα ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών. Βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αυτό έγινε σαν σήμερα, μεν 28 Ιουλίου του 1920, αλλά με το νέο ημερολόγιο ήταν 10 Αυγούστου. Το 1948, μια ημέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβικ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. Και το 1998 σαν σήμερα είχαμε μία κατά πολλούς ιστορική απόφαση. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για την δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Επειδή δεν πολύ γίνεται λόγος για την Κύπρο, διάβαζα με αρκετό ενδιαφέρον, είναι η αλήθεια, και με έκπληξη ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες, με πρωτοβουλία διάφορων ευρωβουλευτών, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία, δεν θέλουμε να κάνουμε διαφήμιση σε κανέναν, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας, εγκρίθηκε και υιοθετήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, είναι αλήθεια, από το Ευρωκοινοβούλιο, ψήφισμα που καταδικάζει τις βιοπραγίες, τους βιασμούς και τα εγκλήματα που έκαναν οι Τούρκοι κατά την εισβολή στην Κύπρο το 1974. Τώρα βγήκε τέτοιο ψήφισμα, το 2026.

Σαν σήμερα γεννιόταν το 1836 ο Εμμανουήλ Δροίδης, Έλληνας λόγιος και συγγραφέας. Το 1902 γεννιόταν ο Καρλ Πόπερ, Βρετανοαυστριακός επιστημολόγος και φιλόσοφος. Και σαν σήμερα το 1974 γεννιόταν ο Αλέξης Τσίπρας. Γενέθλια έχει σήμερα, χρόνια του πολλά. Αντιθέτως έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα το 1741 ο Αντώνιο Βιβάλντι, ο Βενετσιάνος συνθέτης, το 1750 ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Γερμανός συνθέτης, και το 1980 η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, Ελληνίδα φοιτήτρια, μέλος της ΚΝΕ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ.

Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα, στην Ξάνθη με 19 βαθμούς. Είναι στη διαδρομή Αλεξανδρούπολης Ξάνθης ή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Κάθε μέρα τέτοια ώρα. Πιστό στο ραντεβού μας ο κύριος Σολομών. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από το Μεσολόγγι, με νέο σκίτσο από εκεί. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη το Φούρναρη, στον μαγευτικό και υπέροχο και πολύ δροσερό Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Καλό σας βρήκα, φίλε. 25 βαθμούς έχει ήδη στη Νεάπολη Λακωνίας, μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Καλημέρα και στον κύριο Αντώνη από την Αύπακτο. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν. Πολλοί μας ακούτε από την Ξάνθη και ο κύριος Νίκος, μήνυμα. Εκεί, 20 βαθμούς στην περιοχή που είναι. Όπως μας έλεγε και πριν η φίλη μας η Φωτεινή, 20 βαθμοί. Στη διαδρομή λίγο αλλάζει. Όπως μας είπε ο κύριος Σολομών, στη διαδρομή από Ξάνθη προς Αλεξανδρούπολη, που έχει πέσει κατά ένα βαθμό. Εντάξει, έχει λίγο δροσούλα.

με το διάβολο. Εδώ είμαστε και πάλι. Λοιπόν, τι έχουν τα, τι έχει η επικαιρότητα, το μενού. Ας ξεκινήσουμε από τα έξω. Τα μέσα δεν είναι και πάρα πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε όλα. Ξεκινώντας από τα έξω, να σας πούμε τι γίνεται με αυτόν τον περίφημο πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Ξέρετε, κάθε μέρα τέτοια ώρα σας ενημερώνουμε, διότι σύν τη άλλη από αυτό εξαρτάται, για παράδειγμα, τι τιμή βενζίνη θα βάλουμε ή πετρέλαιο κίνηση θα βάλουμε όταν θα βγούμε βόλτα. Οι διεθνείς τιμές έπεσαν άλλο ένα 8%. Θα σας έλεγα ότι έπεσαν 5%. Τώρα έπεσαν άλλο ένα 8%. Είναι κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι οι τιμές του πετρελαίου Brent, καθώς φαίνεται ότι παρατείνεται η περίοδος που δεν έχουμε εχθροπραξίες επί της ουσίας. Αυτό. Δεν έχουμε τους βομβαρδισμούς που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν και την απάντηση του Ιράν με τις επιθέσεις στις γειτονικές πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Βέβαια τα προβλήματα δεν λείπουν, γιατί σύν της άλλης βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα βίντεο, το οποίο βγήκε μάλιστα από ημιεπίσημο δίκτυο του Ιράν, που έδινε οδηγίες για το πώς μπορεί να δολοφονηθεί η Μελάνια Τραμπ. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρουμε δηλαδή, επειδή είναι και λίγο αψυχολόγητος, είναι αλήθεια, δεν ξέρουμε πώς μπορεί να αντιδράσει σε αυτήν την κίνηση, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει τον ημιεπίσημο μανδύα του Ιρανικού καθεστώτος. Δηλαδή, βγήκε από το πρακτορείο Τανσίμ, που είναι έτσι ένα πρακτορείο που απηχεί και τις απόψεις των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, και αναπαρήχθη με ταχύτητα φωτός από διάφορους λογαριασμούς που είναι φύλλα προσκύμενοι στο Ιρανικό καθεστώς. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να εκλειφθεί και τι μπορεί να σημάνει με την ιδιοσυγκρασία του κυρίου Τραμπ. Είναι ένα θέμα που μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες, ίσως ελπίζουμε ημέρες, που σημαίνει ότι θα το δούμε λίγο πιο ψύχρεμα. Γιατί φανταστείτε, και αυτό το βίντεο μπορεί να επηρεάσει, για παράδειγμα, για να έχουμε νέο γύρο εχθροπραξιών, νέο γύρο ανόδου του πετρελαίου, ξανά στα 100 τόσα. 1,969 έβλεπα σήμερα το πρωί την τιμή της αμόλυδης. Βέβαια, είδα σε κάποια πρακτορία και ένα 8,89. Όλα αυτά στη διαδρομή μου προς εδώ, προς το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Τέτοιες τιμές εκεί κυμαίνεται, μεταξύ 1,889 και 1,969 η τιμή της αμόλυδης, τουλάχιστον της απλής αμόλυδης. Έτσι, δεν κοιτάω καν τις άλλες, τις κατοστάρες, τις σούπερ. Λοιπόν, προτείνω μουσικά να πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων σιγά σιγά, και αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων να έρθουμε εδώ να πούμε και τα υπόλοιπα, και έχουμε πολλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις συλλήψεις για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στην Κόρινθο. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου, στο οποίο έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προσαναθεώρησης συνταγματικές διατάξεις. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του ΦΑΝ Ερχιουμάν. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσων αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Θόλο τοπίο στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο Βόρειο Ιράκ. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Λοιπόν, με τους ήχους του Ρίτσι Χέιβερς, αυτός ο τύπος που επανήρθε μετά από χρόνια και έγραψε αυτό το τραγούδι, το Going Back to My Roots, αυτός ο τύπος ήταν, είχε γράψει το τραγούδι Freedom, το οποίο είχε θεωρηθεί ο ύμνος του Φεστιβάλ Woodstock. Από τότε είχε βγει και θεωρούνταν και θεωρείται ακόμα ένας μύθος για την παγκόσμια μουσική. Από αυτόν ακούσαμε το προηγούμενο τραγούδι, έτσι για να είναι πράγματα που θυμάμαι, μου έρχονται ξαφνικά. Η Σερέτη θα έλεγε, απορώ πώς τα θυμάσαι. Θυμάσαι και ονόματα, δεν είναι μόνο ότι θυμάσαι περιστατικά, θυμάμαι και ονόματα. Έχω εκλάμψει. Θυμάμαι, μου έρχονται ξαφνικά. Η Σερέτη θα έλεγε, απορώ πώς τα θυμάσαι. Θυμάσαι και ονόματα, δεν είναι μόνο ότι θυμάσαι περιστατικά, θυμάμαι και ονόματα.

αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων μέχρι μια περιοχή, για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, για την ανάληψη της ευθύνης από τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, για τον πλήρη σεβασμό της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας του Λιβάνου. Όλα αυτά τα έχουν συμφωνήσει στα χαρτιά. Είπα πριν όμως την μαγική λέξη. Περιλαμβάνει όλο αυτό το σχέδιο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Τη Χεζμπολάχ τη ρωτήσανε? Το λέω με την έννοια ότι η Χεζμπολάχ, η οποία δεν έχει κάποια κρατική υπόσταση, παραστρατιωτική οργάνωση είναι, έχει βέβαια και πιστοποίηση, πολιτική πιστοποίηση, μιας και συμμετέχει και στο κοινοβούλιο του Λιβάνου, έχει και πολιτικό τμήμα το οποίο είναι μέλος του κοινοβουλίου του Λιβάνου, έχει και αυτή την πιστοποίηση, εν πάση περιπτώσει, και την επιβεβαίωση. Η Χεζμπολάχ, το στρατιωτικό της σκέλος, διαφωνεί με τον αφοπλισμό της και λέει ότι εμείς δεν πρόκειται ποτέ να καταθέσουμε τα όπλα. Και όσο υπάρχει Χεζμπολάχ, από την άλλη πλευρά το Ισραήλ θα λέει ότι εγώ εξακολουθώ να έχω κίνδυνο. Και υπάρχουν εστίες από τις οποίες εκτοξεύονται ρουκέτες, drones κτλ. Άρα έχω κίνδυνο για τους κατοίκους της χώρας μου. Άρα εγώ πρέπει να τους προστατεύσω. Πώς θα τους προστατεύσω? Θα συνεχίσω να παραμένω στα εδάφη του Λιβάνου. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι. Μπορεί να είναι πολύ θετικό το ότι συμφωνούν να ξανασυναντηθούν, να ξανασυζητήσουν. Είναι πολύ, πολύ πιο σημαντικό βέβαια από το να ανταλλάσσουν βόμβες. Δεν αντιλέγω, έτσι. Αλλά κρατάω και μικρό καλάθι. Το όλο παζλ, και επειδή αυτό έχει σχέση και με την εσωτερική πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιας και πηγαίνουμε για τις εκλογές του Νοεμβρίου, ξέρετε ότι στην Αμερική έχουν, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι λάθος να λέμε Αμερική, είναι ολόκληρη Ήπειρος, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν εκλογές τον Νοέμβριο, βγήκε μία δημοσκόπηση που λέει ότι μόνο ένας στους τρεις Αμερικανούς είναι υπέρ του πολέμου που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν. Παίζει και αυτό το ρόλο του, με την έννοια ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπολογίζει πάρα πολύ στις εκλογές που θα έρθουν αυτόν τον Νοέμβριο. Μπορεί να χάσει το ένα από τα δύο νομοθετικά σώματα ενδεχομένως, και αυτό θα τον ενοχλήσει, θα τον ενοχλήσει σφόδρα. Πολλοί λένε ότι οι κινήσεις που κάνει ούτως ή άλλως γίνονται με το μάτι σε αυτές τις εκλογές του Νοεμβρίου, στις ενδιάμεσες εκλογές τις λεγόμενες. Και για να ολοκληρωθεί η εικόνα, θα πάει ο κύριος Νατανιάχου, θα συναντηθεί ο κύριος Νατανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο οποίος είναι και αυτός σε εκλογική περίοδο. Τον Οκτώβριο έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές στη χώρα του, νομίζω την 27η Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά. Πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Φυσικά το κύριο μενού θα είναι όχι ο Λίβανος αλλά το Ιράν, και τι θα γίνει για την αντιμετώπιση του. Δεν ξέρουμε ποιος θα πείσει ποιον και ποιος χρειάζεται να πείσει ποιον. Κάτι που διαβάσαμε στον μικροπολιτικό των νέων, και γι' αυτό σας λέω και την πηγή, είναι ότι εν ώψη αυτής της συνάντησης ο κύριος Τραμπ φέρεται να έχει πει ότι, προφανώς στέλνοντας μήνυμα στον Νετανιάχου πριν φτάσει ο Νετανιάχου στις ΗΠΑ, πριν συναντηθεί μαζί του, ότι δεν θα μου πει κανένα σε μένα τι θα πουλήσω και σε ποιον. Γιατί το είπε αυτό και πού αναφέρεται? Στην ένσταση που έχει το Ισραήλ απέναντι στην πώληση αεροσκαφών προηγμένης τεχνολογίας πέμπτης γενιάς, της λεγόμενης F-35, στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θυμάστε, είναι ένα πράγμα στο οποίο κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Η Τουρκία ήταν μία από τις χώρες που θα παρήγαγαν κάποια εξαρτήματα κιόλας για τα F-35. Ήταν στο πρόγραμμα παραγωγής του συγκεκριμένου μαχητικού αεροσκάφους, του F-35. Εξαιρέθηκαν μετά από την απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει τους πυράβλους, τους ρωσικής κατασκευής πυράβλους S-400. Είναι ένα αντιεροπορικό σύστημα ρωσικό. Είχαν βγει διάφοροι νόμοι.

στις Ηνωμένες Πολιτείες που απαγόρευαν, μάλλον έλεγαν ότι είναι ασύμβατο να έχεις και αμερικανικά και ρωσικά όπλα για διάφορους λόγους που δεν είναι τις παρούσες, εν πάση περιπτώσει, και τεχνικές λεπτομέρειες. Είχαν εξαιρεθεί, αλλά τώρα τελευταία οι Αμερικανοί με διάφορους τρόπους λένε ότι μήπως αν την ξαναβάλουμε την Τουρκία σε αυτό το πρόγραμμα και μήπως αν τους πουλήσουμε τα F-35 κτλ. Υπάρχει και διακηρυγμένη θέση του κυρίου Τραμπ ότι εντάξει, δεν πειράζει και να τους πουλήσουμε. Καλή είναι η Τουρκία, είναι ένας από τους καλούς μας συμμάχους. Χειρότερο στρατό της Ευρώπης και πάει λέγοντας. Και είναι και αποτελεσματική. Φέρνει και ως παράδειγμα το τι έκαναν οι Τούρκοι στη Συρία, παραδεχόμενος έτσι ότι ήταν τουρκικός δάχτυλος αυτά που έγιναν στη Συρία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, ας πούμε, δεν θα την ανοίξουμε τώρα. Έχει σημασία πάντως το τι γίνεται με τα F-35. Απλώς να υπενθυμίσουμε, γιατί μπορεί κάποιοι πολύ εύκολα να βγουν και να πούνε διάφορα ή να γράψουν διάφορα. Μόλις πριν από δύο μέρες το State Department είπε επίσημα. Είναι γραπτό δηλαδή το Πεντάγωνο ότι, όχι το Πεντάγωνο, το State Department, συγγνώμη, το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι αυτή τη στιγμή η πώληση F-35 στην Τουρκία με βάση τους νόμους που είναι σε ισχύ στις ΗΠΑ είναι πράγματα ασύμβατα.

0: επιστρέφουμε στα δικά μας. Αφού καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Θοδωρή από την Ελασσόνα που ήδη έχει 20 βαθμούς. Τα δικά μας, η είδηση που δεσπόζει ή πρέπει να δεσπόζει, κατά την προσωπική μου τουλάχιστον γνώμη, είναι αυτό το τραγικό δυστύχημα στην Κόρινθο. Ένας άνθρωπος, ένας 67χρονος άνθρωπος, την ώρα που έκανε την δουλειά του, έπεσε νεκρός, καθώς έγινε μια σφοδρή, ισχυρότατη έκρηξη σε ένα εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού. Σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στο Earth News, πιθανότατα η αιτία ήταν διαρροή κάποιου εκρηκτικού μείγματος ή διαμόρφωση ενός εκρηκτικού μείγματος την ώρα που γινόταν μια ηλεκτροσυγκόλληση. Από ό,τι έγινε γνωστό, γινόταν μια ηλεκτροσυγκόλληση δίπλα σε δεξαμενή, σε παροχή υγραερίου, κοντά σε παροχή υγραερίου. Κάποιοι λένε βέβαια ότι ήταν προπάνιο. Αυτό το οποίο διαρρέει και γι' αυτό ήταν και εκρηκτικό και γι' αυτό λένε ότι ξυπνούν και οι μνήμες από το τι έγινε στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Η ουσία είναι ότι ένας άνθρωπος 67 χρονών είναι νεκρός, ένας άλλος είναι τραυματίας, ευτυχώς φέρει ελαφρά τραύματα από εγκάβματα, αλλά όχι σοβαρά που να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του τουλάχιστον. Το αποτέλεσμα ήταν τρεις άνθρωποι να έχουν συλληφθεί, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος λειτουργίας του εργοστασίου με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Έχει αναλάβει βέβαια τις έρευνες το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Ήδη πολλές πληροφορίες έχουν αρχίσει να κάνουν λόγο για παραλήψεις, για αστοχίες και διάφορα τέτοια πράγματα. Τα οποία το κακό είναι ότι τα βλέπουμε και τα ξαναβλέπουμε. Το ακόμη χειρότερο είναι ότι δεν ξέρω αν υπάρχει απόλυτος τρόπος αποφυγής τους. Να εξηγηθώ, για να μην παρεξηγηθώ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλά εργοστάσια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες στην Ελλάδα. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει ένας αποτελεσματικός τρόπος όλα αυτά να ελέγχονται ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν τηρούν απαρέγκλητα τους νόμους, τις διατάξεις που έχουν καθοριστεί και έχουν θεσπιστεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για την ασφάλεια των εργαζομένων, γιατί αυτό είναι το μείζον. Το μείζον είναι η ασφάλεια των εργαζομένων, χωρίς εργαζόμενους δεν υπάρχει βιομηχανία. Το μείζον είναι η ασφάλεια των εργαζομένων και προφανώς η ζωή τους. Δεν ξέρω αν υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος για να είναι ο έλεγχος των συνθήκων που γίνονται αυτές οι εργασίες να είναι διαρκής. Μπορεί να γίνεται για παράδειγμα ένας έλεγχος ευνηδιαστικός ή μη, να βρίσκονται όλα μια χαρά, αλλά μετά συνδεθήκαμε με την τηλεόραση. Η Εύη Ισπανού και ο Κώστας Παπαχλημίτσος μας περιμένουν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Κάτι έλεγες τώρα, μη σε...
0: Έλεγα για το... Με έχει πειράξει πολύ αυτή η ιστορία με την Κόρινθο. Ξέρω, είδα και πριν είχατε σύνδεση και με τον Κώστα τον... Συγγνώμη.
2: Το Στάμου.
0: Το Στάμου, μπράβο, ναι. Με τον Κώστα το Στάμου για το θέμα αυτό. Με έχει ανησυχήσει πάρα πολύ με την έννοια ότι επειδή είναι δεύτερο περιστατικό μετά από κάμποσο καιρό με τη Βιολάντα, δεν ξέρω αν υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος να ελέγχονται ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι βιοτεχνίες, βιομηχανίες, οικοτεχνίες, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, αν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας κτλ. Γιατί ήδη έχουν αρχίσει πάλι να βγαίνουν στο προσκήνιο φημολογία ή πληροφορίες που εσταθούν για ότι και κάποιες κακοτεχνίες, για κάποιες αστοχίες κτλ. Κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ στενάχωρο.
1: Ο Έμις, έχω ξαναπεί την άψη μου, μάλιστα σε αυτή την κουβέντα, εδώ, μάλλον σε αυτή την ενότητα εδώ που κάνουμε με το ραδιόφωνο και με σένα και με την Κατερίνα Τσερέτη, ότι γενικώς δεν έχουμε μια κουλτούρα ασφαλείας σε τούτη εδώ την έρμη την χώρα. Το οποίο το βλέπουμε από τα εργοστάσια, αυτά που χάνουν ο κόσμος στη ζωή του, μέχρι το βλέπεις παντού γύρω σου. Όσοι είναι τώρα και πηγαίνουν καλοκαιρινές διακοπές. Ή όπως έλεγε, κάποιοι γυρίζουν κιόλα, γιατί πήραν άδειά τους και γυρίζουν από καλοκαιρινές διακοπές.
0: Εγώ.
1: Ας δείξουν, ορίστε, μια ματιά σε απλά πράγματα. Όχι σε ποιο σύνθαμο είναι η ηλεκτροσυγκόλληση ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο και τα τέτοια του προπανίου ή φιάλες. Δεν ξέρω, Ματία, είσαι ένα κτέλ στο νησί. Πόσο φορές είσαι μέσα στο κτέλ στη συγκοινωνία του τοπίου λεωφορείου και το νησί και βλέπεις όρθιους μέσα στο κτέλ να κάθονται όρθιοι. Το οποίο είναι εγκληματικό αυτό, άμα το έτσι να ψάξουμε μετά αυτό, χτύπα ξύλο, πάει και στουκάρι πουθενά και αυτοί να σκοτωθούν, θα πούνε α, γιατί ήταν όρθιοι, γιατί είναι παντούρθιοι. Πόσα αυτά τα λεγόμενα ημερόπλια, αυτά τα καϊκάκια, τα πλιαράκια που κάνουν το γύρο του νησιού κλπ. Τηρούν, είσαι πάνω σε μια νησάκια απέναντι και λοιπά, τηρούν τους κανόνες, πώς και έχουν, πώς έχουν μέσα. Μήπως παίρνουν αρκετά παραπάνω,
0: ξέρεις όμως,
1: μπορούν να πάρουν.
0: Ξέρεις ποιος όμως είναι, ποιος είναι ο αντίλογος. Ξέρεις ποιος είναι ο αντίλογος αμέσως μετά. Εντάξει, εμείς κουλτούρα δεν έχουμε. Και για άλλα πράγματα δεν είχαμε κουλτούρα. Δεν είχαμε κουλτούρα να βάζουμε ζώνες ασφαλείας στα αυτοκίνητα. Επιβλήθηκε. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο επιβλήθηκε. Θέλω να πω ότι
1: υπάρχουν. Γιατί είναι αυτό το μπιπ που βαράει και σου πάει τα νεύρα.
0: Υπάρχουν όμως κάποιοι θεσμοί οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι ακριβώς με αυτή τη δουλειά. Και εδώ το μεγάλο ερώτημα. Ναι. Μπορεί να υπάρξει τέτοιος μηχανισμός που ανά πάσα ώρα και στιγμή να ελέγχει αν τηρούνται, να επιβάλλει τα αρμόδια, τα αναλογούντα πρόστιμα κτλ. Κτλ. Ή τις κυρώσεις που πρέπει στα εργοστάσια που τυχόν παρανομούν ή κάνουν κάτι παράτυπα. Υπάρχει τέτοιος μηχανισμός. Μπορεί να υπάρξει τέτοιος μηχανισμός που να ελέγχει ανά πάσα ώρα και στιγμή όλα τα εργοστάσια, όλες τις βιοτεχνίες, όλες τις οικοτεχνίες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει.
1: Δεν είναι μόνο αυτά οι βιοτεχνίες. Είναι και αυτά. Είναι βασικό αυτό για την
0: Ελλάδα. Προφανώς είναι τα πάντα. Τα πάντα.
1: Αλλά αν πάμε και ψάξουμε παρά μόνο τα νησιά, όλη την Ελλάδα. Τα μαγαζιά, τα νυχτερινά. Μπαρ, κλαμπ κλπ. Και πούμε πόσα έχουν τα μέτρα όλα πυρασφάλεια, τα μέτρα εξόδων κινδύνου. Πόσο νομίζει ακριβώς τι περνάνε τους κανονισμούς με τρόπο αυστηρό. Να πούμε, το τηρούμε by the book που λέμε. Τι λέει το γράμμα του νόμου. Πόσα θα περάσουν τα τεστ αυτό.
0: Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Φαντάζομαι λίγα. Φαντάζομαι πολύ λίγα. Ναι, είναι αλήθεια ότι.
1: Από λίγα ως ελάχιστα.
0: Δεν είναι μόνο θέμα κουλτούρα ασφαλείας. Είναι και θέμα, ρε παιδί μου, πώς αντιμετωπίζει τη ζωή. Έτσι, δηλαδή, είμαστε εκ των υστέρων πολύ, όλοι. Πολύ εύκολοι στην στεναχώρια, στη λύπη, στον εκνευρισμό, στην οργή, στην αγανάκτηση για πράγματα που δεν γίνονται σωστά. Όσο δεν γίνονται σωστά όμως και αν μας βολεύουν, είναι μια άλλη ιστορία. Είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Κατάλαβες, μας βολεύουν. Είναι και η βολή μας.
1: Ναι. Νομίζω και στο είχα πει και άλλο παράδειγμα. Συγγνώμη, μου έρχονται δυστυχώς απλά παραδείγματα στο μυαλό, γιατί θεωρώ πραγματικά δεν έχουμε την νοοτροπία και την κουλτούρα και οδηγούμαστε. Ότι οι αρχές πρέπει να κάνουν δουλειά τους, πρέπει να την κάνουν αναμφισβήτητα. Και άμα δεν την κάνουν, είναι
0: λάθος, σφάλμα. Γι' αυτό υπάρχουν.
1: Και μερικές φορές και έγκλημα. Νομίζω είχα πει το παράδειγμα μια φορά, είμαι στο αεροδρόμιο. Και είναι στο αεροδρόμιο τώρα, επειδή κάνουν έργα στο πάρκινγκ του αεροδρομίου στο Βενιζέλος, πάνε σφαίρα όλα τα γύρω-γύρω τα πάρκινγκ. Είναι συνεχώς γεμάτα. Γιατί έχει πολύ λιγότερες θέσεις λόγω των έργων το αεροδρόμιο. Και είναι συνεχώς πηγαίνουν βανάκια. Και πηγαίνουν Έλληνες, ξένους, τουρίστες κλπ. Στα γύρω-γύρω πάρκινγκ. Μπαίνω μέσα, μετά βλέπει ο άλλος άλλους τρεις. Μου λέει να μπουν. Του λέω, μεγάλε, δεν χωράνε. Λεγοράνε από την άψη ότι χωρά μας δημοχτούμε, δεν υπάρχουν ζώνες για όλους. Κάποιος δεν θα φοράει ζώνη. Έλα, μου λέει, να βοηθήσουμε, να εξυπηρετήσουμε τα παιδιά κλπ. Μπήκαν τα παιδιά, εξυπηρετήσαμε. Αν ένας από αυτούς που δεν φόραγε ζώνη μετά έπαιξε σκοτώνα, τι θα λέγαμε μετά? Θα λέγαμε, α, κρίμα.
0: Ναι,
1: α, δεν προσέχουμε.
0: Ναι, αλλά τον εξυπηρετήσαμε.
1: Εξυπηρετήσαμε όμως, ναι.
0: Κατάλαβες, ναι, είναι αυτό. Είναι τα πράγματα που τα βλέπουμε με μια διασταλτική έννοια, η εξυπηρέτηση, η φιλοξενία, γιατί το επενδύουμε και με τέτοιες έννοιες, έτσι, και αξίες κτλ. Κτλ. Να το κάνουμε γιατί πρέπει οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν. Αυτό, η εξυπηρέτηση. Η εξυπηρέτηση όμως μερικές φορές γίνεται εις βάρος της ασφαλειάς τους και αυτό δεν πρέπει να γίνεται απλά. Αλλά εξακολουθεί και γίνεται. Και θα γίνεται, φαντάζομαι, και φοβάμαι.
1: Και επειδή ακούω και λένε πολλοί το κάνουν κατά κέρδη. Πράγματι, πιθανώς πολλοί το κάνουν κατά κέρδη και λοιπά, δεν αμφιβάλλω. Αλλά στην περίπτωση της Γιολάντα, για παράδειγμα, θα κερδίσει ο άνθρωπος, καταστράφηκε το εργοστάσιο του, ο ίδιος θα πάει στη φυλακή. Ούτε κέρδη, ούτε από κέρδη. Σκοτώθηκαν οι γυναίκες, που είναι το πρώτο στο βέβαια. Και μετά είναι τα υπόλοιπα.
0: Το πρώτο, ναι.
1: Το πρώτο και πολύ μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Αλλά δεν νομίζω να ήταν ακριβώς ότι ήταν έννοιαζαν τα εκείνη τη στιγμή τα κέρδη.
0: Ναι, αλλά θα σου πει ο άλλος ότι.
1: Ανοησία, αβελτηρία.
0: Ναι, θα σου πει ο άλλος ότι έχοντας όμως εκεί ποντισμένες που είχε τις δεξαμενές και χωρίς να ελέγχονται και παράνομες και λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο, τόσο καιρό θησάβριζε. Κατάλαβες. Οπότε έχει κάνει την. Θα σου πει κάποιος την αρπαχτή του. Οπότε με αυτό.
1: Α, τη χάρη στη φυλακή. Αυτό ήταν. Θα τον είναι πολύ χρήσιμη εκεί πέρα στο. Ναι. Το κελί 33 που
0: έτρεχε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνονται τέτοια δυστυχήματα για να αποκαλύπτεται ότι γίνονται παρατυπία και πάει λέγοντα. Μην το φτάσουμε στην άλλη άκρη, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και καλοθελητέ που θα το πούνε, έτσι, θα σκεφτούν. Ή μπορεί να σκέφτονται και τώρα που συζητάμε. Ότι εντάξει, τα κέρδη του κοιτούσε ο άνθρωπο, εσεί κοιτάτε μόνο αυτό, ότι ο άνθρωπο τώρα θα πάει στη φυλακή. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι χάθηκαν τρει.
1: Αυτό
0: είναι το πρώτο.
1: Και τρίτο θέμα είναι αυτό. Και τέταρτο και πέμπτο.
0: Όπως και τώρα στην Κόρινθο με τον 67χρονο που έχασε τη ζωή του.
2: Καλά, ναι. Βέβαια, αν δεν μπορούν οι ίδιοι να επιβληθούν στους εαυτούς τους και να υπακούσουν στον νόμο, στο να προβλέψουν για τους εργαζομένους τους, ίσως θα πρέπει και κάποιος άλλος να είναι πιο αυστηρός στο κομμάτι του ελέγχου.
1: Πολύ πιο αυστηρός.
0: Πολύ πιο αυστηρός πρέπει, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό άθλημα, αλλά είναι ελληνικό άθλημα, εν πάση περιπτώσει, η παραβίαση ή η παράκαμψη του νόμου. Καλά το λέει η Εύη, ότι ναι, ο νόμος να εφαρμόζεται, αλλά έχουμε κάνει, δηλαδή, από πού να το πιάσεις. Να το πιάσεις από την αυθαιρεσία, να το πιάσεις από τα σπίτια που ξεκινούν και χτίζονται μέσα σε δασικές εκτάσεις ή ξεκινούν κάπως αλλιώς και καταλήγουν ολόκληρες μεζονέτες. Να το ξεκινήσεις από πού. Από πού να το πιάσεις. Θέλω να πω από το ότι υπήρχαν και πάλι άνθρωποι που σε παραλίες δίπλα στο κύμα κάνανε ολόκληρες κατασκευές για να φτιάξουν εξέδρες εν ώψη του καλοκαιριού και πάει λέγοντας, πέφτουν τα πρόστιμα. Είναι αλήθεια ότι φέτος έχουμε πολύ λιγότερες παραβάσεις από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Υπάρχουν και drones που τα παρακολουθούν και τέτοια πράγματα. Υπάρχουν τρόποι να ελεγχθούν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έχουμε κάνει εθνικό σπορ το να παρακάμπτουμε τους νόμους.
1: Ναι. Λοιπόν, βαριά μου τη ζήτηση, αλλά είναι βαριά ζήτηση έτσι κι αλλιώς. Γιατί είναι βαριά
0: η σκιά
1: πέφτει από τους νεκρούς στη Βιολάντα, από τα Εξαμήλια, από παντού. Λοιπόν, Διονύση,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση και εμείς μουσικά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Έλαφρα εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν. Από την πλευρά του όμως, από την πλευρά της η Τεχεράνη διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες, ενώ εξαπολύει επιθέσεις στο Ιράκ. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου, στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουμαν. Ο κ. Γκουτιέρες θα μεταβεί στο ανθρωπολογικό εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, ενώ θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς μια πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις, με επικέντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Συνάντηση στην Ουάσιγκτον αναμένεται να έχουν σήμερα οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας, ενώ η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ο καιρός. Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 7 και 7 πρώτα λεπτά, 7 και 8 πηγαίνει τώρα, της 28ης Ιουλίου του 2026 και εσείς είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Επαναλαμβάνουμε ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα η απασφαλισμένη. Εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει η κυρία Αποθητή από τη Σαντορίνη. Η Φωτεινή, η φίλη μας, η οποία μας στέλνει τα εξής. Στα μεγάλα εργοστάσια υπάρχουν εσωτερική τεχνική ασφαλείας. Τα μικρά εργοστάσια έχουν εξωτερικούς συνεργάτες τεχνικούς ασφαλείας. Ενώ τα τμήματα ελέγχου στο εθνικό σύστημα είναι υποστελεχωμένα. Γι' αυτό πριν έλεγα, επειδή γνωρίζω αυτήν την κριτική η οποία γίνεται και φαντάζομαι λόγος, ότι είναι υποστελεχωμένα, δεν ξέρω τι σημαίνει ακριβώς στελεχωμένα. Δηλαδή, πώς μπορεί ένα κεντρικό σύστημα, ένα εθνικό σύστημα ελέγχου, να είναι τόσο στελεχωμένο, ώστε να ελέγχει ανά πάσα ώρα και στιγμή, 24 ώρες το 24ωρο, γιατί κάποια εργοστάσια δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, αυτά τα εργοστάσια και αν τηρούνται όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας. Αυτή είναι η απορία μου και αν μπορεί να υπάρξει τέτοιος μηχανισμός. Και επειδή εικάζω ότι δεν μπορεί οι μισοί Έλληνες να παρακολουθούν τους άλλους μισούς για το αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, το λέω πολύ σχηματικά, έτσι, δεν θέλω να βγάλω λάδι κανέναν, το λέω σχηματικά. Επειδή αυτό το πράγμα δεν το βλέπω πολύ πιθανό, κάτι άλλο πρέπει να αλλάξει. Ίσως να είναι αυτό που έλεγε πριν ο Κώστας ο Παπαχλημίτζος. Η κουλτούρα ασφαλείας που έχουμε συνολικά ως πολίτες, ως πολίτες αυτής της χώρας, ως εργαζόμενοι, ως εργοδότες, ως οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό θέλει πολλή δουλειά.

Ακούω τώρα την Φλόρενς και ανατριχιάζω. Δεν σας είπα φυσικά γιατί έλειπα, γιατί να σας το πω και πώς να σας το πω. Άλλωστε, η συναυλία που έδωσε εδώ στην Αθήνα ήταν εκπληκτική. Μία από τις καλύτερες συναυλίες που έχω δει. Την είχα ξαναδεί στην πλατεία Νερού όταν είχε δώσει συναυλία πάλι στην Ελλάδα. Είχε δώσει και μία στο Ηρώδιο που ήταν ατμοσφαιρική, ήταν τελείως διαφορετική. Σε αυτή δεν είχα καταφέρει να πάω. Πήγα και σε αυτήν που έγινε δίπλα από το ΆΚΑ, στο Ολυμπιακό στο στάδιο. Ήταν εκπληκτική συναυλία και ήταν και πολύ, πολύ καλή ανταπόκριση από το κοινό. Ένα κοινό που το λατρεύει. Που την λατρεύει. Ήταν μία από τις συναυλίες του καλοκαιριού, αν όχι η συναυλία του καλοκαιριού, εν πάση περιπτώσει. Ακούγονται για του χρόνου, παιδιά, ότι θα έρθουν ονόματα κλπ. Έχουν αρχίσει διάφορες φημολογίες. Μπορεί απλώς να είναι σκέτες φήμες, δεν το γνωρίζω ακόμα. Όταν θα έχουμε κάτι συγκεκριμένο, θα σας το πούμε. Θα είστε πάντα ενήμεροι από την εκπομπή. Τώρα μιλάμε ήδη για το επόμενο καλοκαίρι, για τις συναυλίες του επόμενου καλοκαιριού. Εντάξει. Καλημέρα στο φίλο μας το Διονύση από τις Σέρες. Α, ναι, δεν σας υπενθύμησα πως μπορείτε να μας στέλνετε μέσω Viber μηνύματα. Πληκτρολογείτε πάνω εκεί που έχει τον μεγεθυντικό φακό, στην αναζήτηση δηλαδή. Πληκτρολογείτε Earth News, μία λέξη, κενό, Radio, δεύτερη λέξη. Μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα και στην κυρία Αντωνία. Κυρία Αντωνία είναι από τα άσπρα σπίτια, αν δεν κάνω λάθος. Για να το ελαφρύνουμε λίγο και πριν ξαναπάμε στην Κόρινθο, γιατί θα συνδεθούμε να δούμε τα νεότερα από αυτήν την υπόθεση. Μου έκανε εντύπωση μια είδηση που την είδα περισσότερο ως τίτλο. Δεν έχω εντρυφήσει, μην σας πω ιστορίες για γρήγορους. Μια ηλικιωμένη έπεσε θύμα κάποιων επιτίδιων, οι οποίοι κατάφεραν, λέει, να την πείσουν ότι καταργείται το ευρώ. Τώρα, το 2026, να πεις να τις το λέγανε παλιότερα, τότε που υπήρχε τζέρτζελο, θα βγούμε από το ευρώ, θα μείνουμε στο ευρώ κτλ. Κτλ. Να πεις ότι είχε μια δικαιολογητική βάση, ρε παιδί μου. Το 2026, που δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, κανένα, την έπεισαν ότι θα καταργηθεί το ευρώ και έτσι τις αφαίρεσαν 32.000 ευρώ αυτής της ηλικιωμένης. Είναι από τα πράγματα που τα ακούς και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Να χτυπήσεις το κεφάλι στον τοίχο, να βάλεις τα γέλια, δεν ξέρεις τι να κάνεις ακριβώς. Της πήραν 32.000 ευρώ πείθοντάς την ότι καταργείται το ευρώ. Σας το έχουμε ξαναπεί ότι θέλει πολύ προσοχή. Υπάρχουν πολλοί επιτίδιοι, δεν είναι μόνο οι μπρούτοι που βλέπουμε να βγαίνουν, για παράδειγμα αυτοί που κάνουν τους εκβιασμούς από εδώ και από εκεί και πουλάνε προστασίες και πουλάνε και καταστρέφουν, ξέρω εγώ, βάζουν φωτιά για παράδειγμα σε οικόπεδα ή σε αγροτικές εκτάσεις αν δεν πάρουν το αντίτιμο, εν πάση περιπτώσει, ή διάφορα τέτοια πράγματα που γίνονται. Τα βλέπετε στην ειδησιογραφία καθημερινά, τα παρακολουθείτε από το Air News. Ή άλλως γίνονται αυτά τα πράγματα και είναι γνωστά. Υπάρχουν και πολύ πιο εφάνταστοι άνθρωποι, οι οποίοι κάθονται και χαλάνε φαιά ουσία για το πώς θα εξαπατήσουν με τέτοιους τρόπους διάφορους ανθρώπους για να τους πάρουν λεφτά. Σκέφτομαι από τη μία ότι αυτός είναι ο εύκολος τρόπος για να αποκτήσουν κάποιο είδους κάποια χρήματα, κάποιο ποσό χρημάτων. Σκέφτομαι από την άλλη ότι με τέτοια φαντασία, με τέτοιο μυαλό, με τέτοια ζέση, ρε παιδί μου, που το δουλεύουν το πράγμα και γίνονται τόσο πιστικοί για να εξαπατήσουν κάποιους ανθρώπους, από τον απλό που έρχεται και σου λέει για να σου μετρήσω το ρεύμα, ρίξε μου από τον μπαλκόνι χρήματα ή διάφορα άλλα τεχνάσματα, εν πάση περιπτώσει, ότι οι άνθρωποι έχουν ταλέντο. Αν αυτό το ταλέντο και αυτή την φαιά ουσία τη βάζανε κάτω για να κάνουν κάτι πιο παραγωγικό, ίσως οι άνθρωποι να ήταν, ξέρω εγώ, οι νέοι Elon Musk. Λέω, μεγάλη λέξη λέω τώρα, θα μου πεις και αυτόν τον μεγαλοποιείς. Εντάξει. Είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου. Like
Η Μιχαέλα μας ρωτάει αν μπορούμε να βάλουμε το softcore από τους The Neighborhood. Άμα τους έχουμε, να τους βάλουμε. Πολύ ευχαρίστως. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα τέτοιο. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρες. Καλημέρα και στον κύριο Άρη που κάνει τεστ για το πώς θα στείλει μήνυμα στο Viber. Μας έχει έρθει, κύριε Άρη, με τον ίδιο τρόπο που γράψατε τεστ. Μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε.

0: Λοιπόν, εμείς όμως θα πάμε ξανά στην Κόρινθο. Σας είπα ότι αυτό εγώ εκτιμώ ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας, μία από τις κύριες ειδήσεις της ημέρας. Ένας 67χρονος άνθρωπος έχασε την ζωή του, ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε την ζωή του από έκρηξη, ισχυρότατη έκρηξη. Έχουν κυκλοφορήσει και βίντεο που δείχνουν την ένταση αυτής της έκρηξης. Τίναξε στον αέρα και σε μεγάλη απόσταση λαμαρίνες και διάφορα άλλα υλικά. Η Πέγκη Μπρούσαλη ήταν από χθες εκεί, βρίσκεται και σήμερα και θα μας ενημερώσει. Πέγκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση, καλημέρα σε όλους. Ένα τραγικό γεγονός, μια τραγωδία που σημειώνεται από χθες στα Εξαμήλια Κορινθίας, όταν είχαμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, την έκρηξη σε ένα, ουσιαστικά παρασκευάζεται εκεί ξύδι, μια οξοπλία είναι, κοντά στα Εξαμήλια. Ένας άνθρωπος λοιπόν έχασε τη ζωή του 67 ετών. Ήταν 1:30 το μεσημέρι όταν ακούστηκε αυτή η εκοφαντική έκρηξη. Ακούστηκε μάλιστα 20 και 25 χιλιόμετρα μακριά από ό,τι μας έλεγαν, από το σημείο. 5 εργαζόμενοι ήταν εκείνη την ώρα στο χώρο της παραγωγής. Οι 4 πρόλαβαν και βγήκαν στον προάβλιο χώρο και δεν τραυματίστηκαν. Ο άνθρωπος όμως μάλλον εγκλωβίστηκε από ό,τι φαίνεται και δεν κατάφερε να βγει, με αποτέλεσμα να τον βρουν απανθρακωμένο οι πυροσβέστες. Ήταν αρκετές οι δυνάμεις οι οποίες παρενέβησαν εκεί προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά, γιατί είναι και χωράφια γύρω-γύρω, ξερά χόρτα. Όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσε να γίνει εκεί ό,τι χειρότερο. Να πω ότι σήμερα, σε λίγη ώρα, γι' αυτό κατευθυνόμαστε και προς την Κόρινθο, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα προκειμένου να απαγγελθούν και οι σχετικές κατηγορίες. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας, 46 ετών, και ο υπεύθυνος λειτουργίας, ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, 46 ετών.
0: Αυτοί έχουν συλληφθεί από χθες με την διαδικασία του αυτόφορου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, είναι ως υπέτη των συνθηκών υπό τις οποίες διαμορφώθηκε η έκρηξη, αλλά και η πυρκαγιά. Φαντάζομαι θα πάρουν προθεσμία για να πούν οι άνθρωποι τι ακριβώς συνέβη την επιχείρηση και πώς, κατά από ποιες συνθήκες έγινε και η έκρηξη, προκλήθηκε η πυρκαγιά, αλλά και έχασε και ο άνθρωπος τη ζωή του. Πάντως είναι μια υπόθεση η οποία είναι μια τραγωδία για την περιοχή. Ένας άνθρωπος 67 ετών που πήγαινε προς τη σύνταξη, όδευε προς τη σύνταξη, ήταν ηλεκτροσυγκολητής, κάτι εκεί συνέβη και έχασε τη ζωή του με τον τρόπο αυτό. Είναι μια υπόθεση την οποία την παρακολουθούμε. Θεωρούμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν οι τρεις που φέρονται ως υπέτη των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε όλο αυτό, και θα ξέρουμε βέβαια και τι θα απαντήσουν, τι θα πούν στην τοποθέτησή τους, στην απολογία τους, Γιάννη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Πέγκη. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, για να πω στην φίλη μας τη Μιχαέλα, δεν έχουμε το soft core από τους neighborhood, έχουμε αυτό.

Αυτή λοιπόν είναι η Neighborhood. Και εγώ πρώτη φορά τους ακούω, θέλω να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ την φίλη μας την Μιχαέλα που μου τους έμαθε. Λοιπόν, να σας ενημερώσω τώρα για το εξής. Σήμερα είναι 28 Ιουλίου. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, αύριο θα είναι η Πανσέλινος του Ιουλίου. Θα είναι το φεγγάρι του ελαφιού, το λεγόμενο. Η καλύτερη στιγμή, λέει, για την παρατήρηση της Πανσελίνου θα είναι λίγο μετά την δύση του ηλίου, όταν θα ανατέλει χαμηλά στον νοτιοανατολικό ορίζοντα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό, όπως διαβάζω. Είναι η δεύτερη Πανσέλινος του φετινού καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο, μία από τις σημαντικότερες του έτους, γιατί προηγείται ακόμη ενός σημαντικού αστρονομικού φαινομένου που θα ακολουθήσει μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, γιατί ονομάζεται φεγγάρι του ελαφιού? Είναι, βασίζεται σε παραδόσεις των Ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής, των Ινδιάνων δηλαδή, οι οποίοι έδιναν ονόματα στις Πανσελίνους με βάση τα φυσικά φαινόμενα και τις εποχικές αλλαγές. Τον Ιούλιο, για παράδειγμα, τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν πλήρως τα νέα τους κέρατα, γεγονός που ενέπνευσε την ονομασία φεγγάρι του ελαφιού, λέει η παράδοση, γιατί συνδέεται με τον ετήσιο κύκλο ζωής του είδους. Κάποιοι άλλοι, βέβαια, το φεγγάρι του ελαφιού το ονομάζουν, του έχουν δώσει άλλες ονομασίες, όπως για παράδειγμα η Πανσέλινος του κεραυνού, γιατί έχει συχνές κατά τον Ιούλιο θερινές καταιγίδες, ή Πανσέλινος του σανού, γιατί συμπίπτει με την περίοδο συγκομιδής και αποθήκευσης του σανού σε πολλές περιοχές. Αύριο, 29 Ιουλίου, ακροβολιστείτε αν μπορείτε, αν βρίσκεστε σε περιοχές που μας ακούτε και έχετε έτσι ανοιχτούς ορίζοντες μπροστά σας, είστε σε νησιά και διάφορα τέτοια, εκμεταλλευτείτε το. Θα είναι πάρα πολύ όμορφη αυτό. Τα ρομαντικά, τα αυτά, τα εκείνα, τα άλλα, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Και στέλνει μήνυμα η Μαριτίνα, η φίλη μας. Κερατούκλικο το φεγγάρι. Ακριβώς.

0: we do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah!
1: Μας λέει ένας φίλος για ποια κουλτούρα μιλάμε όταν εδώ δεν έχουμε κουλτούρα της υγιεινής του στόματός μας. Ο Βασίλης στέλνει αυτό το μήνυμα. Άλλο θέμα είναι αυτό. Άμα πιάσουμε για πόσα δεν έχουμε κουλτούρα. Το θέμα είναι ότι δεν είμαστε μόνο εμείς, έτσι, για να μην κακολογούμε μόνο τον εαυτό μας. Έχουμε ένα τέτοιο, και αυτό είναι ένα ίδιο, να αυτομαστιγωνόμαστε. Λοιπόν, ακούστε κάτι το οποίο έγινε γνωστό εδώ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, γι' αυτό δεν είναι ευρύτερα γνωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δείτε ένα συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφορεί ήδη σε κάποια sites και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι στη Βραζιλία. Είναι ένας αγώνας σε κλειστό γήπεδο, ένας αγώνας ποδοσφαίρου γυναικών. Σε αυτά τα μικρά γήπεδα, δεν ξέρω αν είναι 5x5 ή εν πάση περιπτώσει κάτι άλλο. Μία παίκτρια κάνει ένα τάκλιν, θα το έλεγε κάποιος δολοφονικό τάκλιν. Κλαδεύει μια αντίπαλό της, να το πούμε στην καθομιλουμένη την ποδοσφαιρική ορολογία, εν πάση περιπτώσει, αν και το κλάδεμα είναι και σε άλλες. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αφού την κλαδεύει και αφού αρχίζουν οι αντιδράσεις, την ξαπλώνει κάτω, έτσι, και αρχίζουν οι αντιδράσεις από τον αντίπαλο πάγκο, από άλλες συμπαίκτερες κτλ. Έτσι πως είναι από πάνω από την πεσμένη παίκτρια, της δίνει με οργή και μια κλωτσιά στο κεφάλι. Στο κεφάλι όμως. Είναι ένα βίντεο συγκλονιστικό. Η τύψα φυσικά αποβλήθηκε από τον αγώνα και αποβλήθηκε από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες στη χώρα της για την επόμενη πενταετία. Αυτή είναι η ποινή που της επιβλήθηκε σε πρώτη φάση. Φαντάζομαι ότι υπό άλλες συνθήκες θα πρέπει να κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίες. Σας λέω, κλωτσιά μύτο που λέγαμε παλιά που παίζαμε μπάλα, μύτο στο κεφάλι της αντιπάλου της. Είναι ένα ασύλληπτο βίντεο, όταν θα το δείτε, γιατί αποκλείεται να μην το δείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα με θυμηθείτε. Μουσικά, πάμε, τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα μιλήσουμε λίγο για την Οδύσσια. Για αυτή την Οδύσσια του Νόλαν στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Από μία άλλη, όχι καλλιτεχνική εικόνα, από μία άλλη εικόνα. Για τον αντίκτυπο που έχει αυτή η ταινία σε όλον τον κόσμο. Και είμαστε ανοιχτοί και στις παρατηρήσεις σας φυσικά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στην Κορινθία που έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου που συνελήφθησαν. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Στην Ισπανία τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Θολό τοπίο στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο Βόρειο Ιράκ. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρκιουμαν. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της αναθεώρησης του Συντάγματος, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Σαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 7:36 το πρωί της 28ης Ιουλίου 2026. Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, θα μιλήσουμε λίγο για την Οδύσσια. Δεν έχω δει την ταινία, προσπαθώ να κλείσω εισιτήριο, δεν βρίσκω θέση για να το δω. Εδώ και δύο εβδομάδες παίζεται, νομίζω. Αυτό που ξέρω είναι κάποια στοιχεία που διαβάζω γύρω-γύρω για αυτήν την ταινία. Πέραν των αξιολογήσεων, οι οποίες είναι ούτως ή άλλως υποκειμενικές, και να την είχα δει πάλι υποκειμενική γνώμη θα είχα, δεν θα μπορούσα να είναι διαφορετικά. Δεν είμαι ούτε κριτικός κινηματογράφου, ούτε κανένας μύστης και γνώμης αυτή τη 7η τέχνη. Βλέπω όμως τι γίνεται στον περίγυρο. Διάβαζα με εξαιρετικό ενδιαφέρον, για παράδειγμα, ότι η κυρία η οποία έβγαλε την μετάφραση της Οδύσσειας, την απόδοση της Οδύσσειας πάνω στην οποία βασίστηκε, σύμφωνα με τα λεγόμενα, το σενάριο της ταινίας του Νόλαν, σχεδίαζε να πουλήσει 1000 αντίτυπα. Άιντε, 1000, γιατί σου λέει πόσοι ενδιαφέρονται για τον Όμηρο. Μετά την προβολή της ταινίας έχει ζήτηση 1 εκατομμυρίου αντιτύπων. Μετά την προβολή της ταινίας, 1 εκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο αναζητούν το βιβλίο, την μετάφραση της συγκεκριμένης κυρίας, για να το διαβάσουν. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Στράτο στη Σαφιολέα. Είναι σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας, όχι στρατηγικής, στρατηγικής επικοινωνίας. Ο άνθρωπος μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Αν δεν κάνω λάθος, κυρίως Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν τον γνωρίζω. Παρακολουθώ τις αναρτήσεις του στο διαδίκτυο, στο Facebook. Και από εκεί τον ξέρω. Και διαβάζω κάποια στοιχεία που παραθέτει στο Facebook για το τι επίδραση έχει αυτή η ταινία. Και ήθελα να τα μοιραστούμε μαζί σας, για να δούμε τι αντίκτυπο έχει στον κόσμο αυτή η ταινία για την οποία έχουν ακουστεί τόσα πολλά. Κύριε Σαφιολέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Εγώ έχω εντυπωσιαστεί με τα στοιχεία που βλέπω να παραθέτετε εσείς, δηλαδή για τόσα πολλά. Κύριε Σαφιολέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Εγώ έχω εντυπωσιαστεί με τα στοιχεία που βλέπω να παραθέτετε

0: και παγκοσμίως. Κοίταγα χθες αργά το βράδυ ένα άρθρο στο Independent που έλεγε ότι κοιτάνε τα Google Trends, τι ψάχνει ο κόσμος στο Μεγάλο Βασίλειο, και ένα από τα ανερχόμενες στάσεις στο Google είναι κόσμος να ψάχνει πώς μπορεί να μάθει αρχαία ελληνικά. Σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση για το αν έχουν μέλλον οι κλασικές σπουδές στον κόσμο, ακόμα και στην Ελλάδα, τώρα με τις πρόσφατες πανελλαδικές εξετάσεις και βλέποντας τις βάσεις, αν έχει νόημα κανείς να σπουδάζει κλασικές σπουδές.
1: Εγώ θα έλεγα, γενικώς ότι απέχει ο κόσμος από το διάβασμα, γιατί υπάρχει και αυτή η κουβέντα. Έτσι, ότι ο κόσμος δεν διαβάζει και ξαφνικά κάποιοι άνθρωποι, 1 εκατομμύριο άνθρωποι, θέλουν να διαβάσουν Οδύσσια.
0: Αν ο κόσμος διαβάζει ή αν ο κόσμος πηγαίνει πλέον στο σινεμά αντί να καταναλώνει πράγματα μόνος του μέσα σε οθόνες, σε μικρές οθόνες ή στο κινητό του επάνω, και τώρα ξαφνικά, όπως λέτε και εσείς, και εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να δω την ταινία, να βρω στο τέλος, είχα μόλις έρθει στην Ελλάδα από τη Νέα Υόρκη, το είδα σε προβολή στις 9:30 το μεσημέρι, όπου η αίθουσα ήταν γεμάτη. Κανείς πρέπει να δει το κέρδος σε αυτή την υπόθεση, που είναι περισσότερο από το να συζητήσουμε αν η ταινία ήταν καλή ή όχι. Και εγώ, όπως είπατε και εσείς, δεν είμαι κάποιος ειδικός. Η γνώμη μου είναι η γνώμη μου. Χαίρομαι που την είδα την ταινία, ήταν εντυπωσιακή. Δεν έχει καμία αξία να σχολιάσω την ταινία. Ο καθένας μπορεί να πάει και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Αυτό όμως που βρίσκω εγώ συγκλονιστικά ενδιαφέρον είναι αυτό που συζητάμε όταν μιλάμε για το attention economy, για την οικονομία της ανθρώπινης προσοχής. Mm-hmm. Τι μπορούμε να πούμε, ότι κάθε μέρα, ας πούμε, ο μέσος Αμερικανός πριν από μερικές εβδομάδες, τι ήταν στη δημοσιότητα, το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ, μπορεί να ήταν ο πόλεμος στο Ιράν, μπορεί να ήταν οι εκλογές που έρχονται τον επερχόμενο Νοέμβριο, και ξαφνικά εμφανίζεται μια ταινία του Νόλαν, δεν λέω ξαφνικά, δηλαδή φτάνει εκείνη η στιγμή που ο Νόλαν παρουσιάζει την ταινία του, και ξαφνικά γίνεται ένα θέμα της καθημερινής συζήτησης η κλασική Ελλάδα, η κλασική αρχαιότητα, ένα αρχαίο ελληνικό έπος και η σημασία της Ελλάδας στον παγκόσμιο πολιτισμό. Αυτό είναι ένα ασύλληπτο κέρδος, ότι μπορεί ξαφνικά από όλες τις αφηγείς μπορεί να διαλέξει ένας μεγάλος σκηνοθέτης, διαλέγει κάτι που αφορά την Ελλάδα. Υπάρχουν πολλές αφηγήσεις. Μπορούσε να έχει, ας πούμε, μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Το Star Wars είναι μια μεγάλη αφήγηση. Αλλά ο Νόλαν διαλέγει ένα αρχαίο ελληνικό έπος, βάζοντας την Ελλάδα στο προσκήνιο.
1: Διάβαζα και κάποιες δηλώσεις των ηθοποιών, οι οποίοι ένιωθαν δέος και μεγάλη αγωνία να παίξουν σε αυτήν την ταινία. Διάβαζα μια δήλωση της Anne Hathaway, που είναι ένα από τα πιο επιδραστικά άτομα του Hollywood αυτό το διάστημα, η οποία έλεγε ότι στο μυαλό μου ήταν η Μαρία Κάλλας. Θέλω να πω ότι έρχονται και άλλα ονόματα και γενικώς άρωμα Ελλάδος. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δεν ξέρω, αυτό εισπράττω εγώ. Δεν ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Και μάλιστα η συζήτηση γύρω από την Ελλάδα είναι λίγο διαφορετική αυτή τη φορά. Δεν είναι απλώς η χώρα η οποία είναι όμορφη και θα έρθει ως τουρίστας και θα πάρει τις άκτες της και τα πράγματα που είναι γνωστά και λέγονται διαρκώς, αλλά κάτι πολύ μεγαλύτερο. Το οποίο, όπως είπατε προηγουμένως, επειδή ο κόσμος πλέον δεν διαβάζει τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, η συζήτηση μετωπίζεται και γίνεται τελείως διαφορετική. Οπότε εγώ σαν πέρα από, ας πούμε, καταναλωτής, από κάποιος που πηγαίνει στον κινηματογράφο, σκέφτομαι αυτό το θέμα σαν άνθρωπος που εργάζεται στην επικοινωνία. Πώς μπορείς να φέρεις μια χώρα στο προσκήνιο? Αυτό είναι εξαιρετικά δαπανηρό και εξαιρετικά δύσκολο. Θυμάμαι μια συζήτηση πολύ παλιά. Υπήρχε ένας ειδικός ο οποίος ασχολούνταν με το branding των χωρών, με τη φήμη τους, ας το πούμε. Και λεγόταν Simon Anfold. Είχα παρακολουθήσει λοιπόν μια διάλεξή του σε ελληνικό κοινό και είχε πει: εσείς οι Έλληνες έχετε σπουδαία φήμη, σπουδαίο branding. Στα αγγλικά είχε πει, but you don't pay the rent, αλλά δεν καταβάλλετε το αντίτιμο που χρειάζεται για τη συζήτηση, για τη φήμη αυτή. Mm-hmm. Και ο Νόλαν κατέβαλε αυτό το αντίτιμο που χρειάζεται για τη συντήρηση της φήμης της χώρας μέσα από αυτή την ταινία. Ποια ήταν η τελευταία φορά που η Ελλάδα έκανε κάτι πραγματικά σημαντικό και κατέβαλε το αντίτιμο ώστε ο κόσμος να συζητάει την Ελλάδα? Η τελευταία φορά που το έκανε, κατά τη γνώμη μου, ήταν το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πέρα από τα προφανή ωφέλη και τα προφανή προβλήματα για τις υποδομές της χώρας, αλλά ξαφνικά

0: είχε έρθει η χώρα στο προσκήνιο σαν μια χώρα που ήταν η πατρίδα των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Να υπενθυμίσω, να υπενθυμίσω ότι η τελετή έναρξης ακόμη αποτελεί σημείο αναφοράς.
0: Σωστά. Και επειδή έχω παρακολουθήσει ένα κομμάτι της επαγγελματικής μου καριέρας ήταν να παρακολουθώ Ολυμπιακούς Αγώνες και να εργάζομαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν και από τους πιο, το λέω αυτό αντικειμενικά, έχοντας παρακολουθήσει ένα σώρο από τότε, έχω ταξιδέψει και δουλέψει εκεί, οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας ήταν αξιομνημόνευτη για τον τρόπο που τον οποίο παρουσιάστηκαν, όχι μόνο το οργανωτικό του κομμάτι, αλλά και τι εξέπεμψαν στην έναρξη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το αξιολογούμε. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, κάτι αφηρημένο. Το αν η χώρα και ποια είναι η φήμη της, το πώς η χώρα παρουσιάζεται προς το εξωτερικό, αμέσως δημιουργεί ένα κεφάλαιο, ας το πούμε, μια καλή διάθεση, η οποία μεταφράζεται στη διπλωματική της ικανότητα, στην επιχειρηματική ικανότητα, σε ένα σωρό πράγματα. Οπότε θα έλεγα.
1: Ναι. Συγγνώμη για την διακοπή. Συνεχίστε.
0: Θα έλεγα ότι πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από το αν η ταινία θα μας αρέσει πολύ, λίγο ή ενδεχομένως και όχι καθόλου, αυτό είναι στα προσωπικά γούστα του καθενός, πρέπει να δούμε το όφελος που υπάρχει από αυτή την ταινία. Ανέλπιστα θα έλεγα εγώ για τη χώρα μας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
1: Κάποιοι λένε όμως ότι μπορεί η φασαρία που γίνεται να μην είναι μόνο θετική, να είναι και αρνητική, δηλαδή να είναι αρνητική για την ταινία αυτή καθ' αυτή, για αυτά που προβάλλει και για τον τρόπο που τα προβάλλει, ή για αυτά που δεν έχει πιάσει ο Νόλαν από τον μύθο, την Οδύσσια. Ισχύει το πες κάτι θα μείνει ακόμη και αν είναι αρνητικό? Το λέω αυτό γιατί ακούω αντίλογο ότι η ταινία έγινε με αυτόν τον τρόπο, τον αμφιλεγόμενο κατά κάποιους τρόπο, για να μπορέσει να μπει στην απονομή των Όσκαρ, γιατί θα έπρεπε να έχει οπωσδήποτε να συμπεριλάβει στη συμπεριληπτική έτσι έννοια, να έχει και έναν μαύρο ηθοποιό, να έχει και έναν γκέι ηθοποιό, να έχει και το ένα, να έχει και το άλλο, και έτσι φτιάχτηκε ένα συνοθήλευμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την Οδύσσια. Αυτή είναι η κύρια κριτική που ακούγεται. Ακούγεται ακόμη και ότι η Ελλάδα έδωσε και κάποια χρήματα, αν θυμάμαι καλά 6 εκατομμύρια από το αρμόδιο κέντρο, για το γύρισμα αυτής της ταινίας. Με αυτά που ακούω είναι ότι ήταν πολύ λίγα αυτά που δώσαμε.
0: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το δεύτερο κομμάτι, γιατί είναι μια εύκολο ζήτημα να το πούμε, και μετά θα πάμε σε αυτό που λέτε στα αντιφατικά σημεία που πιθανώς να υπήρχαν στην ταινία. Τα χρήματα αυτά δεν πήγαν στον Νόλαν, πήγαν στις ελληνικές ομάδες παραγωγής, στους ηθοποιούς. Δηλαδή υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα για οποιονδήποτε αποφασίσει να κάνει ταινία στην Ελλάδα και ελληνική παραγωγή, αλλά αυτό κυρίως απευθύνεται στους ξένους, το οποίο λέει ότι εφόσον πας και ξοδέψεις, ας πούμε συνολικά, 100 δολάρια στην Ελλάδα και τα δώσεις σε Έλληνες, σε τεχνικούς, σε ηθοποιούς, γιατί αυτή είναι μια κατηγορία επαγγελματιών εδώ στην Ελλάδα η οποία έχει ανάγκη υποστήριξης, έχει ανάγκη υποστήριξης γιατί θέλουμε να υπάρχει πολιτιστική δημιουργία. Όταν ξοδευτούν αυτά τα 10, από τα 10 που ξοδέψεις εδώ, όχι να πληρώσεις τους Αμερικανούς ηθοποιούς, να πληρώσεις τους Έλληνες τεχνικούς. Όταν ξοδέψεις 10, παίρνεις πίσω επιστροφή τα 4. Δηλαδή στην πραγματικότητα την πλειοψηφία τη βάζει η ξένη παραγωγή και βάζει και ένα κομμάτι η ελληνική παραγωγή, και όλα τα χρήματα είναι μια επένδυση στην ελληνική τεχνογνωσία. Τι θέλουμε να υπάρχουν αυτές τις ταινίες στην Ελλάδα για τους λόγους που μόλις εξηγήσαμε. Αλλά αυτό είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο που βγάζει νόημα και απέχει από το να λέει κανείς δώσαμε χρήματα στον Νόλαν. Δεν δώσαμε τίποτα στον Νόλαν. Δώσαμε χρήματα στους ανθρώπους που εργάζονται στην Ελλάδα, στους τεχνικούς του κινηματογράφου, στους φωτιστές, στους φροντιστές, στις ομάδες που υποστήριξαν την ταινία. Κατά συνέπεια, όλη αυτή η συζήτηση στο διαδίκτυο προέρχεται από μια πολύ πλανημένη αντίληψη και από ανθρώπους που δεν ξέρουν τις λεπτομέρειες. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, στο διαδίκτυο πολλά πράγματα κυκλοφορούν ως φήμες και μετά από λίγο μοιάζουν να είναι αλήθειες.
1: Αλήθεια, αλλά κυκλοφορούν ακόμη και από τον Elon Musk, δηλαδή. Ακόμη και από αυτόν.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και κοιτάξτε, υπάρχει ένα κέντρο, πολιτικό κέντρο θα το πω έξω, στην Αμερική, το οποίο έχει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη του κόσμου. Ο Elon Musk και οι ακόλουθοί του, οι οποίοι ξαφνικά έχουν γίνει ειδικοί για την Οδύσσια και έχουν φύγονται από το χρώμα της ωραίας Ελένης, που είναι μια σπουδαία ηθοποιός, Λουπίτα Νουόγκο, η οποία είναι μαύρη, και για κάποιο περίεργο λόγο, για την ακρίβεια, φύγονται για την ωραία Ελένη, αλλά δεν φύγονται για την Αθηνά, που είναι εξίσου μια ηθοποιός η οποία είναι μαύρη. Τώρα, επειδή εγώ την έχω δει την ταινία, πρώτα απ' όλα θα σας πω το εξής. Στην Αμερική αυτή η συζήτηση είναι περιθωριακή. Δεν υπάρχει στο προσκήνιο. Μπορεί να τη συναντάμε εμείς στο διαδίκτυο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάνουν δυσανάλογη φασαρία προς το μέγεθό τους, το αριθμιστικό. Αλλά στην κεντρική συζήτηση στην Αμερική υπάρχουν ένα σωρό ζητήματα που μπορεί να συζητήσει κανείς. Αυτό που είπατε προηγουμένως για το κατά πόσο ο Νόλαν, ας πούμε, περιγράφει σωστά το ομοιρικό έπος. Αλλά σίγουρα δεν υπάρχει το ζήτημα του χρώματος του δέρματος της Λουπίτα Νουόγκο. Σας βεβαιώνω ότι αυτό το πράγμα στην Αμερική, στις εφημερίδες, στις τηλεοράσεις, εκεί που γίνεται η πραγματική συζήτηση, δεν κατάφερε ο Μάσκ και οι, ας πούμε, οπαδοί του να το αναλάβουν σε σημαντικό ζήτημα. Όποιος δει την ταινία θα διαπιστώσει ότι ο Νόλαν, κάνοντας μια ταινία στην Αμερική, χρησιμοποιεί μια ευρεία γκάμα ηθοποιών, ανεξαρτήτως του αν είναι μαύροι, αν είναι Ινδοί, Πακιστανοί, αν είναι. Δηλαδή,
1: ναι, αδιάφορο. Ναι.
0: Ειδικά αν ζεις στην Αμερική ή αν βλέπεις μια αμερικάνικη ταινία, αυτό δεν σου κάνει καμία εντύπωση. Και ξέρετε, δεν κάνει καμία. Θα έλεγα εγώ ότι μου κάνει εντύπωση ότι αυτή η συζήτηση υπάρχει έστω και στο περιθώριο. Γιατί όποιος έχει δει, ας πούμε, όπερα με ομοιρικά θέματα, Τροάδες. Όποιος έχει δει αρχαίο δράμα με ελληνικά θέματα στο εξωτερικό αλλά και στην Επίδαυρο. Δεν ήταν σπάνιο ή περίεργο να υπάρχουν πρωταγωνιστές σοπράνος, ας πούμε, στην όπερα, οι οποίες να είναι μαύρες. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά, κινείται από διαφορετικά κίνητρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια, λοιπόν, εγώ θυμάμαι ακόμα εκείνη τη σοπράνο που ήταν στους στήλους του Ολυμπίου Διός και ήταν ένα, με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, αν θυμάμαι καλά.
0: Βεβαίως,
1: ήταν ένα εκπληκτικό θέαμα το οποίο μεταδόθηκε σε όλον τον κόσμο, αν δεν κάνω λάθος έχει μεταδοθεί μέχρι και στο διάστημα.
0: Και δεν ασχολήθηκε κανείς με το γεγονός ότι η πρωταγωνίστρια ήταν μια μαύρη σοπράνο. Όλη αυτή η συζήτηση έχει γεννηθεί από τη μικρών ή αμερικών ανθρώπων στην Αμερική. Προσπαθούν να την κάνουν κεντρικό ζήτημα. Δεν τα κατάφεραν, δεν έγινε συζήτηση ποτέ. Δεν πήγε ποτέ η συζήτηση σε αυτό το πράγμα. Όπως όποιος δει αυτή την ταινία, μετά από λίγο δεν θα το παρατηρήσει καθόλου. Ξεκινάει με την αφήγηση της Οδύσσιας, όπως θα γινόταν από έναν ας πούμε ακόμα ραψοδό την περίοδο εκείνη, ο οποίος είναι μαύρος, αλλά δεν το παρατηρείς αυτό. Αυτό που παρατηρείς είναι την ταινία. Τώρα, όλη αυτή η συζήτηση για το αν ο Νόλαν έχει καταφέρει να παρουσιάσει ένα έπος σαν την Οδύσσια με επάρκεια ή όχι, ή κατά πόσο ο τρόπος του είναι καλός ή όχι τόσο καλός, είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ συντάσσομαι ως μη ειδικός, όπως και εσείς, συντάσσομαι με την αντίληψη ότι είναι ένας από τους χιλιάδες στην πορεία του ομοιρικού έπους, ο οποίος αποφασίζει να διηγηθεί ένα έπος, το οποίο μάλιστα λένε ότι την περίοδο που διαγωνιζόντουσαν για να το απαγγείλουν, θα μπορούσε να διαρκέσει μια μισή μέρα. Ο Νόλαν δεν έχει μια μισή μέρα, έχει τρεις ώρες, οι οποίες περνάνε πολύ εύκολα. Δίνει τη δικιά του, ας πούμε, οπτική και τη δικιά του πινελιά, διαφέρει από αρκετούς. Σε κάποιους ταιριάζει, σε κάποιους ταιριάζει λιγότερο. Εγώ κρατάω, όπως είπα στην αρχή, ότι είναι μια ταινία η οποία είναι συναρπαστική, η οποία έρχεται από έναν σκηνοθέτη ο οποίος είναι διάσημος, ο οποίος δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα, του οποίου οι ταινίες έχουν κερδίσει 17 Όσκαρ. Και όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, όταν πήγε και χτύπησε την πόρτα σε μια σειρά από ηθοποιούς οι οποίοι είναι πρώτη διαλογής, πολύ βραβευμένοι, οι άνθρωποι έχουν δώσει συνεντεύξεις, έχουν πει ότι είναι ενθουσιασμένοι που δουλεύουν για αυτό το σκηνοθέτη και που θα παίξουν σε αυτή την τεράστια ταινία. Έτσι νομίζω ότι όλοι μας είτε το δούμε σαν κάποιοι που τους αρέσει το σινεμά και τους αρέσουν οι αφηγήσεις, είτε περισσότερο επειδή κάνουμε τη συζήτηση εδώ στην Ελλάδα ως Έλληνες, πρέπει να το δούμε αυτό όλο θετικά. Είναι μόνο μια θετική συνεισφορά στη σημασία της Ελλάδας σήμερα στον κόσμο. Και αυτό είναι αυτό πρέπει να κρατήσουμε, και νομίζω ότι επειδή ο Νόλαν έχει κάνει και μια ταινία με τον γνωστό τρόπο, που είναι με μεγάλη επιμέλεια, το γεγονός ότι τη γύρισε όλη σε IMAX με αυτή την ειδική
1: τεχνολογία,
0: κάμερα,
1: ναι.
0: η οποία γι' αυτό στην Ελλάδα υπάρχει μόνο μια αίθουσα IMAX, δεν είναι το κανονικό IMAX, δηλαδή δεν έχει το film, είναι ψηφιακό, παρόλα αυτά είναι μια αίθουσα που έχει τεράστια οθόνη, ο ήχος είναι καταπληκτικός. Όσο πιο κοντά μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει στην εμπειρία με την οποία ήθελε ο Νόλαν να το μεταδώσει, θα δει κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον είχα να δω πάρα πολλά χρόνια.
1: Κύριε Σαχιολέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αυτά, κυρίες και κύριοι, συζητούσαμε για την Οδύσσια με τον κύριο Στράτο Σαφιολέα. Είναι σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας και θέλαμε να δούμε τον αντίκτυπο, τον φοβερό αντίκτυπο που έχει αυτή η ταινία στον κόσμο πέραν της τέχνης. Γιατί επανισάγει, με κάποιον τρόπο, αυτό καταλαβαίνω, επανισάγει την Ελλάδα, τις αξίες της, την ιστορία της, την επανεισάγει στην σύγχρονη εποχή. Θα έλεγε κανείς ότι μοιάζει με μανία για τις κλασικές σπουδές αυτό που γίνεται κυρίως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, εν πάση περιπτώσει, αυτό το ενδιαφέρον που έχει αναπτυχθεί ακόμη και από πανεπιστήμια. Και σε αυτό πρέπει, δεν ξέρω τον τρόπο, δεν μπορώ να τον υποδείξω, υπάρχουν ειδικότεροι μου, θα πρέπει η Ελλάδα να επενδύσει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Το αν θα το κάνει ή δεν θα το κάνει είναι μια άλλη ιστορία.

Καλημερίζω τον φίλο μας τον Κυριάκο από Τυχείο, ο οποίος λέει: εμείς πάντως από χθες το βράδυ απολαύσαμε το φεγγάρι από το λιμάνι της Χίου. Μας στέλνει και τα πιστήρια, τις φωτογραφίες δηλαδή. Κατά τα άλλα, το ψήσιμο ξεκινά με 25 βαθμούς ήδη. Καλημέρα. Είναι στην Αγία Παρασκευή της Χίου ο κύριος Κυριάκος και μας στέλνει το μήνυμα αυτό. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που αυτή την ώρα είναι κάθε μέρα στην Εγνατία. 24 βαθμούς έχει αυτή την ώρα. Κανένα σύννεφο, μέτρια κίνηση. Καλή συνέχεια. Το ίδιο ευχόμαστε και εμείς. Και όχι μόνο στον Γιώργο και σε όλους τους φίλους που ήταν στην συντροφιά μας μέχρι και αυτή την ώρα. Η ώρα πάει 3 λεπτά πριν τις 8. Σιγά σιγά εμείς θα βγούμε από το στούντιο. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη Τρίτη. Σας ευχόμαστε. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης, ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε έργα ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα απειλεί να αναζωπυρώσει τις φωτιές που έχουν ήδη προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία, στην Ισπανία. Τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Τρίτη μέρα αναστολή των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, αντικρουόμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 87,94 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε το Brent. Ισραήλ και Λίβανος επιστρέφουν στις συνομιλίες στη Ρώμη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύτηκε για στήριξη των δύο κοινοτήτων και την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Ο Αντώνιο Γκουτέρης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη και την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 νέμους και αφρικανική σκόνη, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές, από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος. Στο ποσό των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ ανέρχεται η υστέρηση της χρηματοδότησης του κεντρικού κράτους προς τους Δήμους για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, σημείωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος. Το ποσό αυτό τεκμηριώνεται από μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος προκειμένου να υπολογιστεί το κόστος λειτουργίας των Δήμων και το πόσο υπολείπονται οι χρηματοδοτήσεις του κράτους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχει εκχωρήσει σε Δήμους. Η μελέτη καταδεικνύει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται πλέον να ασκήσει ένα διαρκώς διευρυνόμενο σύνολο αρμοδιοτήτων από την πολιτική προστασία, την κοινωνική πολιτική και τη λειτουργία των σχολείων έως τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την κυβερνοασφάλεια, τον εσωτερικό έλεγχο και την διαχείριση κινδύνων, χωρίς όμως να εξασφαλίζεται η αντίστοιχη μεταφορά οικονομικών, ανθρώπινων και οργανωτικών πόρων. Αναφορά σε ζητήματα που αφορούν στην καθαριότητα του Δήμου Καλαμάτα, στην αποκομιδή των απορριμμάτων, τους ΜΟΒ κάδους για ρούχα, τα σπιτάκια ανακύκλωσης και το σταθμό μεταφόρτωσης, έκανε κατά την χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Καλαμάτας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέας μετά από σειρά ερωτημάτων που κατατέθηκαν από την αντιπολίτευση. Όπως σημείωσε ο κ. Σκοπετέας, κανονικά εξελίσσεται το πρόγραμμα με τους ΜΟΒ κάδους και την ανακύκλωση των τηγανέλαιων. Όσον αφορά στη σκανδαλώδη περίπτωση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, δήλωσε ότι την ευθύνη για τη διαχείριση και τη λειτουργία τους την έχει ο φορέας διαχείρισης, ενώ οι Δήμοι μόνο πληρώνουν το ρεύμα και έκαναν την χωροθέτηση των θέσεων. Όσον αφορά στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων, ο Αναστάσιος Σκοπετέας δήλωσε ότι φορέας διαχείρισης και υλοποίησης είναι και εδώ φόσδα, έχει προκύψει ανάδοχος για το έργο μετά από διαγωνισμό, ωστόσο λόγω του ότι πρέπει να περάσει το ποσό στην επόμενη προγραμματική για να συνεχίσει ο εργολάβος και να ξεκινήσει η ανέργερση των σταθμών, η όλη διαδικασία καθυστερεί. Στο θέμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης επανέρχεται με ανακοίνωσή της και η Περιφερειακή Παράταξη της Νέας Πελοποννήσου του Πέτρου Δατούλη. Όπως τονίζεται από την παράταξη, ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο αναδείχθηκε δημόσια η σοβαρότητα της συγκεκριμένης υπόθεσης, προκαλώντας μάλιστα και συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η Νέα Πελοπόννησος υπογραμμίζει πως είχε προειδοποιήσει ότι δεν επρόκειτο για μια απλή διοικητική υπόθεση, αλλά για μια υπόθεση με εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές και θεσμικές προεκτάσεις. Για Υπουργείο Πολιτισμού Brand Manager κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, με αφορμή το σχέδιο νόμου που συζητείται στη Βουλή για την ίδρυση της Hellenic Heritage ΑΕ, μια εταιρεία που αναλαμβάνει ότι συνδέεται και ότι θα μπορούσε να συνδεθεί με την οικονομική εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς, εισιτήρια, πολιτήρια, χορηγίες, παραχωρήσεις, πιστοποιημένα προϊόντα, εμπορικές συνεργασίες, επικοινωνία και βέβαια γαστρονομικές δράσεις με διοικητικό συμβούλιο διορισμένο από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία ως ένας παράλληλος ελεγχόμενος μηχανισμός εξουσίας και διαχείρισης χρήματος, σημειώνει ο κ. Χαρίτσης. Τα μνημεία δεν μας ανήκουν, τα δανειζόμαστε από τις επόμενες γενιές, γι' αυτό και η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως χαρτοφυλάκιο εμπορικής αξιοποίησης, ούτε να παραδίδεται στη διακριτική ευχέρεια μιας ακόμα ανώνυμης εταιρείας, τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Μεσσήνιος βουλευτής. Φωταγωγήθηκαν τα ευρήματα των αρχαίων φαρών στο νότιο ανατολικό τμήμα της πλατείας Υπαπαντή στην Καλαμάτα, μετά και την τελική διαμόρφωση του χώρου που ολοκληρώνεται. Την ανάπλαση επιμελήθηκε η εφορία αρχαιοτήτων Μεσσηνίας με την οικονομική συμβολή του Δήμου Καλαμάτας. Ήδη έχει τοποθετηθεί και ράμπα για τα άτομα με κινητικά προβλήματα και ενημερωτικές πινακίδες που πληροφορούν αναλυτικά τον επισκέπτη για την ιστορία της ανασκαφής και τα ευρήματα. Την ήττα με 1-0 στο δεύτερο φιλικό της παιχνίδι γνώρισε η ποδοσφαιρική Καλαμάτα από την κοσοβάρικη Φεριζάη στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Στο φινάλι της αναμέτρησης ο παίκτης της Καλαμάτας Τζιμπρίλ Ντιαρά τραυματίστηκε, ευτυχώς ιδιαίτερως ελαφρά, αν και χρειάστηκε να διακομιστεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Τους 40 αναμένεται να φτάσει σήμερα το μεσημέρι η θερμοκρασία στην περιοχή μας, παράλληλα με σχετική ενίσχυση των νοτιοανατολικών ανέμων. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 12 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά και την εκπομπή του.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 14 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. 28 μήνα σήμερα, τελειώνει σιγά σιγά και ο Ιούλης. Έχει αρχίσει και φαίνεται σιγά σιγά η καλοκαιρινή κίνηση, τουλάχιστον στις περιοχές εδώ κοντά στην Καλαμάτα. Δεν έχουμε ακόμα πληροφόρηση τι γίνεται Μάνη, τι γίνεται κάτω Πύλο και πέρα και Παρισία. Αν και η γενικότερη αίσθηση για φέτος είναι ότι είναι μια μουδιασμένη χρονιά τουριστικά. Θα δούμε σε περίπου 20-25 μέρες από τώρα ουσιαστικά θα γίνει και το πρώτο ταμείο για τη φετινή χρονιά. Οπότε αναμένουμε να πούμε στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν και διαδικτυακά και εκτός της περιοχής της Μεσσηνίας και είτε σκοπεύουν να έρθουν είτε το σκέφτονται. Το κανονίζουν, το προγραμματίζουν, δεν έχουν ακόμα δηλαδή αποφασίσει. Να τους πούμε ότι τους περιμένουμε και με το καλό να ορίσουν. Η περιοχή μας είναι όπως κάθε καλοκαίρι ένας από τους ιδανικότερους προορισμούς για να περάσει κάποιος καλά τις διακοπές του. Αυτό τουλάχιστον μπορούμε να το πούμε. Να μεταφέρω τις καλημέρες και από τον Κωνσταντίνο τον Νιάρχο, είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής και φυσικά από τον Στέφανο Χατζέκη.

Ψηλά το θερμόμετρο και σήμερα θα δείξει μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου στα παιδινά για την περιοχή εδώ της νότιας Πελοποννήσου και ειδικά για την Καλαμάτα. Διαβάζω ότι ενδεχομένως να έχουμε και επίσκεψη αφρικανικής σκόνης, μιας και οι νότιοι, νότιο-δυτικοί άνεμοι ευνοούν το φαινόμενο. Ελπίζω να μην το δούμε. Την υγρασία κοιτάμε πιο πολύ, διότι σε συνδυασμό με την ζέστη δημιουργεί αυτή την αποπνικτική κατάσταση. Δεν θα έχουμε κάτι ακραίο. Αυξάνεται η υγρασία, κυρίως όμως τις βραδινές ώρες, όταν έχει υποχωρήσει η θερμοκρασία. Οπότε ναι μεν ζέστη, αρκετή, δεν έχουμε όμως αυτό το μείγμα της αποπνικτικής ατμόσφαιρας σε συνδυασμό με υγρασία. Πάλι καλά. Άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ για λίγη ώρα, εκεί το μεσημέρι, προβλέπονται για σήμερα. Δεν χρειάζεται να πω έτσι και να γίνομαι κάθε φορά, παραλαμβάνοντας το ίδιο και το ίδιο, να γίνομαι κουραστικός, ότι για οποιοδήποτε λόγο δεν ανάβουμε φωτιά και στην παραμικρή ένδειξη καπνού ή ό,τι άλλο μπορεί να μας φάνει ύποπτο και περίεργο, ειδοποιούμε κατευθείαν την πυροσβεστική υπηρεσία. 199, θυμίζω τον αριθμό, ή στο 112, το οποίο κιόλας πιάνει παντού. Όπου και αν βρίσκεστε με το κινητό, μπορείτε να καλείτε το 112. Έχει σημασία να ειδοποιούμε αμέσως σε τέτοιες περιπτώσεις.

107,2, 104,4 οι συχνότητες του σταθμού για την περιοχή της Νοτιού Πελοποννήσου, στα FM πάντα, και φυσικά διαδικτυακά μας ακούτε με αρκετές επιλογές. Είναι αρκετές πλατφόρμες, το έψαχνα χθες, είναι αρκετές πλατφόρμες που προσφέρουν πλέον τη δυνατότητα ακρόασης πολλών ραδιοφώνων. Εμείς ξεχωρίζουμε και προτείνουμε την αντικειμενικά καλύτερη για να ακούτε τα δικά μας ραδιόφωνα, που είναι το AirTech.

Να πω και τα τηλέφωνα του σταθμού για την επικοινωνία μας, 27210, 95300 και 95301 εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Παρατηρήσεις, ενστάσεις, αντιρρήσεις, έτσι, και ό,τι άλλο σχόλιο ή είδηση θέλετε να μας μεταφέρετε, να τη συζητήσουμε και να τη δούμε. Πάντα με καλή διάθεση, πάντα με το μυαλό να είναι στο τι μπορεί να γίνει καλύτερο για την περιοχή μας, για τις πόλεις μας, για τα χωριά μας. Αυτό προσπαθούμε εδώ τουλάχιστον καθημερινά να κάνουμε, αναδεικνύοντας θέματα, αναδεικνύοντας ζητήματα. Και θα ξεκινήσω με κάτι τέτοιο που το βλέπω σήμερα πρωτοσέλιδο και στις δύο εφημερίδες εδώ της Καλαμάτας, και στην Ελευθερία δηλαδή και στο Θάρρος, με την περιοχή εκεί κάτω από τη γέφυρα του αυτοκινητόδρομου, στο κατά τ' άλλα πάρκο του Νέδοντα. Περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα. Κάτι που έχει μείνει μόνο ως τίτλος και τίποτα στην περιοχή δεν θυμίζει ούτε πάρκο, ούτε περιβαλλοντικό. Εν πάση περιπτώσει, και με φωτορεπορτάζ και οι δύο εφημερίδες σήμερα έχουν το χάλι που υπάρχει, ένα μάλλον από τα χάλια που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, και επικεντρώνονται στο σημείο ακριβώς κάτω από τη γέφυρα, όπου είναι την κυριολεξία ένας χώρος μεταξύ σκουπιδότοπου και χώρος εναπόθεσης των κλαδεμάτων. Επειδή λέγαμε και πριν για φωτιές, είναι περιττό να περιγράψω, εάν έχουμε κάποιο τέτοιο περιστατικό εκεί, τι θα γίνει.

Λοιπόν, χθες η κουβέντα μας για την υπόθεση με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης είχε αρκετό ενδιαφέρον. Σήμερα θα έχουμε και αναλυτικότερο ρεπορτάζ και συζητήσεις για το θέμα αυτό και κυρίως θα δούμε ποιο είναι το πλάνο του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, το θέμα ενδιαφέρει γιατί πέρα από το σκανδαλώδες της υπόθεσης και το δικαστικό κομμάτι της υπόθεσης το οποίο έχει να κάνει με είτε η υπερτιμολόγηση, εξετάζεται δηλαδή, ερευνάται αν υπάρχει υπερτιμολόγηση, είτε αν ο διαγωνισμός έγινε έτσι όπως έπρεπε ή με φωτογραφικές διατάξεις. Όλα αυτά είναι το ένα κομμάτι, θα τα βρει η δικαιοσύνη, θα τα βρουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, το ελεγκτικό συνέδριο σε συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχει και το άλλο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με το τι κάνουμε ως χώρα και ειδικότερα ως τοπική αυτοδιοίκηση για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, για το θέμα της ανακύκλωσης, γιατί πέρα από το ότι είμαστε υποχρεωμένοι να μπορέσουμε να πιάσουμε συγκεκριμένους στόχους και έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει και το κομμάτι το περιβαλλοντικό. Και για να είμαι έτσι ακριβέστερος και να δώσω και ένα στίγμα για την κρισιμότητα του ζητήματος, έχουμε τις εγκαταστάσεις τις καινούργιες να γεμίζουν, δηλαδή τους χιτή, τόσο σε Παλαιόχουνη όσο και σε Καλλιρόη, να φτάνουν σιγά σιγά στα όρια τους. Ακούω ότι ειδικά στην Αρκαδία η εγκατάσταση εκεί σιγά σιγά ετοιμάζει και το δεύτερο κύτταρο. Άρα λοιπόν η ανακύκλωση δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε ως μία δράση για να συμμορφωθούμε μόνο με τα ζητούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να πούμε ότι κάνουμε κάτι για την ανακύκλωση. Είναι κάτι το οποίο έρχεται ως αναγκαιότητα για να μειώσουμε το συνολικό αριθμό, τον όγκο των απορριμμάτων δηλαδή, που φτάνει στους χιτή. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Να πάμε λίγο στα της ΔΕΙΑΚ τώρα, της ΔΕΙΑΚ μάλλον, της δικής μας εδώ.

Διοικητικό συμβούλιο χθες και το θέμα που κυριάρχησε είναι φυσικά το τι γίνεται με το δίκτυο της ΔΕΙΑΚ στην Καλαμάτα που αφορά είτε το δίκτυο ακαθάρτων είτε το δίκτυο ίδρυυσης.

Φιλοσοφία από τον πρόεδρο της ΔΕΑΚ, τον κύριο Καραγιάννη. Ελπίζω να τον έχουμε την εβδομάδα αυτή μαζί μας, να μας πει και τα και αναλυτικότερα τι ακριβώς σχεδιάζει η ΔΕΑΚ για τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζει ειδικά με τα δίκτυα. Και ο Γενικός Διευθυντής, ο κ. Μιχάλης Βασιλιάδης, παραδέχτηκαν ότι το ζήτημα των προβλημάτων, των ζημιών, τόσο στον αγωγό ακαθάρτων όσο και στο δίκτυο ίδρυυσης, είναι αρκετά μεγάλο και αρκετά εκτεταμένο. Όπως επίσης σημείωσαν ότι είναι και αρκετά δύσκολο τεχνικά, ειδικά για το δίκτυο των ακαθάρτων, επειδή βρίσκεται σε πολύ μεγάλο βάθος, είναι και αρκετά δύσκολο τεχνικά και να ελεγχθεί, αλλά και να υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση. Ξεκινάμε από κάτι θετικό, ότι τουλάχιστον υπάρχει αυτή η παραδοχή, υπάρχει αυτή η διαπίστωση, τουλάχιστον ανοιχτά, γιατί μέχρι τώρα το θέμα είχε μείνει βαθιά θαμμένο, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Έπρεπε να γίνει όλο αυτό που έγινε στην Κρήτη για να συζητηθεί και να μπει στο συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ. Γιατί μέχρι τώρα η υπηρεσία περί άλλων τύρβαζε, όπως να μεταφέρει εγκαταστάσεις σε άλλα κτίρια και να έχει όλη αυτή την πολεμική που είχε τους προηγούμενους μήνες με συγκεκριμένους εργαζόμενους εντός της επιχείρησης. Πάμε λοιπόν τώρα, βλέπουμε και χαιρόμαστε ότι ασχολείται και με τα πιο σοβαρά. Τώρα, το πλάνο το οποίο έχει ΔΕΙΑΚ για την αντιμετώπιση όλης αυτής της κατάστασης παρουσιάστηκε μεν την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου χθες. Δεν δόθηκε όμως μια σαφή εικόνα για το τι ακριβώς θα γίνει. Περιγράφηκε μάλλον κάτι σαν σχέδιο το οποίο εξετάζεται με ρομποτάκια τα οποία θα ελέγξουν αρχικά τους αγωγούς και με τη μέθοδο της ενίσχυσης εσωτερικά, πάλι με ρομποτάκια δηλαδή θα γίνει αυτό, του αγωγού, ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές όπου υπάρχουν και να θωρακιστεί εσωτερικά ο αγωγός για να μην δώσει καινούργιες ζημιές.

Ελπίζουμε να το δούμε σύντομα. Ενημέρωσε χθες ο Γενικός Διευθυντής ΘΕΑΚ ότι έχει ήδη ξεκινήσει ο έλεγχος με ρομποτάκι εκεί στην περιοχή των Λαϊκών και σιγά σιγά θα ελεγχθεί και το υπόλοιπο δίκτυο προκειμένου να γίνουν και παρεμβάσεις. Ελπίζουμε να το δούμε. Είναι ο αγωγός παλιός. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιείται και σαν δικαιολογία για όποιες βλάβες και όποιες ζημίες συμβαίνουν. Θα έπρεπε να έχει τρέξει εδώ και αρκετό καιρό η ΔΕΙΑΚ. Ελπίζουμε τα τελευταία περιστατικά να κινητοποίησαν τον όλο μηχανισμό προκειμένου και να επισκευαστεί το βανάκι το ειδικό που υπήρχε και είχε προμηθευτεί, η ΔΕΙΑΚ εδώ και πολλά χρόνια και να ενισχυθεί με όλα τα μέσα ώστε να μην έχουμε ξανά τέτοια φαινόμενα. Ας το ελπίσουμε. Αναλυτικά για το θέμα, εντός της εβδομάδας θα τα ξαναπούμε.

0: Λοιπόν, και πάμε στο θέμα που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα και μιλάμε για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω που είναι κοντά μας ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ και πρώην δήμαρχος Τρίπολης, ο κύριος Γιάννης Σμυρνιώτης. Δήμαρχε, καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πριν πάμε σε αυτό και επειδή τώρα καλοκαιριάτικα, θα ήθελα να ρωτήσω, ανεβαίνει η επισκεψιμότητα σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου, ανεβαίνει ο όγκος των σκουπιδιών, εκεί πάμε καλά, το σύστημα έχει σταθεροποιηθεί, γιατί βρισκόμαστε σε ένα καινούριο σύστημα, έτσι,
1: που λειτουργεί. Νομίζω ότι από πέρσι που ξεκίνησε την πλήρη λειτουργία και η τελευταία μονάδα στην Καλλιρόη, δεν παρατηρούνται προβλήματα, δηλαδή η αποκομιδή γίνεται κανονικά, υπάρχουν κάποια μικρά θέματα για τα Σαββατοκύριακα στους σταθμούς μεταφόρτωσης, έτσι, γιατί υπάρχουν κάποιες απαγορεύσεις στην κίνηση μεγάλων οχημάτων κτλ. Αλλά γενικά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή η αποκομιδή γίνεται κανονικά και οι μονάδες εξυπηρετούν κανονικά.
0: Με το θέμα, αναφερθήκατε και στους σταθμούς μεταφόρτωσης, όπου λειτουργούν. Με τους υπόλοιπους...
1: Μιλάμε για τους δύο σταθμούς, ναι, που είναι της σύμπραξης δημοσιοποιητικού τομέα, δηλαδή του συστήματος, του ΕΣΔΙΤ.
0: Οι υπόλοιποι
1: τους υπόλοιπους
0: έχουμε ήδη ξεκινήσει, συμβασιοποιηθεί
1: από το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Επειδή, ξέρετε, έκλεισε ουσιαστικά το πρόγραμμα το προηγούμενο, το 14-20, στο οποίο ήταν ενταγμένο στις 31-12 του 25, περιμένουμε μια χρηματοδότηση, μια πρόσκληση μάλλον, συγκεκριμένα για αυτό το θέμα, προκειμένου να υπάρξει χρηματοδότηση και να προχωρήσει η διαδικασία κατασκευής.
0: Μάλιστα. Να το δούμε. Ειδικά εδώ για την περιοχή μας της Καλαμάτας.
1: Μα παντού, ξέρετε...
0: Που θα είναι και διπλός, θα εξυπηρετεί και τη Μεσίνη δηλαδή.
1: Είναι, βέβαια, ναι. Και να έχουμε και στην Δυτική Μάνη, στο Λουτράκι, Βόρεια-Νότια Κοινωρία. Και ελπίσουμε να έχουμε και τους υπόλοιπους 8, τους οποίους έχουμε μελετητικά σχεδόν έτοιμους. Αυτοί κατά 99% θα μπουν στην πρόταση για αναβάθμιση των μονάδων, δηλαδή για μετατροπή των μονάδων από μονάδες επεξεργασίας πορυμάτων σε μονάδες της ανακύκλωσης. Που είναι αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να διαχειρίζονται τα απορρίμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, γιατί έχει βγει ήδη μια πρόσκληση η οποία προβλέπει την μετατροπή των μονάδων,
0: ναι,
1: έτσι, αλλά και συνοδά έργα που, ναι, συνοδό έργο σίγουρα για την μείωση του κόστους μπορεί να είναι και να ενταχθούν οι σταθμοί μεταφόρτωσης. Δηλαδή να μπει πακέτο στην αναβάθμιση των μονάδων. Αυτό θέλω να πω.
0: Δεν προλάβαμε να τις φτιάξουμε, να τις ολοκληρώσουμε καλά-καλά και τις αναβαθμίσουμε, πρόεδρε. Αυτό είναι.
1: Ξέρω, ξεκινάει ένα έργο το 2011 και τελειώνει το 2024-2025.
0: Είναι, δεν έχουμε αυτό.
1: Λοιπόν, το προλαβαίνουν οι εξελίξεις, αυτό θέλω να πω.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτό και σε συνδυασμό και με άλλα που
1: έχουμε και άλλα προβλήματα. Ξέρετε ότι έκλεισε και το ΚΔΑΗ στην Τρίπολη.
0: Ναι, και νομίζω και σε άλλες περιοχές. Και στην Κόρινθο έχουν προβλήματα.
1: Είχε στην Κορινθία, ναι.
0: Οπότε...
1: Και προσπαθούμε και εκεί. Είναι κρίμα δηλαδή να υπάρχει χωριστή συλλογή και στο τέλος και το σύστημα να καταραίει και να πηγαίνουν ως τίμικτα τα απορρίμματα στις μονάδες με επιπλέον επιβαρμένο κόστος.
0: Μάλιστα. Εδώ τουλάχιστον στην περιοχή μας κρατάει ακόμα.
1: Κρατάει όπως, ακόμα το κρατάει.
0: Όπως,
1: ναι,
0: το έχουμε ως σύστημα.
1: Και νομίζω σήμερα, χθες ήταν η τελευταία, ήταν μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Βόρειας Κοινωρίας, νομίζω ελήφθη απόφαση. Δεν ξέρω αν χθες ήταν και τη επιδαύρου και νομίζω άλλοι 6-7 δήμοι οι οποίοι εξυπηρετούνται από το ΚΔΑΗ της Τρίπολης θα μπορέσουμε να μεταβατικά να εξυπηρετηθούν από τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων.
0: Θα πηγαίνουν εκεί δηλαδή.
1: Επαναλαμβάνω, είναι κρίμα τα ανακυκλώσιμα να πηγαίνουν μαζί με τα σημεία.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε ακόμα σταθεροποιηθεί, δεν έχουμε ακόμα βρει ρυθμό. Είναι ότι θέλουμε πολλά να γίνουν ακόμα.
1: Η ανακύκλωση, αλλά δυστυχώς γίνονταν έτσι αποσπασματικές και πολλές φορές αλληλοσυγκριόμενες ενέργειες.
0: Ναι, ναι.
1: Το θετικό πλαίσιο νομίζω έχει δημιουργηθεί. Αρκεί βέβαια στην Ελλάδα ότι κάνεις ένα νόμο, μετά πρέπει να ακολουθήσουν διάφορα άλλα για να ξεκινήσει να υλοποιείται.
0: Για πάμε σε μία από τις πτυχές. Σε μία από τις πτυχές σε όλη αυτή τη ιστορία με την ανακύκλωση, που είναι τα πολυσυζητημένα πολυκέντρα, σπιτάκια. Ναι, πολυκέντρα ανακύκλωση, σπιτάκια ανακύκλωση, όπως τα λέμε.
1: Είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε το 20. Υπογράφηκαν συμβάσεις το 22-23. Υπήρχε μια σύμβαση με την εταιρεία που είχε προμηθεύσει τα πολυκέντρα για δωρεάν λειτουργία με ένα αντίτιμο αυτά τα 3 λεπτά για 30 μήνες. Αυτοί οι 30 μήνες τώρα, επειδή ξέρετε, δεν μπήκανε απευθείας όλα στο σύστημα, μπαίναν σταδιακά, έληξαν κατά την εταιρεία στις 1η Ιουλίου. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά προσπαθούμε να συνεχίσουμε τη λειτουργία τους. Κάποια υπάρχει ένα πρόβλημα της λειτουργίας και στο ωράριο και στις μέρες κτλ. Έχουν συσσωρευτεί σίγουρα στις αποθήκες των πολυκέντρων σακούλες με ανακυκλώσιμα. Την Τετάρτη υπάρχει μια εκτελεστική επιτροπή. Προσπαθούμε να αποδεσμεύσουμε τους χώρους για να μπορούν να λειτουργούν και παράλληλα έχουμε ήδη αναθέσει και έχουμε το πρώτο κομμάτι παραλάβει της μελέτης σκοπιμότητος προκειμένου να βγει ένας καινούριος διαγωνισμός για να συνεχίσουν να λειτουργούν.
0: Μάλιστα. Λίγο μια μικρή διευκρίνηση. Είπατε, ναι. Η εταιρεία λέει ότι τελείωσε η σύμβαση. Τελείωσε.
1: Ναι, ήταν 24 συν 30 μήνες.
0: Αυτό δεν ήταν αυστηρά καθορισμένο, δεν το ξέρατε, δηλαδή πώς φτάσαμε να ξαφνικά να λέει η εταιρεία κατεβάζω διακόπτης.
1: Είναι μια ιστορία η οποία έχει διάφορες πτυχές. Υπήρχε μια απόφαση πέρυσι τον Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, μάλλον Οκτώβριο-Νοέμβριο της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για ανάκτηση του 50% της χρηματοδότησης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τα 10 εκατομμύρια που είναι στο ΦΟΣΔΑ.
1: Τα 10 και κάτι, ναι, ναι, ναι, ναι. 11 στην Κρήτη και 20 στην Αττική. Σε αυτό εμείς κάναμε νομικές ενέργειες, πήραμε προσωρινή διαταγή, πήραμε αναστολή εκτέλεσης. Θα συζητείτο μετά από αναβολή στις 18 Ιουνίου, αλλά πάλι δόθηκε με αίτημα του Δημοσίου πάλι αναβολή. Ουσιαστικά υπήρχε ένα θέμα νομικό.
0: Ναι.
1: Παράλληλα υπήρχε κάποια διαβεβαίωση από την εταιρεία ότι θα συνεχίσει να τα λειτουργεί.
0: Και πέρα των 30 μηνών.
1: Ναι, ναι. Μας έστειλε ένα έγγραφο ότι δεν μπορεί να αναλάβει το κόστος αποκομιδής των σάκων που μαζεύουν αυτά στα πολυκέντρα. Εμείς αυτό θα το λύσουμε και από εκεί και πέρα ξεκινάμε ένα καινούριο διαγωνισμό που φυσικά πρέπει να έχει ένα εύλογο κόστος. Γιατί,
0: θα τα πούμε αυτά. Απλά θέλω να καταλάβουμε γιατί πώς ξαφνικά η Τεχάν, Τεξάν, πώς την αποκαλούν.
1: Τώρα το ξαφνικά είναι σχετικό. Έτσι, γιατί
0: αυτό εξηγήστε μας.
1: Πάντως είχαμε μία επιστολή ότι σταματάμε στην 1η Ιουλίου. Εμείς ζητήσαμε μια παράταση μέχρι 10 Ιουλίου. Συνέχισαν να λειτουργούν μέχρι τις 10-15. Αυτή τη στιγμή κάποια λειτουργούν, σε κάποια υπάρχουν θέματα, κυρίως λόγω συσσόρευσης των υλικών.
0: Μάλιστα. Η εταιρεία, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχε, ήταν συνεπής, τη στήρισε τις δεσμεύσεις της ή έχουμε κάποιο ζήτημα εκεί? Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχε, ήταν συνεπής, τη στήρισε τις δεσμεύσεις της ή έχουμε κάποιο ζήτημα εκεί?

0: δούμε, τώρα, να δούμε την πρόταση και να προχωρήσουμε.
1: Η επόμενη ερώτηση, γιατί σας δω, η επόμενη ερώτηση είναι αυτή προς το ΦΟΣΔΑ. Αφού ξέρατε ότι είναι 30 μήνες η διάρκεια, γιατί δεν προετοιμαστήκαμε από πιο πριν, είτε να βρεθεί λύση με την ίδια εταιρεία, είτε να πάμε σε άλλη εταιρεία έγκαιρα και να μην έχουμε τώρα όλο αυτό το σκαμπανέβασμα?
0: Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, γιατί αυτή τη στιγμή, αν ο διαγωνισμός είχε αυτά ουσιαστικά όπως το δούλευε η εταιρεία, δηλαδή με 58 άτομα προσωπικό συν επιπλέον, με 3 λεπτά αντίτιμο σε κάθε συσκευασία, δηλαδή το κόστος φτάνει περίπου 700 ευρώ ο τόνος, έτσι.
1: 700 ευρώ ο τόνος.
0: Ναι, ναι, ναι. Τη στιγμή που τα σύμμικτα έχουν είσοδο στις μονάδες επεξεργασίας περίπου μεσοσταθμικά γύρω στα 95-97 ευρώ. Καταλάβετε, είναι τεράστιο ποσό, ειδικά με το αντίτιμο.
1: Μάλιστα. Αυτό δεν το είχε δει κάποιος πριν πάμε σε όλη αυτή τη διαδικασία, πρόεδρε. Είναι εξωφρενικό το ποσό.
0: Τι να σας πω τώρα, δηλαδή, δεν το είχε δει κάποιος. Αυτή τη στιγμή έχουμε και κάτι ακόμα. Αν ξεκινήσει το σύστημα DRS στα σούπερ μάρκετ, έτσι, που σύμφωνα με τον νόμο θα μπει ένα τέλος, λένε ότι θα είναι της τάξης των 10 λεπτών στις κλασικές φιάλες μέσα 500 μιλιλίτρια και στα κουτάκια αλουμινίου, ναι, και 15 στις μεγαλύτερες συσκευασίες, καταλαβαίνετε ότι και με τα 3 ευρώ εμείς δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί.
1: Μάλιστα. Με τα 3 λεπτά. Ναι.
0: Με τα 3 λεπτά,
1: στη συσκευασία. Πάντως, εδώ προκύπτει και ένα άλλο ζήτημα, ότι όλα αυτά μπήκαν στη ζωή μας, μπήκαν στην καθημερινότητά μας, μπήκαν στο ΦΟΣΔΑ, στους Δήμους κτλ. Με ένα τέτοιο κόστος λειτουργίας, το οποίο δεν ξέρω αν ήταν γνωστό από την αρχή, αν φάνηκε στην συνέχεια.
0: Το κόστος αυτό λειτουργίας για τους 30 μήνες θα το αναλάβανε και αυτή τη στιγμή τη βρήκαμε εμείς, έτσι, η διοίκηση τρέχουσα. Το αναλάμβανε η εταιρεία που είχε κάνει την προμήθεια.
1: Όμως μόνο για 30 μήνες, για το υπόλοιπο.
0: Αλλά τώρα από εδώ και πέρα αυτό, λοιπόν, δεν μπορεί να βγει ένας διαγωνισμός. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ουσιαστικά αυτό δεν μπορεί να μετακυλιστεί ένα τέτοιο ποσό στους δημότες.
1: Ναι. Και είμαστε και υποχρεωμένοι να τα κρατήσουμε για ακόμα 4-5 χρόνια.
0: Οι προμήθειες των συγκεκριμένων εγγύσεων έχουν και αποπιστώσεις τρίτης, δηλαδή από ίδιους πόρους των φορέων, και υπάρχουν και οι τρεις περιπτώσεις του ΕΣΝΑ, της Ανατολικής Κρήτης και η δική μας, που είναι από πιστώσεις ΕΣΠΑ.
1: Που υποχρεωτικά θα πρέπει και να τα κρατήσουμε και να τα λειτουργούμε.
0: Ένα χρόνο να τα λειτουργήσεις. Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε, πάμε τώρα στο διατάφτα. Ποιο μοντέλο λειτουργίας σκέφτεται ο ΦΟΣΔΑ, προσανατολίζει το ΦΟΣΔΑ. Τι θα συζητήσετε μεθαύριο που έχουμε την
0: Πρώτα απ' όλα στην εκτελεστική θέλουμε να αδειάσουμε τους χώρους τελείως να μπορούν να λειτουργήσουν. Δεύτερον, ελπίζουμε μέσα στη εβδομάδα ή την άλλη να έχουμε μια τελική πρόταση το που πάμε. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι είναι αδύνατο να συνεχιστεί αυτό το 3 λεπτά γιατί το κόστος είναι υπέρμετρο. Έτσι, θα δούμε να πού καταλήγουμε σε ένα εύλογο κόστος, το οποίο κατά την άποψη τη δική μου, έτσι, πρέπει να είναι ισοϊψές, θα έλεγα, με το κόστος των συμμικτών, δηλαδή τα 90% ευρώ συν κάποιο του τέλος σταθής, γιατί αυτά φεύγουν, δεν έχουν τέλος σταθής. Τι είναι ένα κόστος, γιατί στους οικίσκους δεν επιβαρύνεται ούτε ο Δήμος ούτε ο ΦΟΔΣΑ με τη συλλογή, πάει ο πολίτης εκεί, και να καταλήξουμε σε ένα διαγωνισμό που θα έχει ένα συγκεκριμένο ποσό αυτής της τάξης. Πάνε 150-200 ευρώ το πολύ.
1: Μάλιστα. Το οποίο θα το επομιστεί ο ΦΟΣΔΑ.
0: Νομίζω ότι θα πρέπει να μπει στην τιμολογιακή πολιτική.
1: Το ΦΟΣΔΑ. Και το οποίο οι Δήμοι θα κληθούν να το καλύψουν και με τη σειρά τους εμείς οι Δημότες. Με τη σειρά μας,
0: μάλιστα.
1: Δηλαδή, να το πω διαφορετικά.
0: Όπου υπάρχει ανακύκλωση, ναι, και έχει πρόβλημα ακόμα και με τον μπλε κάδο, όπου δεν δουλεύει ο μπλε κάδος, πάνε στα σύμμικτα. Δηλαδή αυτές οι ποσότητες πάνε με τις τιμές του σύμμικτου. Έτσι, συν ότι δεν εγγράφονται στο Μητρό αποβλήτων ως ανακυκλώσιμα και έχουμε και άλλα προβλήματα, απομακρυνόμαστε από τους στόχους που υποχρεούται και έχει υποχρέωση η χώρα να πιάσει. Έτσι, μιλάμε για μια σύνθετη άσκηση, η οποία

0: ουσιαστικά πρέπει να επίσης το καλύτερο κόστος διαχείρισης των ανακυκλώσιμων mm-hmm. και φυσικά να μην οδηγεί τα ανακυκλώσιμα στα σύνορα.
1: Μάλιστα. Τώρα,
0: εάν... παράλληλα πρέπει να σας πω ότι ήδη έχει ξεκινήσει μια διαδικασία μετά την έγκριση του ολιστικού σχεδίου χωριστής συλλογής. Ήδη υπάρχει στον αέρα μια πρόσκληση και πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και χωριστή συλλογή του οργανικού, που είναι και το μεγάλο στοίχημα, γιατί ξέρετε, το πρόβλημα όλο στα σύμμετα είναι το δημιουργεί το οργανικό. Αν το διώξουμε το οργανικό από το... από τον πράσινο κάδο, ο πράσινος κάδος θα είναι φάμιλος του μπλε, θα έλεγε.
1: Ναι.
0: Σε ποιότητα και σε υλικά.
1: Άρα, έτσι όπως προσανατολίζει το ΦΟΣΔΑ και σας ακούμε να το περιγράφετε ότι πάνε τα σπιτάκια, ουσιαστικά μετατρέπονται σε μπλε κάδους λίγο πιο πολύπλοκους και χωρίς το ανταποδοτικό. που πολύ αμφιβάλλει ο πρόεδρε τώρα, εάν θα συγκεντρώνουν και το ενδιαφέρον. Δηλαδή, γιατί κάποιος να το φέρει και να κάθεται να το βάζει ένα-ένα στο.
0: Γιατί υπάρχουν αρκετές σκέψεις, γι' αυτό έχουμε βάλει όλες τις παραμέτρους κάτω. Έτσι. Δεν είμαστε και μόνοι μας. Δηλαδή, το πρόβλημα το έχει όλη η Ελλάδα. Και κυρίως.
1: Σύμφωνο.
0: Mm-hmm. Όχι μόνο και κυρίως οι τρεις φορείς που έχουμε χρηματοδότηση από, από ΕΣΠΑ.
1: Που είναι υποχρεωτικό να τα κρατήσουμε.
0: Που είναι υποχρεωτικό να τα κρατήσουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή στο ολιστικό υπάρχουν πράσινα σημεία. Δεν θα είναι σε αυτή την πρόταση. Αυτή θα είναι ο εξοπλισμός κυρίως οχήματα κτλ. Που θα χρηματοδοτηθεί από το που χρηματοδοτείται η πρόσκληση ήδη από το ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Τα πράσινα σημεία που ελπίζουμε και θέλουμε να υπάρχει ένα σε κάθε δήμο, έτσι, θα χρηματοδοτηθούν από πιστώσεις του τέλους σταθείς, από τον ΕΟΑΝ, τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.
1: Μάλιστα.
0: Μια πρώτη φάση θα είναι οι οικείς και αυτοί να μπορέσουν να πάνε σε αυτά τα πράσινα σημεία, ώστε να μειώσουν και τα πιεστή και το κόστος λειτουργίας και να είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που θα συλλέγει ανακυκλώσιμα, ογκώδη κτλ.
1: Από ό,τι κατάλαβα, προσπαθείτε να λύσετε τώρα το. Το γρίφο να το πω έτσι, πώς θα συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς να επιβαρύνουν όμως
0: με
1: τα 700 ευρώ τον τόνο που είχαν μέχρι τώρα
0: περίπου
1: που είχαν τους δήμους. Οι δήμαρχοι τι λένε για όλα αυτά? Έχετε επικοινωνήσει με δημάρχους, φαντάζομαι ότι
0: επικοινωνούμε με τους δημάρχους. Ξέρετε τι γίνεται, δεν είναι απλό το θέμα, γιατί παραδείγματος χάρη κάποιοι δήμοι, όπως οι μεγάλοι που έχουν 4 και 5 οικίες, πιθανότητα μπορούν να εξυπηρετηθούν ανά 2 οικίες που θα αναπρίσει από έναν υπάλληλο. Έτσι. Οι μικροί όμως που έχουν 2 και το ένα είναι στον ένα οικισμό και το άλλο στον ένα οικισμό 30 χιλιόμετρα πιο κάτω, είναι δύσκολο πάλι και εκεί να έχετε ένα υπάλληλο που να τρέχει και στα 2.
1: Ναι, μπαίνουμε σε περιπέτειες. Τα νεότερα φαντάζομαι θα τα έχουμε και την επόμενη εβδομάδα μετά την συντονιστική. Οπότε. Αναμένουμε και εμείς.
0: Ναι. Εμείς σας είπα ότι προσπαθούμε και σε συνεργασία και με τον ιδιωτικό φορέα του ΣΔΙΤ, έτσι, να πηγαίνουν προς αποθήκευση στους συγκεκριμένους χώρους και να υπάρχει μια συνεργασία για να μειωθεί και το κόστος συλλογής αλλά και το κόστος αποθήκευσης των υλικών.
1: Ναι, γιατί μέχρι τώρα που τα πηγαίναμε, στον Ασπρόπυργο νομίζω τα πήγαινε η
0: εταιρεία. Στον Ασπρόπυργο ήταν με ευθύνη της εταιρείας που έκανε την διαχείριση των οικίσκων.
1: Τώρα, Πρόεδρε, για να μην σας απασχολώ, ξέρω και το βαρύ πρόγραμμα, υπάρχει και το ζήτημα τώρα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που έχει μπλεχτεί στο όλο θέμα. Έχει δεχθεί κάποια όχληση ο ΦΟΣΔΑ, έχετε κληθεί από την Ευρωπαϊκή Αγγελία?
0: Έχουμε δώσει όλο το φάκελο της διαδικασίας,
1: ναι.
0: Έτσι πώς ξεκίνησε, τις δημοπρασίες κτλ. Και όπως επίσης αυτός ο φάκελος έχει πάει και στο ελεγκτικό συνέδριο και είναι στη διάθεση οποιοδήποτε ελεγκτικού φορέα.
1: Άρα έχουμε πολύ ταλαιπωρημένα τα σπιτάκια. Από όπου και να τα δούμε. Λοιπόν,
0: τώρα είναι υπήρχε μια κατάσταση συγκεκριμένη. Εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέρον και τα δικαιώματα και του φορέα, αλλά κυρίως των δημοτών, γιατί ο φορέας δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ένας σύνδεσμος των δήμων της περιφέρειας, έτσι, και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να είμαστε συνεπείς και με τις δεσμεύσεις της χώρας εναντί των ευρωπαϊκών θεσμών και των απαιτήσεων, γιατί ξέρετε, όταν παίζει μια χρηματοδότηση πρέπει να κάνει και πράγματα, δεν είναι στη δήμη έτσι να την κάνεις ό,τι θες.
1: Ναι. Ναι. Θα τα ξαναπούμε, Πρόεδρε, όταν θα έχουμε πλέον μετά και την μελέτη την οποία περιμένετε και τις σχετικές αποφάσεις, όταν θα έχουμε συγκεκριμένα πράγματα θα τα συζητήσουμε, φαντάζομαι θα έρθουν και στον κάθε Δήμο εκεί.
0: Μα αυτό εμείς θέλουμε τη συνεργασία και των Δήμων. Τώρα παρόλο που στην Αττική είπαν να λειτουργήσουν οι δημιουργοί και υπήρχαν αντιδράσεις. Δεν είναι ένα απλό θέμα, έτσι, γιατί ούτε έχει, μπορεί να το αντιμετωπίσει και στα πλαίσια της οποιοδήποτε περιφερίας ενιαία.
1: Κατανοητό. Λοιπόν, ευχαριστώ έτσι. Πολύ για την επικοινωνία λοιπόν, και για την ενημέρωση.
0: Καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ο Γιάννης Μηνιώτης, ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου, για το μέλλον, για την επόμενη μέρα στα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα οποία, όπως τον ακούσαμε κιόλας να μας λέει, βρίσκεται συνολικά ο φάκελος, έχει παραδοθεί και εξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συν το υπόλοιπο κομμάτι της δικαστικής αυτής περιπέτειας που βρίσκεται στο ελεγκτικό συνέδριο.

0: Για τους φίλους της εκπομπής, πιστεύω ότι είναι γνωστό και θα θυμούνται όλοι και όλες ότι το θέμα αυτό δεν μας απασχολεί πρώτη φορά. Και τότε που είχε ξεσπάσει όλο αυτό το ζήτημα με την Προμήθεια και τα λοιπά, και το είχαμε φιλοξενήσει και το παρακολουθούμε. Το λέω αυτό γιατί από μία από τις πρώτες που είχαν ασχοληθεί με το ζήτημα και το είχαν αναδείξει και το είχαν φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας. Και λέγανε ότι παιδιά εδώ υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα, να το δούμε γιατί μας έρχεται βόμβα. Ήταν η Δημοτική Σύμβουλος της παράταξης της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, κυρία Ευγενία Κούβελα, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα,
1: κύριε Κούβελα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Τώρα να ρωτήσω αν αισθάνεστε δικαιωμένοι για τα όσα είχατε πει προμηνών στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας. Νομίζω ότι δεν έχει και νόημα. Έχουμε πολύ, πολύ πιο σοβαρές εξελίξεις.
1: Δυστυχώς.
0: Για κάντε μου ένα γενικό σχόλιο. Τι σας προβληματίζει, τι είναι αυτό το οποίο εσάς εσείς επισημαίνετε, είδαμε και τις ανακοινώσεις, μάλλον έχετε κάνει και αναφορές γραπτές και ανακοινώσεις και παρεμβάσεις. Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει περισσότερο, το πώς έχει διαμορφωθεί η υπόθεση μέχρι τώρα? Ακούσαμε πριν τον κύριο Σμυρνιώτη να λέει ότι λειτουργούσαν με ένα κόστος κοντά στα 700 ευρώ ανά τόνο, είναι αστρονομικό το κόστος, δεν ξέρω αν θα αποτελέσει και αντικείμενο αυτό ελέγχου. Και πάμε τώρα σε έναν τρόπο λειτουργίας χωρίς ανταποδοτικότητα, με σκοπό να παραμείνουν μεν αυτές οι δομές, να μην είναι τόσο κοστοβόρες και να μην προκαλέσουν επιβάρυνση στα ανταποδοτικά για τους δήμους και κατ' επέκταση για εμάς τους δημότες. Εσείς τι επισημαίνετε, τι σας απασχολεί όλη αυτή την υπόθεση περισσότερο?
1: Ναι. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η ανακύκλωση είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και αφορά όλους μας. Είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης στους πολίτες. Είναι η πρώτη προτεραιότητα και της πολιτείας και των δήμων και όλων μας. Αλλά αυτή η διαχείριση των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης γενικότερα πρέπει να γίνεται με πολύ σοβαρότητα, υπευθυνότητα, διαφάνεια και πάνω απ' όλα έχοντας πάντα κατά νου το δημόσιο συμφέρον. Πράγματι, πριν ένα χρόνο είχαμε κάνει θέμα σαν παράταξη τα πρόστιμα που είχε επιβάλει κατόπιν ελέγχου η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Φόρτο Πελοποννήσου. Ποσό άνω των 10 εκατομμυρίων, γιατί είχαν διαπιστώσει υπερκοστολογήσεις για τα προμηθευόμενα σπιτάκια μέσω διαγωνισμού, τα οποία δεν πληρούσαν και τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Έτσι, ο Φόρτο Πελοποννήσου πήρε 58 σπιτάκια, δαπανήθηκαν 22 εκατομμύρια, πάνω από 300.000 το καθένα και τα 8, έτσι να πούμε, ότι εγκαταστάθηκαν στην πόλη μας. Τη σύμβαση που υπογράφηκε, τα συμβαλόμενα μέρη ήταν η Texan, η προμηθεύτρια εταιρεία, η οποία και ανέλαβε τη διαχείριση των πολυκέντρων ανακύκλωσης, και ο Φόσδα Πελοποννήσου, όπου ο Δήμος Καλαμάτας είχε αναλάβει την υποχρέωση απλά να καλύπτει το ρεύμα,
0: ναι.
1: Κανόνισε τη χωροθέτηση, σε ποιο χώρο θα μπουν, και φυσικά να πούμε και αυτό, ότι δεν πληρώναν αυτά τα σπιτάκια τέλη, έτσι, όπως χρησιμοποιούσαν δημόσιο χώρο, είχαν τοποθετηθεί σε πλατείες και σε πεζοδρόμια κτλ. Τα ερωτήματα λοιπόν που μας καίνε αυτή τη στιγμή, αυτά που είναι σημαντικά, τα οποία δεν απαντήθηκαν, δεν απαντώνται, είναι τα εξής. Εάν έληξε η σύμβαση τώρα, μέσα στο μήνα Ιούλιο, όπως μας είπε ο κύριος Μυρνιώτης, γιατί ο Φόσδα και ο Δήμος Καλαμάτας εν προκειμένου που μετέχει στο ΔΣ του Φόσδα, δεν προχωρήσανε και δεν δρομολογήσανε λύσεις εγκαίρως ώστε να μην διακοπεί η λειτουργία τους. Mm-hmm. Αφού ήταν μια εξέλιξη που τελικά δεν γνώριζαν.
0: Ναι.
1: Ο Φόσδα Πελοποννήσου έχει να συνεδριάσει, να σας πω και αυτό, ναι. 3 μήνες. Ποιο είναι το ενδιαφέρον που επιδεικνύει? Ούτε τώρα, πόσο γνωρίζω, έχει συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση. Ο Δήμος Καλαμάτας και ο Δήμαρχος προσωπικά, ο οποίος σε κάθε περίπτωση επέρεται ότι πετυχαίνουμε μεγάλα ποσοστά ανακύκλωση σε σχέση με άλλους Δήμους βέβαια, αναγνωρίζει ότι τα σπιτάκια ανακύκλωση έχουν και είχαν μέχρι τώρα σημαντική συμβολή στο επιτευχθέν ποσοστό. Γιατί λοιπόν δεν πίεσε, ώστε να υπάρξει ένας σχεδιασμός για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, έστω και προσωρινά? Mm-hmm. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι έληξε τώρα η σύμβαση. Μπορεί και να έχει λήξει καιρό τώρα, όπως και διάφορες άλλες συμβάσεις. Γιατί δεν μπορεί ξαφνικά σε όλη την Ελλάδα να λήγουν όλες οι συμβάσεις τον Ιούλιο. Προφανώς κάτι άλλο έγινε με την εταιρεία η οποία δρομολόγησε αυτές τις εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχει γι' αυτό ένα... ζητάμε να δημοσιοποιηθούν οι συμβάσεις.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα σε αυτό που λέτε. Το θέσαμε και εμείς τον κύριο Σμυρνιώτη. Η απάντησή του τώρα, εντάξει, ήταν αυτή που υπήρξε. Πάντως ναι, ενώ υπήρχε από την αρχή, ήταν από την αρχή γνωστό ότι είναι 30 μήνες αναλαμβάνει τη λειτουργία του κάθε οικίσκου η εταιρεία. Και εδώ είναι επίσης σωστό αυτό που λέτε, ότι δεν λειτουργήσε, το είπε και ο κ. Μινώτης, δεν λειτουργήσαν όλοι μαζί οι οικίσκοι, έμπαιναν σταδιακά. Άρα δεν γίνεται όλοι μαζί να λήγουν και την ίδια περίοδο ως το 30 μήνα αυτό το υποχρεωτικό. Αλλά το κύριο ερώτημα, αυτό που λέτε, είναι γιατί δεν υπήρξε σχεδιασμός για τη διάδοχη κατάσταση.
1: Σωστά.
0: Τώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το διαχειριστεί, θα το απαντήσει ο Φώστα, ο οποίος εξετάζει, και εκεί ίσως είναι και το ενδιαφέρον και θέλω την τοποθέτησή σας, από εδώ και πέρα, ότι πάμε σε ένα σύστημα το οποίο δεν θα είναι ανταποδοτικό πλέον, ότι θα λειτουργεί με επιβάρυνση των Δήμων και των Δημοτών, έστω αν επηρεάσει όχι τα ανταποδοτικά. Αυτό πώς το σχολιάζετε, πώς το βλέπετε?
1: Ναι. Ναι, μας είπε ο κύριος Μυρνιώτης και στην συνέντευξη που είχε δώσει ότι δρομολογεί νέο διαγωνισμό για να βρεθεί ανάδογος που θα αναλάβει τη διαχείριση. Οι διαδικασίες αυτές όμως είναι χρονοβόρες. Μέχρι τότε τι θα γίνει? Θα υπολειτουργούν τα σπιτάκια? Δεν θα λειτουργούν? Θα πηγαίνει κάποιος υπάλληλος από το Δήμο μία ώρα την ημέρα, μέρα παραμέρα, να τα βιάζει? Τι ακριβώς θα γίνεται?
0: Ναι.
1: Και σίγουρα οι δυσλειτουργίες αυτές, χωρίς ειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό, θα φέρουν προβλήματα. Θα εμφανίσουν ζημιές. Σίγουρα η κατάληξη θα είναι η πλήρη κατάργηση και απαξίωσή τους. Θα απαξιωθούν, το υπογράφω αυτό, σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ δημόσιο χρήμα από ευρωπαϊκά κονδύλια. Άλλωστε, όταν δεν θα υπάρχει ανταποδοτικότητα, ποιος θα πηγαίνει με το αυτοκίνητό του ή χωρίς τέλος πάντων πεζός, φορτωμένος με συσκευασίες και άδεια μπουκάλια? Το πολύ πολύ να τα ρίχνουν, αν τα ρίχνουν, στους μπλεκάδους.
0: Αυτό είναι ένα θέμα τώρα, ότι θα τα έχουμε εκεί και απλά θα υπάρχουν χωρίς το ανταποδοτικό. Δεν πιστεύω ότι θα περπατήσει. Μάλιστα. Κάντε μου μια χάρη, κυρία Κουβελά, για λίγα λεπτά ακόμα, για ένα-δύο ζητήματα που θέλω να θίξουμε, θέλω να μιλήσουμε. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή για να πέσει το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά να σας έχουμε πάλι εδώ κοντά μας. Οπότε πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα, από το Earth News, και αμέσως μετά επιστρέφουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με την κυρία Ευγένεια Κουβελά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πυρηνός εφιάλτης για Γαλλία και Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που έχουν και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει καταστεί η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια Κρήτη και πολλές άλλες περιοχές. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύτηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Ο Αντώνιο Γκουτέρες θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, αντικρουόμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Στα 87,94 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε το Brent. Ισραήλ και η Λίβανος επιστρέφουν στις συνομιλίες στη Ρώμη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του εμμυρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνος του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Ζημιές υπέστη πολυκατοικία στην πόλη Τσέχοφ, νότια της Μόσχας, έπειτα από επίθεση με ντρόουν, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 άρια ανέμους και αφρικάνική σκόνη, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Λοιπόν, ΕΡΤ Καλαμάτας, 9 και 5 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε την πρωινή εκπομπή για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με την Δημοτική Σύμβουλο της Μίζωνος Μειοψηφίας, την κυρία Κούβελα. Μιλάμε για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Έχει μπερδευτεί η κατάσταση. Πάμε τώρα σε ένα άλλο μοντέλο λειτουργίας, με το ΦΟΣΔΑ να επιβαρύνεται την λειτουργία και κατ' επέκταση οι Δήμοι και οι Δημότες. Η ερώτησή μου λοιπόν προς την κυρία Κούβελα είναι: τι πιστεύετε, κυρία Κούβελα, ότι πρέπει να κάνει ο Δήμος Καλαμάτας? Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει αντίδραση από το Δήμο. Περιμένει και αυτός ενημέρωση από ό,τι πληροφορηθήκαμε για το τι θα γίνει. Τι πιστεύετε, ποια στάση πρέπει να κρατήσει ο Δήμος Καλαμάτας σε συγκεκριμένη υπόθεση?
1: Πιστεύω ότι ο Δήμος Καλαμάτας, παρά τα όσα διακήρυσε κατά καιρούς, αφόσον είχαν μπει σε αυτή τη διαδικασία, η οποία αποδείχθηκε τραγικά ανεύθυνη, μπορώ να το πω, ότι θα πρέπει να διαθέσει τώρα προσωπικό, τουλάχιστον έναν υπάλληλο, ο οποίος θα περνάει από αυτά τα σπιτάκια να τα αδειάζει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να, κατά κάποιο τρόπο να τα κάνει, δηλαδή θα πρέπει να βάλει ένα πλαφόν λειτουργίας για όλα αυτά τα σπιτάκια, κάποιες ώρες την ημέρα να τα λειτουργεί. Τώρα βέβαια αυτό που αναφέραμε και πριν, ότι εφόσον δεν θα υπάρχει ανταποδοτικότητα, δεν ξέρω αν θα υπάρχει και αυτός ο όγκος δουλειάς, ας πούμε, αν θα μεταφέρονται εκεί πέρα οι άδειες, τις συσκευασίες. Έτσι, και να τονίσουμε εδώ πέρα ότι τα σπιτάκια, και γι' αυτό ελέγχονται, ότι δεν έπρεπε να ανακυκλώνουν λοιπά ανακυκλώσιμα, όχι υλικά συσκευασίας. Τα υλικά συσκευασίας ήταν για τους μπλεκάδους. Αυτό είναι ένα μελανό σημείο και γι' αυτό ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι μόνο για το διαγωνισμό.
0: Και γι' αυτό έχετε δίκιο.
1: Και για τα είδη που ανακυκλώνουν.
0: Και για δίκιο. Τώρα θα τολμήσω να πω το εξής, ότι ειδικά για αυτό το θέμα βρισκόμαστε σε εξέλιξη τώρα της διαδικασίας. Μπορεί να έχουμε και νέο επεισόδιο με το ελεγκτικό συνέδριο. Το μεταφέρω ως πληροφορία και με κάθε επιφύλαξη. Η δική σας η αντίδραση τώρα ως αντιπολίτευση, γιατί δεν σας έχουν μείνει και πολλά όπλα, ούτε ερωτήσεις πλέον γίνονται στα συμβούλια, τα δημοτικά, και βλέπουμε ότι δεν γίνονται και οι συνεδριάσεις οι απολογιστικές τόσο τακτικά όσο θα περιμέναμε. Ποια θα είναι, θα φέρετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι σκέφτεστε να κάνετε?
1: Ναι, σίγουρα, και βέβαια πρέπει να πούμε, να μάθει ο κόσμος εδώ, ότι εκεί που είχαμε μία συνεδρίαση λογοδοσίας αναδίμηνο, ο καινούριος αυτοδιοικητικός νόμος το πάει ένα τετράμινο. Δηλαδή ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος το χρόνο θα έχει δικαίωμα 3 ερωτήσεων. Το χρόνο. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα εγώ θέλω να σταθώ και στο κόστος που έχουμε σαν Δήμος και σαν Δημότες με την έλλειψη των σταθμών μεταφόρτωσης. Πριν από καιρό είχαμε ενημερωθεί ότι έχει προκύψει ανάδοχος για το έργο και ότι θα προχωρήσει. Από τότε τίποτα. Και σε αυτή την περίπτωση, φορέας διαχείρισης και υλοποίησης είναι ο ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου. Δηλαδή, όπως είπατε, ο σύνδεσμος των Δήμων, έτσι, της περιφέρειας. Τι επιβαρύνεται τώρα ο Δήμος? Χθες στη Δημοτική Επιτροπή πέρασε, ήταν ένα θέμα τέλος πάντων, ότι κοστίζουν τα διόδια και μόνο για τα απορριμματοφόρα 12-12,5 χιλιάρικα το τρίμηνο. Που σημαίνει 50.000 το χρόνο διόδια για να πάνε στην Καλλιρόη. Συν τα καύσιμα, συν την καταπώνηση των οχημάτων, την απασχόληση των εργαζομένων. Δηλαδή με έναν πρόχειρο υπολογισμό μπορούμε να πούμε ότι αυτή η μεταφορά μέχρι την Καλλιρόη κοστίζει 500 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Αυτό και... είναι ένα ποσό που βέβαια μετακυλείται στους δημότες.
0: Ναι. Και στερούν και ώρες που θα μπορούσαν τα απορριμματοφόρα να είναι καλύτερα
1: να είναι μέσα στην πόλη και να κάνουν την αποκομιδή.
0: Ναι, την αποκομιδή.
1: Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα γι' αυτό. Πότε θα ξεκινήσουν?
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό δεν μας έχουμε πάρει καμία απάντηση πάνω σε αυτό.
0: Περιμένουμε να δούμε καταρχάς την τοποθέτηση του Δήμου και θα έλεγα ότι περιμένουμε και ακόμα περισσότερο να γίνει μια σοβαρή και εις βάθος συζήτηση, να κατατεθούν όλες οι προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για το ζήτημα, όχι μόνο για τα σπιτάκια ανακύκλωσης που είναι παρανυχίδα τώρα σε όλο αυτό το σκηνικό, γενικότερα με το ζήτημα της διαχείρισης εν ώψη και του καινούριου μοντέλου που τώρα σχεδιάζεται. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και για την κουβέντα.
1: Ναι, κυρία Κούβελα. Και να πούμε και για τα πρόστιμα. Δεν νομίζω ότι έχει ο κύριος Μυρνιώτης, ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ, απαντήσει τι θα γίνει με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί. Που είναι πάνω από 10 εκατομμύρια, 10.590 νομίζω, επιβλήθηκαν πέρυσι το Σεπτέμβρη στον δικό μας το ΦΟΣΔΑ για αυτόν τον φωτογραφικό διαγωνισμό και είναι το 50% της ανάκτησης, όχι ολόκληρο το ποσό. Έτσι, ποιος θα πληρώσει? Αυτό είναι που καίει τους δημότες. Ναι. Και αυτό είναι που πρέπει να απαντηθεί. Ποιος θα πληρώσει αυτά τα πρόστιμα? Ο ΦΟΣΔΑ δεν έχει δικά του, δεν έχει δικό του ταμείο, να το πω έτσι αποθεματικά. Ο ΦΟΣΔΑ είναι τελικά η Δήμη. Άρα στους δημότες θα τα μετακυλήσουν όλα.
0: Γι' αυτό ακούσαμε από τον κύριο Σμυρνιώτη ότι είναι σε διαδικασία συζήτησης η ένσταση που έχει καταθέσει προς το ελεγκτικό συνέδριο. Τώρα το τι εξέλιξη θα έχει και αν τελικά επικυρωθεί, επιδικαστήκε το πρόστιμο αυτό, είναι κάτι πολύ σοβαρό αυτό το οποίο επισημαίνεται. Δεν είναι μικρό το
1: ποσό. Περιμένουμε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Συν δηλαδή, τα υπόλοιπα, ναι, που...
1: Ναι. Συν τα υπόλοιπα.
0: Και ακριβώς, εκεί βλέπω ακριβώς περιπέτειες. Οπότε, ναι, για αυτό το θέμα, και ελπίζω και για αρκετά ακόμα, είναι σίγουρο ότι θα τα ξαναπούμε. Κυρία Κουβέλα, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
1: Άστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ευγενία Κουβέλα, είναι Δημοτική Σύμβουλος της Μίζωνος Μειοψηφίας, για το θέμα των οικίσκων ανακύκλωσης. Δεν θα κάνω σχόλια γιατί έχουμε ήδη φάει αρκετό χρόνο από τους συναδέλφους της επόμενης ώρας, τους οποίους ευχαριστώ για την κατανόηση και για την ανταπόκρισή τους, να μας δώσουν λίγο χρόνο ακόμα. Οπότε, με την καλημέρα από εμένα και από τον Κωνσταντίνο τον Νιάρχο που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής, ευχόμαστε καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας και να έχετε μια όμορφη ημέρα. Αύριο 8 και 4 εμείς θα τα ξαναπούμε.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
3: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
10: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη αλλάξη τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Ναι.
1: Θα είναι και λίγη υγρασία.
0: Και από αύριο θα δυναμώσουν λίγο οι άνεμοι από το μεσημεράκι και μετά και θα συνεχιστεί αυτό και στη διάρκεια της εβδομάδας μέχρι το τέλος της.
1: Τις πυρκαγιές φαντάζομαι θα βγουν και οι ανάλογες
0: Ένα.
1: ανακοινώσεις και θα μπουν η ανάλογη επικινδυνότητα. Φωτιές που βλέπουμε φέτος, καταστροφικές πυρκαγιές, όχι στη χώρα μας, ευτυχώς. Βλέπουμε σε άλλες χώρες της Ευρώπης
0: Αυτό
1: που είναι
0: είναι καταστροφή στην ιωστή.
1: και είναι και ως συνέπεια ίσως κατά κάποιο τρόπο τους καύσωνες που
0: Ναι.
1: είχαν προηγηθεί τους προηγούμενους μήνες εκεί. Και πραγματικά είναι σκηνές που εκτελήσονται, τις έχουμε δει πολλές φορές στη χώρα μας. Είναι μια πολύ μεγάλη καταστροφή και για τη Γαλλία και για την Ισπανία.
0: Δύο
1: Και στην
0: χώρες.
1: Ιταλία
0: Δύο
1: βλέπω ότι έχει
0: χώρες και
1: μεγάλες πυρκαγιές.
0: εκατομμύρια στρέμματα. Μιλάμε για
1: Και εκενώνω τώρα,
0: εκατομμύρια
1: όταν
0: στρέμματα.
1: φτάνει να εκκινηθεί, ας πούμε, φτάνει κοντά να εκκινηθεί τον Μπορντό ή τα
0: Ναι.
1: περίχωρα του Μπορντό,
0: Που είναι
1: καταλαβαίνεις
0: μια
1: και το μέγεθος.
0: χώρα ενός εκατομμυρίου περίπου.
1: Ναι, η
0: Μια
1: πόλη.
0: πόλη.
1: Ναι,
0: Ναι,
1: ναι,
0: μια
1: ναι, ναι,
0: πόλη
1: ναι, ναι.
0: σχεδόν ενός
1: Με
0: εκατομμυρίου.
1: τεράστια ζημιά και οι αμπελόνες, διάσημοι αμπελόνες του Μπορντό, έτσι μιλάμε για πολύ μεγάλη ζημιά. Υπάρχει μεγάλη και ευρωπαϊκή στήριξη στις δύο αυτές χώρες, πρώην και ελληνικά Καναντέρ που επιχειρούν τόσο στην Ισπανία όσο και στη Γαλλία αυτές τις ημέρες. Εντάξει, μακάρι να κυλήσουν τουλάχιστον σε επίπεδο της χώρας μας τα πράγματα ομαλά όπως έχει κυλήσει όλο το καλοκαίρι σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με προηγούμενα καλοκαίρια. Σίγουρα συμβάλλει, είναι όλα μαζί, δηλαδή και ο καιρός έχει βοηθήσει στο να μην ζήσουμε, να μην έχουμε ζήσει τουλάχιστον μέχρι στιγμής καταστάσεις που είχαμε ζήσει στα προηγούμενα χρόνια. Θα δούμε όπως εξελιχθεί, καθώς αυτό διαβάζω τώρα, σταδιακή ενίσχυση των μελτεμιών έως το Σάββατο, έτσι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι θα ενισχυθούν και
0: Η ενίσχυση των ανέμων
1: Ναι.
0: μαζί με την ξηρασία των προηγούμενων ημερών και τις υψηλές θερμοκρασίες, είπαμε, αυτό είναι το εκρηκτικό μείγμα, το επικίνδυνο μείγμα που οδηγεί στην εκδήλωση και την εξάπλωση των πυρκαγιών. Προσοχή.
1: Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν κυρίως τις επόμενες ημέρες γιατί είπαμε η πρώτη φαίνεται ότι θα είναι τουλάχιστον άνυδρος οι πρώτες 15 μέρες του Αυγούστου που θα έρθει σε λίγους μέρες από τώρα, την επόμενη εβδομάδα και θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα στα καθημάς βλέπουμε Βαγγέλη ότι υπάρχει έτσι έλεγχο, ανησυχία μετά και το τελευταίο περιστατικό εκεί με τη ΔΕΙΑΚ, με την καθίζηση του δρόμου στην Οδό Ακρίτα. Έτσι, δεν ήταν το πρώτο σημείο. Θυμάσαι ότι είχαμε
0: Και στην
1: ανάλογο στο
0: Αβαρίνου,
1: Ναυαρίνου και
0: βέβαια.
1: κανείς δεν ξέρει γιατί αυτό τι γίνεται. Χάνει ο όγκος, δημιουργεί σπηλαιώσεις και κάποια στιγμή έρχεται χωρίς να το έχει πάρει κανείς χαμπάρι. Έρχεται και πέφτει το οδόστρωμα, γίνεται πολύ μεγάλη καταστροφή. Πολλές φορές μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Μπορεί να το καταλάβει κανένας
0: Μας
1: αυτό.
0: είχε περιγράψει πολύ αναλυτικά, θέλω να σου πω, και εμπεριστατωμένα δεν ήσουν εδώ στην
1: Ο
0: εκπομπή,
1: Ανδρέας ο
0: ο Ανδρέας ο
1: Καραγιάννης.
0: Καραγιάννης. Μας είχε δώσει όλες τις λεπτομέρειες για το πρόβλημα που υπάρχει με τους κεντρικούς αγωγούς της αποχέτευσης και όλα αυτά που συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά στην πόλη της Καλάμαρτας. Είχαμε πέρυσι το καλοκαίρι ανάλογο πρόβλημα στον παραλιακό δρόμο, στην οδό Ναυαρίνου. Και πριν από μερικές ημέρες, νομίζω ότι τώρα
1: Τώρα
0: αρχίζει να
1: ολοκληρώθηκε. Τη Δευτέρα ουσιαστικά
0: ομαλοποιείται
1: νομίζω. Η
0: η
1: Κυριακή Δευτέρα
0: κυκλοφορία.
1: δόθηκε
0: Ναι.
1: στην κυκλοφορία ξανά ο
0: Στην
1: δρόμος.
0: οδό Ακρίτα και Κρήτης,
1: Κρήτα και
0: εκεί.
1: Κρήτης. Ναι. Πραγματικά με καταλαβαίνει καταρχήν πέρα από την όχληση, το πολύ επικίνδυνο σκέψου και τα ζητήματα που είχαν με δισοδοσμία εκεί η περιοχή, με ανθρώπου που. Πέρα από ότι είναι
0: Ναι.
1: ένα σημείο
0: Και
1: πολύ
0: μιλάμε
1: κομβικό για την κίνηση των δρόμων
0: ειδικά
1: αυτού
0: τώρα,
1: του
0: το
1: μήνε.
0: καλοκαίρι,
1: Ναι.
0: έτσι.
1: Καλά, ναι, το συγκεκριμένο σημείο όλο το χρόνο, αλλά ιδίως σε αυτούς τους
0: Ναι.
1: μήνες που διανύουμε τώρα. Αλλά κυρίως ότι κινδυνεύει κόσμος. Έτσι. Ένας πολυσύχναστος δρόμος, πώς δεν βρέθηκε κανείς να πέσει με το αυτοκίνητό του εκείνη την ώρα που συνέβη όλο αυτό. Θα τα δούμε. Αυτό που αναζητά και βλέπω σήμερα στα πρωτοσέλιδα και των δύο εφημερίδων και στην Ελευθερία και στο Θάρρος και στο Θάρρος και στην Ελευθερία είναι ότι η ΔΕΙΑΚ αναζητά ουσιαστικά να αντιμετωπίσει το ζήτημα με κάποια ρομποτάκια.
0: Ναι.
1: Να γίνει το έλεγχος δηλαδή των αγωγών. Πρέπει να βρεθούν κάποιοι, να δούμε λοιπόν πού αλλού υπάρχει το πρόβλημα πριν φτάσουμε στο ίδιο σημείο, γιατί η ζημιά θα είναι πολύ μεγάλη και κόστος φαντάζομαι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι κάτι που πραγματικά μας έχει ενισχύσει, έχει ενισχύσει κυρίως τους ανθρώπους που ασχολούνται με όλα αυτά. Τώρα σε άλλα νέα μια μικρή έτσι, αισιοδοξία μέσα σε όλα αυτά. Υπάρχει μια μικρή άνοδο στην Πελοπόννησο το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε γεννήσεις, Βαγγέλη.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από πολύ καιρό, νομίζω. Βλέπεις κάποιο να ανεβαίνει τώρα, βέβαια, αν το συγκρίνεις με άλλα χρόνια.

0: θα δεις τραγικές καταστάσεις, απλά το επισημάνω μιας και το βλέπω εδώ.
1: Ας ελπίσουμε αυτός ο ρυθμός αύξησης να συνεχιστεί, έτσι. Και,
0: ναι.
1: Και τα επόμενα τρίμηνα και να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία σε ένα βάθος χρόνου για να πούμε ότι κάτι γίνεται με
0: ναι.
1: αυτό το...
0: Χθες τελέστηκε η εξόδους ακολουθία ενός ανθρώπου που είχε αφήσει τη δική του ιστορία στην πόλη της Καλαμάτας, στον χώρο του αθλητισμού,
1: για
0: τον Ευθύμιο τον Μπούρα,
1: χρόνια.
0: Για νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος. Όταν μιλάμε για πολεμικές τέχνες στην
1: καράτε,
0: πόλη της Καλαμάτας,
1: για καράτε,
0: καράτε ήταν η πρώτη
1: αυτό,
0: πολεμική τέχνη
1: αυτό
0: που ήρθε
1: είναι.
0: Νομίζω, μετά ήρθαν όλες οι υπόλοιπες. Το μυαλό πηγαίνει στον Ευθύμιο τον Μπούρα. Είναι μια σχολή που νομίζω που έχουν περάσει από χιλιάδες καλαματιανοί. Το λέω σίγουρα, ειδικά τις δεκαετίες 80 και 90 δεν υπήρχαν άλλες σχολές καράτε. Και πολλοί που έκαναν τις δικές σχολές ήταν μαθητές του Ευθύμιου
1: ειδικά
0: τον Μπούρα.
1: Και το χαρακτηριστικό σημείο στην Οδό Αριστομένους.
0: Πολύ
1: χαρακτηριστικό.
0: Ήταν και σε κέντρο, στο υπόγειο, στο ημιυπόγειο
1: ναι,
0: εκεί,
1: ναι, ναι.
0: Στην Οδό Αριστομένους. Νομίζω όλοι το θυμόμαστε. Χθες λοιπόν έφυγε από τη ζωή την Κυριακή στις. Το Σάββατο, συγγνώμη, στις 24 Ιουλίου, η
1: σε ηλικία 71 ετών.
0: 71 ετών αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τα τελευταία
1: ναι.
0: χρόνια. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή και χθες τελέστηκε η νεκρόσιμη ακολουθία του στο Δημοτικό Κημητήριο εδώ της Καλαμάτας, στο νεκροταφείο. Να δώσουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του, οικείο του. Ο Γιάννης είναι και συνάδελφος, ο Γιάννης ο Μπούρας, που τα παιδιά συνεχίζουν
1: αυτό
0: και.
1: Αυτό ακριβώς. Αφήνει άξιους συνεχιστές τα παιδιά του, τους γιους του.
0: Μια σχολή που έχει πλέον πάρα πολλές δραστηριότητες, όχι μόνο καράτε. Από αυτή λοιπόν, από αυτό το μικρόφωνο, να δώσουμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Τώρα, Βαγγέλη, θες να πάμε να δούμε λίγο, να πούμε καταρχήν σήμερα, είναι, είπαμε, Τρίτη, 28 Ιουλίου και γιορτάζει η Χρυσοβαλάντη, η Χρυσοβαλαντία και ο Χρυσοβαλάντης.
1: Ναι, της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Ναι, ναι, υπάρχει και ένα πάρα πολύ ωραίο μοναστήρι στη Λυκόβρηση, Αττικής.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και ξέρεις ότι το σύμβολο της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου ήταν τα τρία μήλα.
0: Α,
1: τα οποία
0: μάλιστα.
1: θεωρούνται ιερά και θαυματουργά και σύμβολα ευγονίας.
0: Ναι.
1: Και ο Ρίδας και ο Ακάκιος.
0: Και ο Ακάκιος και η Ακακία. Εγώ ο Ακάκιος
1: ναι,
0: που
1: ναι.
0: ήξερα αυτός της Μίσκο. Δεν ξέρω, και διαφήμιση.
1: Ναι, ο Ακάκιος αυτής της Μίσκο ήταν μοναχός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Ακάκιος νομίζω ήταν μοναχός
0: επίσης.
1: Στη Μίλητο.
0: Α,
1: νομίζω,
0: μάλιστα.
1: έχω αυτή την εντύπωση.
0: Μάλιστα. Παγκόσμια ημέρα κατά της Επατήτιδας επίσης σήμερα έχει θεσπιστεί. 1821 τώρα σαν σήμερα οι σουλιώτες πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριόνι καταλείπουν οριστικό στο Σούλι, Βαγγέλη.
1: Και στην δικολόγηση έγινε λίγο μετά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: 1822 η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι της Αργολίδας από τους άνδρες του Θόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημητρίου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. Νομίζω είναι η μάχη που απέκτησε το προσωνύμιο τουρκοφάγος ο Νικηταράς.
1: Ένα.
0: Στο Αγιονόρι και τη Αργολίδο. Είναι η συνέχεια στα Δερβενάκια ουσιαστικά.
1: Στα
0: η μάχη.
1: Ναι, της
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο. Σερβία είναι αρχή του πρώτου παγκοσμίου ουσιαστικά πολέμου.
1: Ναι.
0: Είπαμε, μια αφορμή. Έχουμε πολλές...
1: Η αφορμή ήταν η δολοφονία του διάδοχου, του Φραγκίσκου,
0: ναι.
1: του Φραγκίσκου Φρυδερίκου της Αυστρο-Ουγγαρίας. Αλλά. Η αιτία ενός πολέμου, οι αιτίες μάλλον ενός πολέμου είναι πάρα πολλές. Ειδικά στην προκειμένη περίπτωση, οι ιστορικοί αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος πόλεμος δεν είχε καμιά ουσιαστική αιτία και κανένα
0: αυτό,
1: ουσιαστικό
0: ναι.
1: πρόσχημα. Ήταν ένας ανέτιος παγκόσμιος πόλεμος, με λίγα λόγια, αν θεωρήσουμε δηλαδή πως οι πόλεμοι
0: ναι.
1: μπορεί να έχουν κάποιες
0: κάποια αιτία, ναι.
1: αιτίες. Πολλά, μικρά. Γεγονότα είναι πολύ ασήμαντα που οδήγησαν βέβαια στην έκρηξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου στην ανθρωπότητα.
0: Ναι. 1920 ο Σουλτάνος ο Μεχμέτ, ο έκτος, υπογράφει τη συνθήκη των Σεβρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Επίρων και των πέντε θαλασσών
1: ναι.
0: σύμφωνα με τον Ελευθέρω Βενιζέλο.
1: Έδωσε...
0: 10 Αυγούστου ήταν αυτή βέβαια η ημερομηνία με το νέο ημερολόγιο.
1: Έδωσε πολλά επιχειρήματα για τη μεγάλη ιδέα που δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε, μάλλον ξέρω πώς
0: αποτέλεσε.
1: Εξελίχθηκε σε τραγωδία,
0: ναι, ναι.
1: εξελίχθηκε. Δεν προχώρησε η συγκεκριμένη συνθήκη
0: ναι.
1: και λόγω της επικράτησης των νεότουρκων και του Κεμάλ. Και μετά ήρθε η συνθήκη της Λόζανης που ακόμα
0: μετά τη
1: είναι σε
0: και
1: ισχύ και
0: ναι, ναι.
1: έχει αρκετή δύναμη.
0: 1948, μία μέρα πριν από την τέλεση της έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου,

0: Οργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβιγκ Γκούντμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παρολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960
1: στη Ρώμη.
0: Το 1998 τώρα το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαταράσσει την Τουρκία να διατάσσει, συγγνώμη, όχι διαταράσει, την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην ελληνοκύπρια Τίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα.
1: Μάλιστα.
0: 1836 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Εμμανουήλ Ροίδης, Έλληνας λόγιος και συγγραφέας. Λέγαμε για το ατύχημα που είχε τις προηγούμενες
1: χθες. Χθες το λέγαμε, το ατύχημα που είχε με την άμαξα στην Οδό Φιλελλήνων, στην Αθήνα. Ναι. Το 1885 και του κόστησε έτσι και αρκετά και σε επίπεδο αναπηρίας και στιγνάθο και κόφωση και διάφορα άλλα τέτοια. Λοιπόν, πολύ σημαντικός ο Ροίδης, γεννήθηκε σαν σήμερα.
0: Το 1902 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Καρλ Πόπερ, Βρετών Αυστριακός επιστημολόγος και φιλόσοφος. Η ανοιχτή κοινωνία και η εχθρή της ήταν ένα από τα σημαντικά του έργα. Και σαν σήμερα γεννήθηκε και η γενέθλια ο Αλέξης ο Τσίπρας, Έλληνας πολιτικός. Αρχηγός της ελληνικής του Ελλάς, πώς λέγεται ακριβώς το
1: ελληνική αριστερή
0: άταξη, νομίζω, ναι.
1: Ναι.
0: Πρωθυπουργός με τον ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 μέχρι το 2019. Έχει γενέθλια σήμερα, γεννημένος το 1974. Τώρα σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1741 ο Αντώνιο Βιβάλντι, ο σπουδαίος βενετσιάνος συνθέτης, έτσι. Σπουδαιότερους.
1: Με πολύ γνωστά pop κλασικά.
0: Και η ίδια μέρα,
1: ναι,
0: έχει φύγει από τη ζωή ο Johann Sebastian Bach.
1: Εντάξει, καμία σχέση ο Bach με το Vivaldi.
0: Να λέγουν φύγει την ίδια μέρα.
1: Πρόσωποι της κλασικής μουσικής. Ο Bach, βασικός πυλώνας του οικοδομήματος της δυτικής μουσικής. Αυτό το
0: έφτιαξε.
1: Το έφτιαξε. Έτσι.
0: Ωραίο μαλλί είχαν και οι δύο που βλέπω.
1: Ωραίο μαλλί της εποχής, τέλος πάντων. Ο Μπαχ τα βάλε, δεν ήταν τυχαία προσωπικότητα, εκτός από τη μουσική του διάσταση. Τα βάλε και με την αυλή της Βαϊμάρης. Είχε ούτε λίγο ούτε πολύ 20 παιδιά. 20 τέκνα, εκ των οποίων.
0: Όλοι αυτοί οι Μπαχ που βλέπουμε δηλαδή είναι σόι.
1: Ναι, βέβαια, 20 παιδιά, εκ των οποίων πολλά από αυτά ασχολήθηκαν με τη μουσική.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και το 1980, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, Ελληνίδα φοιτήτρια, μέλος της ΚΝΕ. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ όταν παρασύρθηκε από φορτηγό της επιχείρησης από τις σύγχρονες ηρωίδες του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος. Είχε γεννηθεί το 1959, έφυγε σε ηλικία μόλις 20 ετών.
1: Και γράψει ορίζος ποίημα. Γι' αυτή το είχε εκφωνήσει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ εκείνης της χρονιάς. Ναι.
0: Αυτά τα σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί μια τέτοια μέρα, 28 Ιουλίου, σε όλο τον κόσμο αλλά και στην χώρα μας. Εμείς να επενθυμίσουμε λίγο τις συχνότητες. Μας ακούτε 107,2 και 104,4 στα FM. rteco.gr είναι η συχνότητα για να μας ακούτε σε κάθε μέρος του πλανήτη, όπου και να βρίσκεστε. Και μπορείτε φυσικά να επικοινωνείτε και μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-300, 2721-095-301. Μπορείτε να μας στείλετε email στο rtkalamatas@rt.gr. Και επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λογαριασμούς ΕΡΤ Καλαμάτας, και με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να έρθουμε εδώ. Σήμερα θα έχουμε μπασκετική κουβέντα, θέλω να σου πω.
1: Α, τέλεια.
0: Ναι.
1: Με εκλεκτό καλεσμένο.
0: Με εκλεκτό καλεσμένο, ναι. Θα τα πούμε αμέσως μετά το τραγούδι.
1: Σε πολύ λίγο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στη συχνότητα της Άρτη Καλαμάτας. Ακούτε το πρωινό στον αέρα. Ο Κώστας Γαζούλης είναι στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Νιάρχος φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου. Και όπως σας λέγαμε νωρίτερα, θα συζητήσουμε για αθλητικά και κυρίως για το μπάσκετ. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο μεσσηνιακός αθλητισμός ζει ένδοξες μέρες, κυρίως στον χώρο του ποδοσφαίρου και στον χώρο του βόλεϊ, που για πρώτη χρονιά θα συνυπάρξουν δύο ομάδες στις μεγαλύτερες κατηγορίες. Εκεί που υστερούμε τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία χρόνια, τα αρκετά χρόνια, η αλήθεια είναι, παρότι έχουμε βγάλει πολύ σπουδαίους παίκτες, πολύ σπουδαίους προπονητές που βρίσκονται και διαπρέπουν στις μεγαλύτερες κατηγορίες, στις εθνικές ομάδες, δεν έχουμε καταφέρει σε ομαδικό επίπεδο να φτάσουμε κάποτε σε μεγάλες κατηγορίες. Και αναφερόμαστε στο άθλημα του μπάσκετ, και εγώ έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ εδώ έναν άνθρωπο της δικιάς μου γενιάς, μπορώ να πω, τότε που το μπάσκετ πραγματικά αποτελούσε πολλές ώρες στα πάρκα, στα ανοιχτά γήπεδα, όπου υπήρχαν μπασκέτες, και ήταν πολλές στη δικιά μας γενιά, γιατί ήμασταν παιδιά της γενιάς του 87 κατά κάποιο τρόπο, τον Αλέξη τον Κορογόνα. Αλέξη, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα σας.
0: Καταρχήν, είσαι εδώ γιατί ανοίγει μια νέα σελίδα στο μπάσκετ της Καλαμάτας, καθώς η ιστορική Καλαμάτα 80 και η Καλαμάτα BC, μια ομάδα που μας ήρθε τα τελευταία χρόνια και πρωταγωνιστεί εδώ στα τοπικά δρόμενα, στον τοπικό αθλητισμό, ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν την Καλαμάτα Μπάσκετ. Η νεοσύστατη ομάδα θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν που μας έρχεται στην National League 2, δηλαδή την παλιά γάμα εθνική, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές, ενώ η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των ακαδημιών, οι οποίες θα αριθμούν περίπου 300 παιδιά. Παράλληλα, η ομάδα κάτω των 23 θα συμμετάχει στην πρώτη, στην Α1 κατηγορία ανδρών, της Κασκενόπ. Τώρα, στόχος, αν τα λέω καλά, θα με διορθώσει συνέχεια, του νέου εγχειρήματος είναι η σταθερή παρουσία της Καλαμάτας σε εθνικές κατηγορίες, η ανάδειξη μεσήνιων αθλητών και η δημιουργία μιας ομάδας που θα μπορέσει να εκφράσει συνολικά ολόκληρη την πόλη. Στην τεχνική ηγεσία αυτής της ομάδας, λοιπόν, θα είναι ο Αλέξης Κορογόνας. Τα πρώτα συναισθήματα, Αλέξη, και δεν ξέρω αν αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι και το ποδόσφαιρο και το βόλεϊ του χρόνου θα βρίσκεται στις μεγάλες κατηγορίες, επιτάχυνε τις εξελίξεις και στον χώρο του μπάσκετ κατά κάποιο τρόπο.
1: Να ξεκινήσω από τις τελευταίες σου λέξεις που αφορούν το ποδόσφαιρο και το βόλεϊ. Δεν νομίζω ότι επηρέασε τη σκέψη των ανθρώπων του μπάσκετ οι κατηγορίες που παίζουν οι ομάδες του ποδοσφαίρου και του βόλεϊ. Θεωρώ ότι υπήρχε σκέψη τα τελευταία χρόνια αρκετά έντονα ώστε να γίνει κάτι καλό και στο χώρο του μπάσκετ. Έγιναν προσπάθειες και πριν 2-3 χρόνια, τελικά δεν επετεύχθηκε συμφωνία, αλλά φέτος είχε οριμάσει η σκέψη σε όλους, αποτελούσε μονόδρομο αυτή η λύση για να κάνουμε κάτι καλό, και είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι και χαρούμενοι που μπορέσαμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία, να μπούμε όλοι υπό το καθεστώς μιας ομάδας και να τη στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε, όπως προείπες, ο βασικός μας στόχος είναι η βασική της παρουσία σε εθνικές κατηγορίες.
0: Τώρα, πώς υποδέχθηκες εσύ βασικά την πρόταση να αναλάβεις την τεχνική ηγεσία της Καλαμάτας Μπάσκετ, και τι σημαίνει για σένα να είσαι ο πρώτος προπονητής αυτής της νέας ομάδας?
1: Μπορώ να πω ότι είμαι ενθουσιασμένος, χαρούμενος. Ευχαρίστησα και στη συνέντευξη τύπου που δώσαμε τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπό μου.
0: Να πούμε, Αλέξη, ήσουν προπονητής στην Καλαμάτα 80.
1: Ήμουν στην Καλαμάτα 80, πήραμε πρωτάθλημα, ανεβήκαμε στη Γάμα Εθνική.
0: Και έτσι, ναι.
1: Τελικά θα ανέβει η καινούργια ομάδα στη Γάμα Εθνική και θα εκπροσωπήσω το νέο σωματείο.
0: Τι σημαίνει λοιπόν για σένα ότι αναλαμβάνεις τα ενία σε αυτή την πρώτη χρονιά αυτού του νέου εγχειρήματος, που είναι αρκετά φιλόδοξο?
1: Είναι πολλά τα συναισθήματα. Έχω τη φιλοδοξία, όπως και η διοίκηση και οι αθλητές μας, να πετύχουμε κάτι πάρα πολύ καλό.

0: που υπήρχε στην περιοχή μας και στην πόλη μας.
1: Τώρα θα προσπαθήσουμε. Πολύ μεγάλο. Είπαμε, μπορεί να μην έχουμε δει ομάδα. Είχαμε κάποτε τον Ποσειδώνα που έφτασε μια ανάσα από την Α2 κάποια στιγμή. Ωστόσο ήταν μια φουρνιά παιχτών. Τι να πάμε από τον Δημήτρη τον Αβάλα, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε πιο παλιά. Να πάμε μετά στο Νίκο τον Χατζή, στο Νίκο τον Παπανικολόπουλο που διαπρέπει ως προπονητής πλέον. Στο
0: Σάξο
1: Γιαννακόπουλος και στα νεότερα παιδιά, έτσι, ο Νεοκλής που ελπίζουμε να έχει γράψει μια δική του λαμπλή καριέρα στα Αμερική.
0: Αυτό ευχόμαστε.
1: Ναι, ναι, πραγματικά και πολλά ακόμα παιδιά. Τώρα, εσύ χαρακτήρισες μονόδρομο την ένωση αυτή. Γιατί θεωρείς ότι ήταν αναγκαία αυτή η κίνηση και ποια στοιχεία θεωρείς και ποια πλεονέκτημα μεταφέρνει κάθε ένας από τους δύο συλλόγους στην νέα ομάδα?
0: Το εκτίμησα σαν μονόδρομο γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί να σταθεί αξιοπρεπώς μια ομάδα από τις δύο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ανεβαίναμε, κάναμε την προσπάθειά μας, ξαναγυρίζαμε πάλι στο τοπικό και η Καλαμάτα 80 και η Καλαμάτα BC. Κάθε ομάδα λοιπόν είχε να προσφέρει από την πλευρά της κάποια σημαντικά στοιχεία. Θέλαμε να ενώσουμε αυτά τα στοιχεία ώστε να φτιάξουμε ένα δυνατό πόλο και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, ο καθένας από τη δική του πλευρά, με αυτό που θα προσφέρει, να φτιάξουμε κάτι δυνατό το οποίο θα σταθεροποιηθεί, όπως είπα και πριν, στις εθνικές κατηγορίες και θα αποτελέσει πόλο έλξης για τους αθλητές να έρθουν να βοηθήσουν το σύλλογο και για τα νέα παιδιά να γίνουν ακόμα περισσότερα. Γιατί εκτός από την αντρική ομάδα, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη βάση στο αναπτυξιακό κομμάτι. Οι ομάδες επαρχίας είναι υποχρεωμένες να δίνουν βάση στο αναπτυξιακό κομμάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δουλεύουμε τα νέα παιδιά και να προσπαθούμε να βγάζουμε δικά μας παιδιά που θα στελεχώνουν την αντρική ομάδα.
1: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Λέγαμε, θυμάμαι μια κουβέντα μας παλιότερα, ότι μου έλεγες ότι είχε αλλάξει πάρα πολύ τον μπάσκετ. Δηλαδή, εμείς στα δικά μας χρόνια, αυτό που θυμόμαστε, ειδικά όταν έπιανε καλοκαίρι, δεν είχαμε και κινητά, δεν είχαμε και πολλά πράγματα να κάνουμε. Πέραμε μια μπάλα και την περνάγαμε στο πάρκο. Και εμείς οι χειρότεροι, θέλω να σου πω, που δεν είμαστε και καλοί, ήσασταν και από τους καλούς. Ακόμα και περνάγαμε την ώρα μας, ακόμα και χαζεύοντας τους καλούς να παίζουν, που λέμε, στο πάρκο. Αυτό μου λέγες λοιπόν ότι έχει αλλάξει για τα παιδιά πλέον. Δεν υπάρχει. Το μπάσκετ είναι όπως πάω αγγλικά και έχω 2 ώρες, πάω και μπάσκετ.
0: Για τα περισσότερα παιδιά πλέον έχει γίνει μια δραστηριότητα.
1: Βέβαια, να είμαι ειλικρινής και κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα, περνώντας από τα ανοιχτά γήπεδα, είτε να κάνεις στο ποτάμι, είτε βλέποντας στο πάρκο, βλέπω κόσμο.
0: Υπάρχουν ακόμα αθλητές που επιλέγουν να παίξουν στα ανοιχτά γήπεδα, δεν το συζητάμε. Αλλά αν παρατηρήσεις, είναι κυρίως αθλητές μεγαλύτερων ηλικιών.
1: Μάλλον δεν σ' άνθρωποι και εμένα, που θυμούνται τα χρόνια τους και
0: πάνε. Έχουν ξεκινήσει από μικρή στα ανοιχτά γήπεδα και συνεχίζουν πάνε, ακόμα και σήμερα. Ενώ τα νεαρά παιδιά αποτελούν μειοψηφία σε αυτό το κομμάτι.
1: Κοίταξε, έχει αλλάξει πολύ, φαντάζομαι, και ο αθλητισμός σε σχέση με τα δικά μας χρόνια, αυτό στη δικιά σου φουρνιά, εκεί που παίξατε εσείς στις τοπικές κατηγορίες, και έχει αλλάξει σε πολύ επίπεδα πράγματα. Και σε γύμναση, φαντάζομαι, έχουν έρθει οι νέοι όροι, και σε διατροφή έχουν μπει πράγματα που ούτε περνάγανε από το μυαλό μας κάποτε, φαντάζομαι. Τώρα βγαίνουν αθλητές, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, σε όλα τα αθλήματα και τόσο και στο μπάσκετ.
0: Βεβαίως, αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και σε όλα τα αθλήματα. Και στο ποδόσφαιρο, όπως βλέπουμε, και στο μπάσκετ πλέον, έχει μπει πάρα πολύ το αθλητικό κομμάτι, ο τομέας της εκγύμνασης, ο τομέας του γυμναστηρίου, αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της προπόνησης ενός μπασκετμπολίστα. Έχει γίνει πάρα πολύ πιο γρήγορο το άθλημα, έχει πολύ περισσότερες απαιτήσεις για έναν αθλητή, πόσο μάλλον έναν μικρό αθλητή, το οποίο πρέπει να είναι προγραμματισμένο από την αρχή, από την αρχή που ξεκινάνε τα παιδιά στις ακαδημίες, ώστε να μπορέσουν να βάλουν και το κομμάτι, το, όπως είπα πριν, της εκγύμνασης και το κομμάτι του γυμναστηρίου μέσα στην αθλητική τους δραστηριότητα, ώστε να μπορούν να εξελιχθούν και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του αθλήματος στη σύγχρονη εποχή.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό και το βλέπουμε σε όλα τα σπορ. Δεν το βλέπω μόνο στον χώρο του μπάσκετ, η αλήθεια είναι. Το βλέπει, νομίζω, επειδή ασχολείσαι με την γύμναση γενικότερα, το βλέπει γενικότερα ότι όλοι έχουν πάει σε ένα πιο επαγγελματικό επίπεδο. Κάτι πράγματα που νομίζω, δεν ξέρω τα δικά μα χρόνια, αν πήγαινε κάποιο σε γυμναστήριο όταν έκανε και ένα άθλημα. Είτε η εκγύμναση ήταν, νομίζω, ότι μόνο η άθλησή του στο γήπεδο.
0: Σαφώς, ναι. Στα δικά μα χρόνια, όπως ανέφερες, ήταν ελάχιστοι αυτοί που είχαν μπει στη λογική του γυμναστηρίου. Ενώ τη σημερινή εποχή είναι απαραίτητο αυτό να γίνει.
1: Όλοι, για
0: να
1: μπορέσει να παίξει σε κάποια ομάδα
0: και να προχωρήσει. Βλέπουμε ότι πλέον.
1: Ξέρουν πόσο λίπος έχουν.

0: Ναι, ναι, πλέον ο αθλητής πολλές φορές ξεπερνάει κάποιον άλλον αθλητή, ο αθλητής που γυμνάζεται μάλλον, ξεπερνάει κάποιον αθλητή ταλαντούχο που δεν γυμνάζεται.
1: Να, πριν πάμε να δούμε τους στόχους και τη διαμόρφωση του ρόστερ, να αναφέρουμε και τους ανθρώπους που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στο να φτάσουμε σε αυτή τη συνένωση. Που είχε, όπως είπες και εσύ, γίνει προσπάθεια και τα προηγούμενα χρόνια, δεν είχε επιτευχθεί, ωστόσο τώρα φτάσαμε.
0: Κοίτα, βασικό ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια έπαιξαν οι διοικήσεις των δύο ομάδων. Από την πλευρά της Καλαμάτας 80, ο πρόεδρος της ομάδας ο Σπύρος ο Κουτραφούρης, ο γραμματέας της ομάδας ο Κώστας ο Βλάσης, ο υπεύθυνος της αντρικής ομάδας ο Παναγιώτης ο Μουστάκης, εμείς οι προπονητές που θέλαμε και εμείς από την πλευρά μας να ενώσουμε δυνάμεις για να προχωρήσουμε μπροστά, και από την πλευρά της Καλαμάτας BC και τα υπόλοιπα παιδιά της διοίκησης, ο πρόεδρος ο κύριος Κάτσαρης,
1: ο
0: Βασίλης ο Κονταργύρης, ο Βασίλης ο Μιλωνάς, ο Δημήτρης ο Τσικούρης, ο Νίκος ο Κυριακουλάκος, όλα αυτά τα παιδιά δηλαδή.
1: Υπήρχε ένα κοινό λοιπόν.
0: Υπήρχε ένα κοινό όραμα.
1: Πρέπει να βρεθεί και ένα κοινό όραμα αυτό. Τώρα, σε τι κατάσταση είναι ο σχεδιασμός για την νέα χρονιά, πότε ξεκινάνε λίγο τα πρωταθλήματα, αρχούν λίγο νομίζω τα πρωταθλήματα να ξεκινήσουν.
0: Το πρωτάθλημα της National League 2 ξεκινάει 4 Οκτώβρη.
1: Οκτώβρη. Εμείς... Προετοιμασίες, όλα αυτά, το ρόστερ καταρχήν.
0: Εμείς σαν ομάδα έχουμε φτιάξει ένα προγραμματισμό να ξεκινήσουμε στις 17 Αυγούστου την προετοιμασία μας, ώστε να προλάβουμε την έναρξη του πρωταθλήματος και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι γίνεται. Όσον αφορά το ρόστερ, είμαστε σε καλό επίπεδο, σε καλό σημείο. Έχουμε στελεχώσει την ομάδα, έχουμε τελειώσει δηλαδή ουσιαστικά σχεδόν τις μεταγραφές πλην μίας ακόμα προσθήκης που ψάχνουμε να βρούμε. Το ρόστερ μας αποτελείται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν μπορώ να αναφέρω ακριβώς, από καλαματιανούς ντόπιους παίχτες. Και αυτός ήταν και ο στόχος, να βρούνε χώρο ταλαντούχοι καλαματιανοί, να μπουν να παίξουν, να στηρίξουν την προσπάθεια και να στηριχθούν και από την ομάδα. Και όπου υπάρχει κάποιο κενό, να προχωρήσουμε σε κάποια μεταγραφή παίχτη από άλλη περιοχή.
1: Το επιτελείο σου?
0: Αυτή τη στιγμή...
1: Έχουμε κάτι ανακοινώσιμο ή όχι?
0: Ανακοινώσιμο δεν έχουμε. Άλλοι προπονητές που θα είναι στο όλο εγχείρημα, χωρίς ακόμα να ξέρουμε τι θέση θα έχει ο καθένας και ποιο τμήμα θα αναλάβει, είναι ο Αντώνης ο Νικολετάκης, ο Τίμος ο Πρίφτης, ο Αντώνης ο Παυλής, ο Χρήστος ο Μιχαλόπουλος. Πιστεύω να μην ξέχασα κάποιον.
1: Να, σίγουρα,
0: αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναζήτηση του τεχνικού επιτελείου.
1: Θεωρείς ότι θα φέρει όθηση και στον κόσμο περισσότερο αυτή το εγχείρημα ότι μια ομάδα πλέον δημιουργείται, είναι ο στόχος να προσελκύσετε και κόσμο στα αναμετρήσεις σας?
0: Βασικός στόχος είναι αυτός. Νομίζω ότι και ο κόσμος του μπάσκετ, ο φίλαθλος κόσμος του μπάσκετ της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας ήθελε αυτή την ένωση και αυτή την προσπάθεια, και θέλω να τους προσκαλέσω να τη στηρίξουν αυτή τη νέα ομάδα με όλες τους τις δυνάμεις, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό κομμάτι να υπάρχει στήριξη από τους φιλάθλους.
1: Η έδρα, Τέντα.
0: Η έδρα θα είναι η Τέντα, ναι. Και ελπίζουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο γεμάτη γίνεται στα παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής.
1: Θα τα ξαναπούμε όταν έρθει αυτό. Θα δούμε μια πρώτη γεύση στο τουρνά προς τιμήν του Γιάννη του Κουτραφούρη. Έφυγε από τη ζωή πριν λίγους μήνες. Τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στον χώρο του μπάσκετ εμπολής οφείλεται για το άθλημα το συγκεκριμένο εδώ στην περιοχή μας και γενικότερα με πολλή δουλειά στο ελληνικό μπάσκετ, όχι μόνο ως μέλος της ΕΟΚ για πολλά χρόνια. Θα γίνει λοιπόν ένα τουρνά προς τιμήν του.
0: Θα γίνει τουρνά προς τιμήν του. Νομίζω ότι όλο το μπάσκετ της Νότιας Πελοποννήσου είναι δημιούργημα του αείμνηστου Προέδρου του κ. Κουτραφούρη. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε αυτό το τουρνουά στη μνήμη του, να το κάνουμε θεσμό, να είναι το πρώτο που θα ξεκινήσει φέτος στις 19 Σεπτέμβρη και να γίνεται κάθε χρόνο. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε ομάδες από εθνικές κατηγορίες, την ομάδα που πρώτο έπαιξε ο κύριος Κουτραφούρης από την Αθήνα, ίσως μια ομάδα από τον προπονητή της Καρδίτσας, τον κύριο Παπανικολόπουλο, που είναι και αυτός καλαματιανός και έχει βοηθήσει και αυτός στο νέο εγχείρημα. Και θέλουμε να γίνει θεσμός προς τιμή του κύριου Γιάννη.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό η πόλη να τιμά τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει. Και εκεί λοιπόν θα δούμε και μια πρώτη εικόνα από, το, από τη νέα ομάδα Καλαμάτα Μπάσκετ. Τώρα, πες μου λίγο για τις υποδομές. Λέγαμε λίγο για τα ανοιχτά γήπεδα. Δηλαδή, η Τέντα, okay, η Τέντα είναι ένα από τα πιο παλιά γήπεδα. Προχωρά το προπονητήριο. Ακούγαμε τώρα ανακοινώθηκε και ένα ακόμα προπονητήριο, ένα ακόμα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Βλέπεις να γίνεται κάτι. Πάντα από το όνειρο, φαντάζομαι, είναι το Palette Sport. Το ακούμε συχνά πυκνά. Νομίζω το θέλουν όλοι, αλλά δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Δεν ξέρω αν θα είμαστε εμείς, σε τι ηλικία θα είμαστε να το δούμε, αλλά είναι άλλο αυτό.
0: Ένας από τους βασικούς παράγοντες της ανάπτυξης του αθλήματος του μπάσκετ είναι οι χώροι άθλησης. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια είχαμε μείνει μόνο με το γήπεδο της Τέντας. Ο πληθυσμός και οι αθλητές είχαν αυξηθεί πολύ.
1: Είναι μεγάλο έχει ζήτημα γίνει... αυτό. Για σε όλα τα αθλήματα, να το πιάσουμε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και όλοι έχουν δίκαια παράπονα.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση στο γήπεδο της Τέντας. Αλλά πληθυσμιακά μιλώντας, αριθμητικά μιλώντας μάλλον για τους νεαρούς αθλητές, δεν νομίζω ότι μας καλύπτει αυτή τη στιγμή για να πούμε ότι κάνουμε σωστή ανάπτυξη. Οι πληροφορίες λένε ότι το προπονητήριο θα είναι έτοιμο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Φαίνεται να προχωράει τουλάχιστον. Να
0: θα θέλει μεγάλη όθηση και μεγάλη ανάσα
1: αυτό
0: το κομμάτι. Και μακάρι, όπως είπες, να γίνει και ακόμα ένα δεύτερο προπονητήριο. Να βελτιωθούν.
1: Αν κοινώθηκε εδώ στα Γιάννη Τσάνκα, στο ΠΕΜ, σε κάποιο γυμνάσιο,
0: σε κάποιο σχολείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό θα είναι.
1: Και ευχή έργων κάποια στιγμή να δούμε να γίνεται πράξη το μεγάλο όραμα όλων.
0: Το Palette Sport, βεβαίως. Δεν το συζητάμε. Αυτό θα δώσει και πάρα πολύ μεγάλη όθηση και στο άθλημά μας, έτσι.
1: Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. 300 παιδιά. Ποιοι είναι οι στόχοι, λοιπόν, για τις ακαδημίες τώρα?
0: Κοίταξε, στη...
1: πόσο να εύκολο μιλήσω είναι για αυτό, ή δύσκολο μάλλον είναι να διαχειριστείς όλα αυτά τα παιδιά.
0: Να μιλήσω για το κομμάτι των ακαδημιών που χειριζόμασταν στην Καλάματα 80 με μεγάλη επιτυχία. Όπως σου είπα και στην αρχή, οι ομάδες επαρχίας πρέπει να στηρίζονται στο αναπτυξιακό κομμάτι. Εμείς, λοιπόν, έχουμε φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα, μέσα από το οποίο βγαίνουν ατακτά χρονικά διαστήματα αρκετοί αθλητές που αγωνίζονται στην αντρική μας ομάδα και σε ομάδες εθνικών κατηγοριών. Τώρα με την ένωση με την Καλαμάτα BC, ο αριθμός μεγάλωσε πάρα πολύ. Οι απαιτήσεις θα μεγαλώσουν, θέλουμε να δώσουμε ακόμα περισσότερα σε αυτό το κομμάτι, γι' αυτό ψάχνουμε ακόμα προπονητές για το τεχνικό επιτελείο, γιατί θέλουμε να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη βάση και σημασία σε αυτό το κομμάτι, να το κάνουμε ακόμα καλύτερο, να το εξελίξουμε, να κάνουμε και περισσότερα ταξίδια, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
1: Πάντως, αν κάτι έχω παρατηρήσει, χωρίς να είμαι δήμον ούτε στον χώρο του αθλητισμού, δεν είναι το ρεπορτάζ, απλά παρακολουθώντας τα τοπικά ρεπορτάζ από τους πολύ καλούς συναδέλφους, αυτό μου έχει κάνει εντύπωση ότι τόσο οι δικές σας ακαδημίες, της Καλαμάτας 80, όσο και της Καλαμάτα BC τα προηγούμενα χρόνια, πλέον είναι μία ομάδα, έτσι, για να το συνειδητοποιούμε. Είχατε βρεθεί σε ταξίδια, αντιμετωπίσατε τις μεγαλύτερες ομάδες, τα μεγαλύτερα γήπεδα. Δηλαδή, πήγατε στο ΑΚΑ, παίξατε με τον Παναθηναϊκό, πήγατε στο ΣΕΦ, παίξατε με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, τα παιδιά παίρνουν παραστάσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έχουμε καθιερώσει σχεδόν ανά 2 μήνες να μπορούμε να κάνουμε μια εκδρομή. Πήγαμε στο ΑΚΑ, παίξαμε με τον Παναθηναϊκό, όπως ανέφερες, με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, με την ΑΕΚ στη Σανέλ Αρένα. Έχουμε στο πρόγραμμα να πάμε και στην Πάτρα, στον Προμηθέα και στο Περιστέρι. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν τα παιδιά εικόνες και αγωνιστικές παραστάσεις έξω από τα στενά όρια της πόλης και της Μεσσηνίας. Γιατί το μπάσκετ είναι τεράστιο πράγμα, είναι παγκόσμιο πλέον. Και δίνοντάς τους αυτές τις εικόνες και τις παραστάσεις, τους βοηθάμε να κατανοήσουν περισσότερο το άθλημα και να δουν και σε τι επίπεδο βρισκόμαστε.
1: Και σίγουρα μιλάμε για ένα άθλημα που οι ελληνικές ομάδες σε επίπεδο Ευρωλίγκας, που είναι σπουδαίο, θεωρούνται από τις καλύτερες, αν όχι οι καλύτερες της Ευρώπης. Πραγματικά και με πολλούς ακόμα Έλληνες παίκτες, ακόμα και στο NBA έχουμε το προνόμιο να υπερηφανευόμαστε για τον Γιάννη. Ελπίζουμε να δούμε και τον Νεοκλή στο NBA.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ποιος ο ρόλος του Δημήτρη του Αβδάλα, γιατί ξέρω ότι έχει ρόλο σε όλο αυτό το εγχείρημα.
0: Ο Δημήτρης ο Αβδάλας είναι...
1: Ο πατέρας του Νεοκλή, για όσους
0: είναι ο πατέρας του Νεοκλή.
1: Όχι μόνο Νεοκλή, και του Γιάννη, είναι ο αδερφός του Γιάννη.
0: Καλά, το Γιάννη. Στο νέο εγχείρημα έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Μας βοηθάει σε όλο το κομμάτι του αναπτυξιακού και θέλει να είναι παρόν. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι από τους βασικούς παράγοντες της νέας ομάδας.
1: Ο χρόνος πολλές φορές είναι αμέγκλητος, λέξει ο ραδιοφωνικός, πήγα από τηλεοπτικός, ο ραδιοφωνικός εν προκειμένου. Αν θες εσύ να στείλεις ένα μήνυμα στους εφηλάχους και γονείς των ακαδημιών, αλλά και στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα. Γιατί φαντάζομαι θέλετε και ενίσχυση σε όλο αυτό το εγχείρημα.
0: Σαφώς. Εμείς θέλουμε να είναι όλοι όσο
1: τι
0: πιο κοντά
1: μπορείτε
0: μας,
1: να τους επισκεφθείτε από την πλευρά σας.
0: Όσο πιο κοντά μας γίνεται, να στηρίξουν αυτό το νέο εγχείρημα και οι φιλάθλοι και οι επιχειρηματίες της πόλης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τη βοήθειά τους. Ούτως ή άλλως με αυτούς γίνεται όλη η προσπάθεια. Συνοδοιπόροι είμαστε σε όλο αυτό. Εμείς από την πλευρά μας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε πράξη όλα αυτά που έχουμε αναφέρει και σκεφτεί, να φτιάξουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και δυνατή ομάδα από την αντρική κατηγορία, το οποίο θα είναι η βιτρίνα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και τα αναπτυξιακά τμήματα και τις ακαδημίες, να τις κάνουμε όσο πιο ισχυρές γίνεται και πόλο έλξης για ακόμα περισσότερα παιδιά.
1: Κλείνοντας, τελευταία ερώτηση, αν ρωτήσω τον Αλέξη τον Κορογόνα, πώς φαντάζεται την Καλαμάτα μπάσκετ τα επόμενα 5 χρόνια, ποιο είναι το όνειρό του μάλλον?
0: Θα μιλήσω μόνο για όνειρο, ναι. Θεωρώ ότι πρέπει να βάλουμε υψηλούς στόχους και τα επόμενα 5 χρόνια να μπορέσουμε να έχουμε την ομάδα όχι στη γάμα εθνική, να πω λίγο ανώτερα, στη β' εθνική, με τις προδιαγραφές να ανέβει ακόμα περισσότερο.
1: Εμείς να ευχηθούμε ολόψυχα το νέο εγχείρημα. Αυτό που γνωρίζουμε και νομίζω το γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την πόλη, ότι τα εχέγγυα είναι η προσωπικότητα αυτών των παιδιών, ο χαρακτήρας αυτών των παιδιών που αναλαμβάνουν αυτό το εγχείρημα. Και μιλάω μόνο για τον Αλέξη, μιλάω για όλο το επιτελείο που ανέφερε, σε όλα τα παιδιά των προπονητών, να εμπιστευτούν οι γονείς σε αυτούς τους ανθρώπους. Στα παιδιά τους, το μόνο ζήτημα κερδισμένοι θα βγουν στη ζωή τους, είτε εκεί παίξουν μπάσκετ, είτε δεν παίξουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο αθλητισμός πέρα από το. Ναι.
0: Διοίκηση και προπονητές ούτως ή άλλως είναι όλο το οικοδόμημα μιας ομάδας, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους που το αγαπάνε και θέλουν να βοηθήσουν τα νέα παιδιά να ακολουθήσουν τον δρόμο του μπάσκετ και του αθλητισμού.
1: Η δικιά σας παρουσία, το λέω εγώ, δεν το λες εσύ, ξέρω. Με την ευφροσύνη σας είναι πραγματικά εχέγγυο επιτυχίας και εμπιστοσύνης που πρέπει να έχουν οι γονείς που ίσως μας ακούνε αυτή την ώρα. Γιατί είπαμε, ο αθλητισμός πέραν του κάποιο παιδί γίνει μπασκετμπολίστα ή δεν γίνει, προσφέρει πάρα πολλά πράγματα που τα έχει ως εφόδιο στη ζωή του και πλέον, είπαμε, γίνεται και σε πολύ πιο επαγγελματικό επίπεδο σε αυτά που είχαμε συνηθίσει εμείς τουλάχιστον τα δικά μας χρόνια. Αλέξη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Που ήσουν εδώ σήμερα το πρωί. Είναι σίγουρο ότι θα τα ξαναπούμε με αφορμή όταν προχωρήσει αυτό το εγχείρημα, πριν γίνει και το τουρνουά. Πολύ ευχαρίστω θα τα ξαναπούμε εδώ και στο στούντιο και με, ακόμα και με άλλους ανθρώπους από το επιτελείο της ομάδας. Να ευχηθούμε τα καλύτερα, γιατί είπαμε, φέτος θα έχουμε μια ομάδα στο βόλεϊ για δεύτερη χρονιά στο βόλεϊ, στην Α1. Η μαύρη θύελλα μετά από 26 χρόνια στο ποδόσφαιρο επιστρέφει στη Super League. Νομίζω καιρός είναι να δούμε και το μεσσηνιακό μπάσκετ σε επίπεδο ομάδας και όχι σε επίπεδο προσωπικότητων, σε ατομικό επίπεδο, να πρωταγωνιστεί και αυτό. Γιατί όχι, θα είναι ευχής έργων να έχουμε τα μεγάλα ομαδικά σπορ στις μεγαλύτερες κατηγορίες της ομάδας της πόλης μας. Καλή επιτυχία σε αυτό το εγχείρημα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε όλους στο
1: γήπεδο. Αλέξης Κορογόνας, λοιπόν, ο άνθρωπος που θα αναλάβει προπονητής της Καλαμάτας μπάσκετ, η οποία θα αγωνιστεί στην ΓΑΜΑ Εθνική των Εθνικών Πρωταθλημάτων, προέκυψε από τη συνένωση της ιστορικής Καλαμάτας 80 και της Καλαμάτας BC που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστούσαν στις κατηγορίες εδώ της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πλέον γίνονται μία ομάδα με στόχους πολύ υψηλότερους, όπως μας ανέφερε εδώ και ο Αλέξης Κορογόνας. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η εκπομπή Πρωινό στον Αέρα. Ο Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης ήταν στα μικρόφωνα. Ο Κωνσταντίνος Νιάρχος υπό την καθοδήγηση του Στέφανο Χατζάκη βρέθηκε στην κονσόλα του ήχου. Αμέσως τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα. Στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού μας σε ειδήσεις και όλο το 24ωρο για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή αλλά και σε όλο τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ανανεώνουμε από αυτή εδώ την εκπομπή αύριο λίγο μετά τις 9. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύθηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Αυτή την ώρα ο Αντώνιο Γκουτέρες συναντάται με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Έως αυτή την ώρα, όπως είναι απολύτως λογικό, όλες οι πλευρές παρουσιάζονται μετακίνητες από τις βασικές θέσεις τους, με την Αθήνα να στηρίζει τη Λευκωσία και το πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία, ενώ η Άγκυρα επιμένει στη λύση των δύο κρατών. Πύρινος εφιάλτης για τη Γαλλία και την Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσων αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασαλία. Η άγρια ζωή υφίσταται βαρύ πλήγμα, με ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές απώλειες σε ζώα και οικοσυστήματα. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει καταστεί μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, έχοντας αποτεφρώσει περισσότερα από 500.000 στρέμματα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και πολλές άλλες περιοχές. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αντικρούμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες και εξαπολύει επιθέσεις στο Ιράκ. Στα 87,94 δολάρια το βαρέλι που χώρισε το Brent. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς μία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνειδητή επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρία, σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος, που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη σύμβολη της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38, ανέμους και αφρικανική σκόνη, ως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βάγγελης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Στο ποσό των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ ανέρχεται η υστέρηση της χρηματοδότησης του κεντρικού κράτους προς τους δήμους της χώρας για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Καλαμάτας και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος. Το ποσό αυτό τεκμηριώνεται από μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, προκειμένου να υπολογιστεί το κόστος λειτουργίας των Δήμων και το κατά πόσο υπολείπονται οι χρηματοδοτήσεις του κράτους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η μελέτη καταδεικνύει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται πλέον να ασκήσει ένα διαρκώς διευρυνόμενο σύνολο αρμοδιοτήτων από την πολιτική προστασία, την κοινωνική πολιτική και τη λειτουργία των σχολείων έως τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την κυβερνοασφάλεια, τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνων, χωρίς να εξασφαλίζεται η αντίστοιχη μεταφορά οικονομικών, ανθρώπινων και οργανωτικών πόρων. Αναφορά σε ζητήματα που αφορούν στην καθαριότητα του Δήμου Καλαμάτας, την αποκομιδή των απορριμμάτων, τους ΜΟΒ κάδους για ρούχα, τα σπιτάκια ανακύκλωσης και το σταθμό μεταφόρτωσης, έκανε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Καλαμάτας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αναστάσιος Σκοπετέας μετά από σειρά ερωτημάτων που κατατέθηκαν από την αντιπολίτευση. Όπως σημείωσε ο κ. Σκοπετέας, το πρόγραμμα με τους ΜΟΒ κάδους εξελίσσεται κανονικά, ενώ στον αφορά στη σκανδαλώδη περίπτωση με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, ο ίδιος δήλωσε ότι την ευθύνη για τη διαχείριση και τη λειτουργία τους την έχει ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ενώ οι Δήμοι μόνο πληρώνουν το ρεύμα και έκαναν τη χωροθέτηση των θέσεων. Ο κ. Σκοπετέας έκανε αναφορά ακόμα στην πρόσφατη ανακοίνωση του φορέα διαχείρισης που επικαλείται τη λήξη της σύμβασης με την εταιρεία και το γεγονός ότι έχει δρομολογήσει διαδικασίες για νέο ανάδοχο. Όσον αφορά στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων, ο αντιδήμαρχος δήλωσε ότι φορέας διαχείρισης και υλοποίησης είναι επίσης ο Φώστα, έχει προκύψει ανάδοχος για το έργο μετά από διαγωνισμό. Ωστόσο, λόγω του ότι πρέπει να περάσει το ποσό στην επόμενη προγραμματική για να συνεχίσει ο εργολάβος και να ξεκινήσει η ανέγερση των σταθμών, η όλη διαδικασία έχει καθυστερήσει. Στο θέμα με τα πολυδιαφημισμένα σπιτάκια ανακύκλωσης, επανέρχεται με ανακοίνωσή της και η περιφερειακή παράταξη της Νέας Πελοποννήσου του πρώην Περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη. Όπως τονίζει η παράταξη, ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο είχε αναδείξει δημόσια τη σοβαρότητα της συγκεκριμένης υπόθεσης, προκαλώντας μάλιστα και συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δυστυχώς, όλοι όσοι είχαν ευθύνη να προστατεύσουν το δημόσιο συμφέρον και τους πολίτες με πρώτη την περιφερειακή

μάλιστα και συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δυστυχώς όλοι όσοι είχαν ευθύνη να προστατεύσουν το δημόσιο συμφέρον και τους πολίτες με πρώτη την Περιφερειακή Αρχή επέλεξαν να επιδείξουν στην ανακοίνωσή της η Νέα Πελοπόννησο για κατασχέση η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας για το πώς θα συντηρήσει το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

κατασκευή δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης και αποχέτευσης Καλαμάτας για το πώς θα συντηρήσει το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, ανέφερε στην χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Δεν υπάρχουν τεχνολογία προκειμένου να

0: Χάρτον, ανέφερε στην χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, υπάρχουν τεχνολογία προκειμένου να καταγραφούν τα σημεία που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Για Υπουργείο Πολιτισμού, με αφορμή το κοινωνία και βέβαια γαστρονομικές δράσεις με διοικητικό δεν μας ανήκουν. Τα δανειζόμαστε από τις επόμενες γενιές. Γιατί ούτε να πατού ο Μεσίνιος βουλευτής. Με τίτλο «Αστική αναζωογόνηση» των παρεμβαλήθηκαν τα ευρήματα των αρχαίων φαρών στο νοτιοανατολικό τμήμα της πλατείας Ιπαπαντή στην Καλαμάτα μετά και την τελική οικονομική συμβουλή του Δήμου. Ήδη έχει τοποθετηθεί και ράμπα για τα άτομα με κινητικά προβλήματα και ενημερωτικές πινακίδες που πληροφορούν αναλυτικά τον επισκέπτη για την ιστορία της ανασκαφής και τα ευρήματα. Την ήττα με 1-0 στο δεύτερο φιλικό της παιχνίδι γνώρισε η ποδοσφαιρική Καλαμάτα από την κοσοβάρικη Φεριζάη στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας χθες το απόγευμα. Στο φινάλε της αναμέτρησης, ο παίκτης της Καλαμάτας Τζιμπρίλ Ντιάρα τραυματίστηκε ευτυχώς ιδιαίτερως ελαφρά, αν και χρειάστηκε να διακομιστεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο τεχνικός της Μαύρης Θύελλας, Παναγιώτης Χριστοφιλίας, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου πως η ομάδα ακόμα δουλεύεται και, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν δίνει βάση στο αποτέλεσμα αλλά στα συμπεράσματα. Σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να φτάσει σήμερα το μεσημέρι η θερμοκρασία στην περιοχή μας που θα προσεγγίσει τους 39 βαθμούς παράλληλα με σχετική ενίσχυση των νοτιοανατολικών ανέμων. Ανάλογες καιρικές συνθήκες με θερμοκρασίες στα όρια του καύσωνα και ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων έως τα 5 μποφόρ το απόγευμα αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο Παρασκευή. Ζητώ συγγνώμη για αύριο Τετάρτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 1/4 μετά τις 10. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσίνης. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός». Ώρα έναρξης 8.
3: Ήρθαν από πού αναγύρου το θέμα.
4: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό

0: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος.
1: Θέατρο Βράχου. Ο Ίσκιος στο Δέντρο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ηχών η Βίβιαν Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο για τη Γονιδρακάτου. Συμφωνία της ΑΕΚ με τη Βόλσπουργκ προέκυψε έργα χθες για τη μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ. Ο 28χρονος διεθνής Κροάτης μεσοπιθετικός θα έρθει στην Αθήνα τα ερχόμενα 24 ώρα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει για 4 χρόνια. Σήμερα στην Αθήνα ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για τις τελικές συζητήσεις και την υπογραφή συμβολαίου με τον Ολυμπιακό. Στην Kansas City, έναντι 19,5 εκατομμυρίων ευρώ, θα συνεχίσει την καριέρα του Αντρέ Λουίς με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει την τρίτη ακριβότερη πώληση της ιστορίας του. Δημοσίευμα της Globo αναφέρει πως ο Μεχτίτα Ρέμι δεν επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Βραζιλία. Με δύο νέα πρόσωπα από σήμερα, η προετοιμασία του Όφη, καθώς το Ρόζενταλ, όπου προετοιμάζεται, θα ενσωματωθούν τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, ο Δημήτρης Νικολάου και ο Αϊτόρ Καλταλπιέρδα. Οριστική συμφωνία της Ντόρμουντ με την Γκένκ για την απόκτηση του 19χρονου Έλληνα διεθνή μεσοπιθετικού Κωνσταντίνου Καρέτσα. Το συνολικό οικονομικό όφελος του Βελγικού Συλλόγου για την πώλησή του μπορεί να φτάσει στα 40 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που κατατάσσει τη μεταγραφή πέμπτη ακριβότερη στην ιστορία του Βελγικού Πρωτοαθλήματος. Συνέχεια αποδεσμεύσεων παραχωρήσεων αναμένεται τις ερχόμενες ημέρες στον Παναθηναϊκό, καθώς Μπακασέτας, Βιλένα, Σισοκό και Πάντοβιτς είναι οι πατμών, ενώ ξεχωριστές περιπτώσεις αποτελούν ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του, και ο Πέδρο Τσιριβέγια. Ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου επιθετικού Γιώργου Χαραλαμπόγλου με τριετές συμβόλαιο. Φιλικά τεστ δίνουν και σήμερα τρεις ελληνικές ομάδες με σέντρα όλων των αγώνων στις 8 και ενημέρωση από τους ρεπόρτερς της Era Sport. Θα παίξουν Σπάρτα Ρότερνταμ Αστέρας Τρίπολης, Καμπούρ Βόλος και Μπρέντα Όφη. Τρέλα στον κόσμο του ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία εξαντλήθηκαν φτάνοντας στο συνολικό αριθμό των 6.000. Πρεμιέρα στη μία τα ξημερώματα κάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Open της Ουάσιγκτον με αντίπαλο τον Άλεξ Ντεμινόρ. Με 12 αθλητές και αθλήτριες αναχώρησε χθες για το Βαρέζε της Ιταλίας η Εθνική Ομάδα Κοπηλασίας Ανδρών-Γυναικών, προκειμένου να πάρει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ο Κωνσταντής Τζολάκης ολοκλήρωσε χθες με επιτυχία τα ιατρικά τεστ και ουσιαστικά απομένει η ανακοίνωση της μεταγραφής στη ΧΑΛ. Ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, υπερασπίστηκε το χαρακτηρισμό του πιο εξαιρετικού παγκοσμίου κυπέλου που υπήρξε ποτέ, ενώ παράλληλα καλεί όσους αφιερώνουν τον χρόνο και την ενέργειά τους στο να μας μισούν, να διαλογιστούν, να προσευχηθούν ή απλώς να παρακολουθήσουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Ο Ζινεντίν Ζιντάν αναμένεται εντός των επόμενων ωρών να επισημοποιηθεί ως ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Μετά το ναυάγιο με τον Πίρλο, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι είναι φαβορή για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Ιταλίας. Η ΝΑΗΜΕ έχει γνωστοποίησει την απόκτηση του 37χρονου Σέρβου μεσοπιθετικού Ντούσαν Τάντιτς 9 ημέρες πριν τον πρώτο παιχνίδι της με τον Ολυμπιακό για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Λεμπρόν Τζέιμς θα μείνει στη Νέα Υόρκη και θα μετακινείται με ελικόπτερο στη Φιλαδέλφια για να είναι παρόν στις υποχρεώσεις του με τους Sixers. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. και αργούν και διακοπές.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
8: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, έλα, σου έχω ένα τεστ.
1: Λέγε.
0: Ποιος είναι, μας έστειλε ο Σάγκης μια φωτογραφία. Δύο φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι αυτός εδώ, ο κύριος. Ευχαριστούμε, Σάγκη.
1: Πάτα.
0: Όχι, δεν πατάω.
1: Ε, πάτα να δω.
0: Τι είναι.
1: Μεγαλώσει φωτογραφία.
0: Ορίστε.
1: Προπό, ε.
0: Προπό στη φανέλα.
1: Τερματοφύλακας είναι.
0: Ναι.
1: Ένας αναφορά. Ουχ, δύο, και δύο τερματοφύλακες είναι.
0: Ναι,
1: ο
0: Χρήστος. Δεν το ξέρω. Ο Χρήστος.
1: Δική σου είναι αυτή τώρα. Από τους Κωστακιούς και πέρα.
0: Αναγέννηση Άρτας. Ποιος είναι αυτός.
1: Δεν ξέρω. Ποιος είναι.
0: Ο Νικοπολίδης.
1: Λέγε ρε. Με το μακρύ το μαλλί.
0: Αυτό είναι εδώ ρε. Αυτός.
1: Α, από εκεί.
0: Ναι,
1: όχι ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Έλα ρε Αντώνη. Προπό ρε. Για πάτε και την άλλη.
0: Λοιπόν, η άλλη ποιος είναι αυτός. Εντάξει.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Έλα ρε. Να το γράφει. Ορίστε.
1: Ο Βαϊτσής.
0: Ο Βαϊτσής.
1: Ήταν ο Βαϊτσής στην Αγέννηση Άρτας.
0: Ναι, ρε.
1: Μπράβο.
0: Τον Άγιο Σπυρίδωνα ήταν
1: ο
0: Βαϊτσής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Από τον Άγιο Σπυρίδωνα Άρτας.
0: Ουσιαστικά ο Άγιος Σπυρίδωνας ανήκει γεωγραφικά σαν στην Πρέβεζα, αλλά πιο κοντά στην Άρτα.
1: Α.
0: Όπως και η Φιλιππιάδα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Σαν το Αμίντιο, ναι, που είναι δίπλα από την Τολεμαϊδα και είναι νομός Φλόρινας. Ξέρω.
0: Ναι. Okay. Ευχαριστούμε, Σάγκη. Ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες. Πολύ παλές. Μάλιστα.
1: Καταλαπιέρδα. Εντάξει, παιδιά, έτσι λέγεται το Αϊτόρ. Αϊτόρ Καταλαπιέρδα είναι το πλήρες όνομα, αλλά εμείς τον ξέρουμε τον άνθρωπο.
0: Επίσης,
1: ο Αϊτόρ,
0: ναι. Ορτέγκα. Mm. Είναι Γερμανός, ρε φίλε.
1: Ορτέγκα της Manchester City, ε.
0: Ορτέγκα, που ενδιαφέρει το Ολυμπιακός τώρα για τερματοφύλακα. Mm. Ορτέγκα και τέτοιο και Γερμανός, δηλαδή αυτό είχε.
1: Εντάξει, ο μετανάστης, τα γνωστά τώρα και εσύ σιγά.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ο πρώτος είναι τρεφτός.
0: Δηλαδή τον είχα πει για Αργεντίνο ή για. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Yeah.
0: Αν είναι Γερμανός. Μάλιστα. Θες να έρθεις από εδώ που έχει πολλά μηνύματα.
1: Θα έρθω, ναι.
0: Έλα, έλα από
1: θα
0: εδώ.
1: Θα έρθω γιατί... από εκεί. Γιατί.
0: Έλα. Όχι, πάρε και την καρέκλα σου. Πάρε και την καρέκλα σου.
1: Είναι ίδιες.
0: Πάρε και την καρέκλα σου.
1: Πάρε τα πρικιά σου. Γυαλί παρτρίζει. Όχι, τι γίνεται, Βασιλάρα, με τα μηνύματα. 99 πλάς γράφει.
0: 99 πλάς δεν είναι όλα δικά μας. Καμία δεκαριά είναι, ξέρω, άλλων.
1: Εντάξει, 89 πλάς. Λοιπόν. Λοιπόν. Καλησπέρα. Ο Βοζίνα που είπατε έχει ήδη κλείσει στη Χιλή, πήγε στην Κολοκολό, γι' αυτό δεν έχει ακουστεί ενδιαφέρον αρκετό. Ναι, όντως πράγματι βρήκε ομάδα γρήγορα ο άνθρωπος. Το ήξερα, το είχα διαβάσει κι εγώ. Αλλά είναι σημαντικό, ρε παιδιά. Δηλαδή, παίρνεις τον Βοζίνα που έχει 20 εκατομμύρια followers, οι μισοί να κάνουν follow τη δική σου ομάδα, μια χαρά κερδισμένος γίνεις. Λοιπόν, η ιδανική θερμοκρασία 6-7 βαθμούς διαφορά από την εξωτερική, λέει, να έχει. 6-7, κάτσε ρε εσύ. Δηλαδή, άμα έξω έχει 40, θα το κάνουμε μέσα 34.
0: Αυτό είναι σωστό που λέει. Αλλά για λίγο.
1: Α.
0: Αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, όταν μπαίνει σε ένα δωμάτιο, ρε παιδί μου, και ξέρω εγώ, έχει σκάσει και τα λοιπά, και ναι, το air conditioning είναι κλειστό, τότε κανονικά πρέπει να βάλει το air conditioning. Έτσι έχω ακούσει, δεν είμαι ειδικό έτσι. Έχω ακούσει όμω και το εφαρμόζω. Να το βάλει το air conditioning σε υψηλή, ναι, μεν στο κρύο ή στο αυτόματο, mm, αλλά σε υψηλή τέτοια θερμοκρασία σχετικά. Δηλαδή, να το βάλει στου 28. Ας πούμε, μέχρι να πάρει μια θερμοκρασία και μετά το ρυθμίζεις εσύ όσο θέλεις ανάλογα
1: το
0: των πόσες ώρες.
1: Ένας φίλος εδώ, Δημήτρης, είναι ψαγμένος. Λέει: αν βάλεις 22 βαθμούς το καλοκαίρι με 40 έξω, την έπαθες την ψύχηση. Άρα λέει: ιδανική θερμοκρασία 25 με 26 το καλοκαίρι και 20 το χειμώνα. Καλά κάνετε, παιδιά, γιατί σήμερα έβαλα και εγώ το κοντήσιο, λίγησα. Οπότε, ναι, δεν άντεξα, οπότε με το έχω στο νούμερο. Θα το βάλω έτσι όπως το λέει. Mm. Γεια σας, τα καλά παιδιά από Γερμανία. Εδώ το ποσοστό που έχει κλιματισμό είναι 6%. Και τώρα τρέχονται όλοι να βάλουν ένα με κόστος στα περαστικά να είναι γύρω στα 1000 τα περαστικά. Εδώ 100 έδωσα σήμερα για τα περαστικά.
0: Για
1: τα περαστικά.
0: Για τα πέρα.
1: Τα περαστικά.
0: Ποια περαστικά μου.
1: Να στο βάλουνε.
0: Αχ, περαστικά τα λένε.
1: Ναι, επίσης. Έτσι το λέει και ο άνθρωπος, δεν το λέω μόνο εγώ.
0: Περαστικά.
1: Εσύ πώς το λες δηλαδή.
0: Εγκατάσταση.
1: Καλημέρα,
0: Μιλωτιάδες.
1: Καλή εκπομπή. Ρεβίλ, πιστεύεις ότι δίνει τόσα λεφτά για Ζολάκη, Ορτέγκα και τον Λουίς. Τράβα να φας κανένα μπακαλιάρο με λάχανα. Μπακαλιάρο με λάχανα τρώγεται.
0: Ο μπακαλιάρος τρώγεται, είναι πάρα πολύ ωραίο με σπανάκι.
1: Ναι.
0: Με σπανακόριζο. Όχι, με το έκανες.
1: Ε?
0: Με το έργο μου. Ναι.
1: Δεν είμαι φαν σπανακίου γενικότερα πολύ.
0: Α, ναι.
1: Με τι είμαι, πάει. Okay. Η Ακάρα χθες έκανε μια μεγάλη μεταγραφάρα για την Ελλάδα. Εθνική Κροατία παίζει και τον λένε Αντιμόντριτς και εσείς δεν αναφέρετε τίποτα. Το ξέρουμε ότι πονάει η Ακάρα. Πώς την καταντήσατε έτσι την Ερασπόρ, μόνο Ακάρα.
0: Μόνο Ακάρα.
1: Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Εκτός ότι η εγκατάσταση είναι πολύ ακριβή στη Γερμανία, ακούς, τις πολυκατοικίες δεν σε αφήνουν να τρυπήσεις τον τοίχο, ότι και καλά θα τους χαλάσεις τη μόνωση. Και αυτή την τρυπούλα που κάνει για να βγαίνει ο Σωλήνας έξω, ε. Mm. Μπορεί. Μπορεί. Καλημέρα. Τσεκούρια ήταν ο Σέμος. Ναι, ρε, ο Σέμος. Ο Σέμος. Το Τζιωβάνι, ναι, θυμάσαι. Ναι. Κυριάκος Γκούμας Κολιτσιδάκης, όχι. Ο Γκούμας ήταν πιο αλέγκρος.
0: Πιο soft.
1: Πιο soft, λίγο, ήταν. Ναι. Πήγαινε με δύναμη, αλλά δεν ήταν σαν αυτούς. Mm. Και ο Ζε Ελίας δεν το συζητάμε.
0: Ο Ζε Ελίας, ωραίος.
1: Αλλά ήξερε και μπάλα.
0: Μας είχε αφήσει με 10 παίχτες από το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα. Με τη Manchester United. Ναι, είχε σηκώσει τον άλλο στον αέρα, πάρει την κόκκινη παίχτη.
1: Ξεκάθαρα,
0: Άσαν τα όχ και τα αχ και τα βαχ.
1: Ναι, ναι.
0: Φάγαμε 4, πόσα έχουμε φέρει.
1: Λοιπόν, θα τα διαβάσω γιατί δεν τα ξέρω. Μικρό καμπό ή μικρό σερίφη, λέει ένα φίλο. Όχι ατσίδα, ο σπίθα στο μικρό ήρωα. Ντροπή σα, αγράμματα γίδια. Η ΑΕΚ χθες έκανε μεταγραφή. Αλλά μετά μα στέλνει για το σπίτι. Ρε ηρεμία. Η κυρία Ειρήνη λέει: Σπίτα λεγόταν στο παιδί φάντασμα. Δεν ξέρω.
0: Εγώ για ατσίδα.
1: Σου λένε είπα. Τίποτα αυτά, εσένα τώρα δεν
0: ναι, όλα μου λένε. Φυσικά.
1: Ο άντρα έστειλε φωτογράφια όπω είπαμε. Κάτι με την αντίσταση στα χρόνια του 40 ατσίδα. Σαν το μικρό σερίφι χωρί φωτογραφίε. Λέει ο Βασίλη.
0: Κάτι.
1: Το μαύρο φτερό που ήταν, ρε παιδιά.
0: Το μαύρο φτερό δεν ξέρω. Πραγματικά
1: το
0: δεν ξέρω.
1: Το Ινδιάνο ήταν, ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Στο Sport Billboard Αυτίδα. Στο Jim Adams είχε τσιπορύπο και πετσίπο.
0: Ναι, δεν τσιπυρίπο. Τσιπυρίπο δεν νομίζω ότι. Ο τσιπυρίπο ήταν το Ινδιανάκι.
1: Ναι, ναι. Τσιπυρίπο ο Ινδιανάκι, ναι, ναι. Ή παγωτό θα ήταν. Έτσι όπως τα ακούω. Νούμερο ένα κόφτης Καλτζάκης για μένα. Δεν περνούσε σκόνη. Ναι, ναι. Ναι. Δεν περνούσε σκόνη. Ο Καλτζάκης, ο Νίντζα, γι' αυτό το λέγανε και Νίντζα, έτσι. Λοιπόν, επιτέλους ο Μαδάρα, καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Α, αυτό είναι το χθεσινό που λες για την Αντιγόνη. Το είπαμε, ρε. Ναι. Μικρό ερήφη, ο άλλο είναι ο Γιώργο Θαλάσση. Ο μικρό ήρωα.
0: Υπάρχει και το και τραγούδι, ρε.
1: Μικρέ μου ήρωα, Γιώργο Θαλάσση.
0: Μπράβο, ναι. Μπράβο.
1: Ο Πεπίτο ήταν με το γαϊδουράκι. Βασίλη, αυτό σιγά σιγά δεν θα ξέρει ούτε το Λούκι Λουκ. Όχι, το Λούκι Λουκ τον έβλεπα. Τον έβλεπα. Στέλιο Περιστέρη, μικρό καουμπόι, μικρό ερήφη.
0: Το Γιώργο Θαλάσση, το τραγούδι.
1: Δεν γράφω άλλα γιατί δεν φτάνει η ώρα, λέει ο Στέλιο. Πολύ πράγμα για το μικρό σερίφι, Βασίλη, έβαλε τέτοιο.
0: Αρέσει μου, ωραία, αρέσει μου.
1: Τι σπίδα και πράσινα άλογα. Δεν πιάνει μία κανένα μπροστά στον τεράστιο Τζον Ρόμπαξ.
0: Ο Ρόμπαξ.
1: Και στέλνει έναν Ντόναλτ.
0: Ο οποίο έχει το Πασόκο.
1: Το Πασόκο από πίσω. Πώς γίνεται αυτό.
0: Σημαίνει ότι ξέρω, εντάξει.
1: Να ήταν ο άλλο ο Μπαγκδάκ.
0: Κάτσε. Όχι, αυτό είναι που μέτραγε τα λεφτά. Γιατί ήταν με τα γυαλιά.
1: Ο Σκρούτζ Μπαγκδάκ, ρε φίλε.
0: Ο Σκρούτζ.
1: Ναι, αυτό δεν είναι ο Σκρούτζ, αυτό είναι ο Ντόναλτ. Από ό,τι βλέπω.
0: Γιατί καταλαβαίνεις τα παπιά εσύ τη διαφορά.
1: Νομίζω ο Μακδάκ ήταν αλλιώτικος.
0: Ο Σκρούτζ.
1: Με τον Ντόναλτ ποιο ήταν το κορυφαίο.
0: Ποιο.
1: Ότι όταν έβγαινε από τον μπάνιο, ναι, είχε μια πετσέτα περασμένη γύρω του. Mm-hmm. Ενώ στην πραγματικότητα δεν φοράει παντελόνι. Συμφωνείτε κύριε Βίβιαν. Έτσι έκανε. Αυτό είναι. Δεν το καταγγέλλω. Καλώς τον κύριο Μάριο που ήρθε εδώ στην παρέα μας και αυτός όπως λέει. Πετράν θα τα πούμε τον Απρίλιο Γιώργος Άρης. Ντεμεκ Βόρειε. Τι θα πει αυτό. Α, επειδή είναι φίλος του Άρη και εγώ κράζω τον Καρύ. Είπαμε, τα λέγαμε και την Παρασκευή, αν είσαι ικανοποιημένος. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Οι εγκαταστάσεις Παντελίδη είναι άψογες και καλές συνθήκες για προετοιμασία. Ναι. Και ένα ξενοδοχείο που έχουμε στην Δολομαϊδά που πάνε οι ομάδες και κάνουν προετοιμασία. Μας λέει ο Νικόλας. Μεταγραφάρα και ο Ηρακλής έκανε χθες με Ήδη Λόπεθ. Καλημέρα σας, όντως. Καλή μεταγραφή και αυτή.
0: Ήδη Λόπεθ, ποιος είναι αυτός.
1: Ρε, εσύ ξέρεις τι γίνεται, ο Ηρακλής που έχει φέρει προπονητή συγκεκριμένο, ματσάρι κλπ. Mm. Κάτι θα. Δεν μπορεί, κάτι θα. Ναι. Λόγω γνωριμία και τα λοιπά, έτσι δεν είναι.
0: Πού έπεσε ο Ήβι Λόπεθ.
1: Κάτσε να δω λίγο πλήρες βιογραφικό. Ισπανός μεσοεπιθετικός, Ήβι Λόπεθ, κάτσε να δω 32 ετών. Ισπανικές ομάδες και τα λοιπά. Μπερναμπέου, στο highlight της καριέρας του λέει, τον γκολ στον Μπερναμπέου κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Με τη Λεβάντε. Βαγιαδολίδ, Χιχόν, Ουέσκα, Πονφεραντίνα κλπ. Δεν το λες και λίγο, φίλε.
0: Έχει.
1: Μια χαρά.
0: Με τη Λεβάντε έχουμε αποκλειστεί εμείς από τη Λεβάντε.
1: Α, ναι, με Μίτσελ, ε.
0: Μίτσελ.
1: Ναι, Μίτσελ. Mm. Στο προσκήνιο, απίθανος Λόβρο Μάγκερ για τη μεσαία γραμμή. Πριν τρεις μέρες πάντως ήταν απίθανος για τον Ολυμπιακό. Όντως, πήγαμε να πάρουμε Λόβρο Μάγκερ εμείς.
0: Το καλά.
1: Μπορεί. Βασίλη, είσαι ικανοποιημένος από τη μεταγραφική ενίσχυση μέχρι τώρα στον Ολυμπιακό. Να πούμε ένα όχι να προχωράμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν είσαι, νομίζω.
0: Ναι, είπα εγώ.
1: Είσαι.
0: Σε σένα.
1: Είσαι ικανοποιημένος.
0: Μου είπες να πούνε όχι, σου λέω ναι.
1: Έλα τώρα που είσαι ικανοποιημένος τώρα.
0: Ναι και το όχι ρε φίλε, στη σήμερα ημέρα είναι το ναι γίνεται όχι εύκολα.
1: Ο φίλος λέει, ο Παναγιωτής λέει, ναι, στα άκρα πάει για να ανοίξουν τους χώρους και να πάει στο ένα εναντίον ένα. Ναι. Καλημέρα, λέει ο φίλος. Ναι, για τον Καρέτσα που λέγαμε νωρίτερα. Ο Κώστας, καλημέρα και καλή εκπομπή. Ο Τζόλης και ο Καρέτσας πουλήθηκαν. Τόσο. Φανταστείτε πώς θα πουληθεί ο σέντερ φορ ολικής Πέτρος Μαυγιαννίδης. Με παίρνουν και τώρα. Ο άλλος 59 χρονών έβαλε γκολ τις προάλλες. Ένας Ιάπωνας τι είναι.
0: 59.
1: Να, ναι, ναι, ναι. Γιατί να πάω να παίξω κι εγώ.
0: Εσύ περιμένεις να πας 59.
1: Όχι, εγώ και τώρα, αλλά δεν με παίρνει κανένας.
0: Δεν έχεις καλό μάνατζερ.
1: Δεν έχω. Να, δεν έχω μάνατζερ καθόλου. Πρέπει να βρω ένα. Θα πάρω αυτόν τον Ραϊόλα, πώς τους λένε αυτούς του Ρονάλντο. Κάπου θα βρει μια ομάδα να με χωρίσει. Τι διάλογο. Οκ, μπορεί η μεταγραφή της ΑΕΚ να μην είναι Πινέδα, αλλά είναι παιχτούρα, αρκεί να τα βρουν εκεί στην ομάδα να δώσει πόνο το παιδί. Γιατί ρε παιδιά, μια χαρά παίχτης είναι. Εντάξει, είναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να βρει καινούριο Πινέδα, γιατί ή το παιχτάρα ο άνθρωπος. Και φάνηκε ότι τόσα χρόνια στην ΑΕΚ κράτησε και με τα πολιτική αξία και μια χαρά λεφτά πήρε κτλ. Αλλά εντάξει, γιατί δεν θα βρούμε έναν παίχτη να τον αντικαταστήσουμε.
0: Εγώ πιστεύω, ναι.
1: Μια χαρά, ρε παιδιά. Το μοναστήρι είναι καλά, σιγά. Θα βρούμε κόσμο, μην
0: ανησυχεί. Έχει και το Μάριν που είναι εγγύηση, δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, όποιος και να παίξει δίπλα του ή λίγο μπροστά του κτλ., ξέρει ότι έχει το Μάριν δίπλα. Είναι δηλαδή καλά η ΑΕΚ εκεί στα χαφ τώρα και με το. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό δεν θυμάμαι ποιος από τους δυο μας το είπε. Πάμε να το συζητήσουμε το. Θα είναι φίλος ο Κάπος. Ναι. Πώς με νευριάζει, λέει, όταν υποτιμάς την άποψη του οποιοδήποτε. Δεν βλέπω κάτι αρνητικό, λέει ο συνάδελφός στον Καρέτσα. Εγώ το είπα αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπεις γιατί δεν θέλεις να δεις, του απαντάς εσύ.
0: Ναι.
1: Και σου λέει να ξεκαβαλήσεις. Ξεχωρίζεις, αλλά όχι με θετικό τρόπο. Okay. Εγώ δεν παρεξηγήθηκα πάντως, παιδιά. Εντάξει, συζήτηση κάνουμε.
0: Okay.
1: Στοιχηματάκια ήρθαν εδώ.
0: Τι είναι, τίποτα καλό. Τώρα δεν έχει ρε Πέτρο, τι να παίξει.
1: Έχει προκληματικά τσουλού, ρε φίλε.
0: Α, ναι, μεσοβδόμαδα. Ναι.
1: Και είναι και ρεβάνης κιόλας.
0: Ναι.
1: Έχει στείλει τη Hearts over μισό.
0: Τη Hearts over μισό.
1: Over μισό, over μισό κάρτες και over 6,5 corner. Και over 1,5 και άσο. Την κούψ. Τι είναι αυτό το κούψ.
0: Φιλανδική είναι αυτή.
1: Φιλανδική είναι, ναι. Η Κρήτη, λέει ο Τζον, έχει παραγωγή ποδοσφαιριστών πολύ καλή. Και χρήμα υπάρχει. Με ένα μακροπρόθεσμο στόχο και συνάσπιση τοπικών δυνάμεων, άνετα χτυπάει και πρωτάθλημα κάποια στιγμή. Δεν νομίζω όμως να γίνεται αυτό, άντρεφε. Να συνασπιστούν ομάδες, δηλαδή τι να ενώσουμε. Όφη με Χανιά. Χανιά με Ηράκλειο, ξέρω εγώ, γίνεται.
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται. Τότε με Εργοτέλη που το είχαν ψηλοσυζητήσει κάποια στιγμή, πέρασε και δεν ακούμπησε. Αν θυμάμαι καλά. Με το Γουάκου ακούσει για πάνω και τα λοιπά. Και εγώ όταν έχω το Γουάκου. Καλημέρα σας, λέει. Καλή ακρόαση σε όλους, λέει ο Χρήστος. Ο Γουάκου μένει άνω γλυφάδα. Η Βόλτα Κορονάκη, πονηρή μου φαίνεται. Και το σκυλάκι για ξεκάρφωμα.
0: Μία φορά τον είδα εγώ, μία φορά τον είδε ένα φίλο.
1: Στα πολύ συχνά δεν πηγαίνει.
0: Στα πολύ συχνά.
1: Για μαζέψου
0: και με σορτσάκι.
1: Ναι.
0: Και με σκυλάκι. Δεύτερο σπίτι έχουμε.
1: Έλατε.
0: Έξτρα, γι' αυτό θες να φύγεις από Ολυμπιακό.
1: Δεν είναι νοικιασμένο. Δεν κατάλαβα. Ο οποίος εγώ κάποτε μιλάει, μιλάει για τη γυναίκα. Τι πράγμα είναι γι' αυτό, ρε παιδί μου.
0: Τον είναι
1: ποια ηθοποιό, ξέρω εγώ, σου άρεσε όταν είσαι μικρό και τέτοια.
0: Υποπτό.
1: Η γυναίκα. Κάτσε ρε! Τόμα που σε λένε Θωμά, ένα πε. Ή Σαρλίζ Θέρον, ξέρω εγώ, δεν είναι άσχημο. Πήρα είδα Οδύσσια. Παίζει η Σαρλίζ Θέρον, κάνει την Καλυψό.
0: Σου άρεσε.
1: Η Οδύσσια.
0: Όχι, ρε, η Οδύσσια, ναι, η ταινία.
1: Νόμιζα η Σαρλίζ Θέρον που μου άρεσε. Ναι. Η Οδύσσια μου άρεσε η ταινία, ναι.
0: Παιδιά, είναι εκπληκτική η ταινία.
1: Μου άρεσε.
0: Για μένα, ήταν, στην αρχή ήταν λίγο δύσκολη. Δηλαδή, μέχρι να ξέρει οι πρώτε σκηνέ, το πρώτο τετράλεπτο, πεντάλεπτο, λέω, όπα, τι γίνεται εδώ πέρα. Ξέρω και ήταν και. Όχι, ρε παιδί μου, ξέρει και. Η εικόνα ήταν λίγο περίεργη, ήταν λίγο αρκετά σκοτεινή.
1: Α.
0: Μετά όμω, όταν έμπαινε στην ταινία, όταν έμπαινε, έλεγε είναι συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Ό,τι και να λένε, δεν με ενδιαφέρουν ούτε κριτικές, ούτε τι λέω ένας, ούτε τι λέω άλλος.
1: Είναι,
0: είναι
1: το
0: τι νιώθεις από μια ταινία.
1: Αν μας αρέσει, όταν τελείωσε, ας πούμε, και λες είσαι
0: ωραίος. Για μένα είναι πραγματικά από τις καλύτερες ταινίες που έχουν γίνει εδώ και με αναφορά δηλαδή στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Με αναφορά από τις καλύτερες ταινίες. Τι τρία τώρα με τον. Πώς τον έλεγαν τον άλλον. Τον Brad Pitt, ξέρω και τα λοιπά. Αυτά είναι παραμυθάκια. Παραμυθάκια ήταν αυτά.
1: Και αυτό μπροστά
0: σε αυτή του Chris Nolan, εδώ την Οδύσσια, ήταν δηλαδή το ένα είναι για ενήλικους και το άλλο είναι για ανήλικα.
1: Ναι, ναι.
0: Ενήλικους.
1: Είχε και λίγο βία μέσα αυτό παραπανίσια, έτσι δεν είναι.
0: Ποιο.
1: Αυτό η Οδύσσια.
0: Παραπανίσια δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ
1: τώρα. Επίσης γιατί δεν έβαλε.
0: Ένιωθες, παιδί μου, ότι είναι σαν να έχεις πέσει σε ένα πηγάδι από το οποίο όμως δεν ήθελες να βγεις.
1: Παρά που κράτησε τις ώρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν σε πείραξε που κράτησε.
0: Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Και έλεγα να μην τελειώσει. Ναι. Πραγματικά σου λέω, έλεγα να μην τελειώσει.
1: Εντάξει, εγώ θα. Εντάξει, παίζει.
0: Βέβαια, πραγματικά ήταν για μένα.
1: Και ο Ματ Ντέιμον παίζει ωραία τον Οδυσσέα, αλήθεια είναι αυτή.
0: Κοίταξε, εδώ τώρα Είπε κάποιος, ξέρω που βλέπαμε την ταινία, δεν θα μπορούσαν να βρουν ένα καλύτερο Οδυσσέα.
1: Με ποια
0: από τον Matt Damon, δηλαδή. Με την έννοια, ξέρω εγώ, η φάτσα, ρε παιδί μου, να είναι λίγο πιο. Γιατί ο Matt Damon έχει λίγο παιδική
1: λίγο
0: φάτσα.
1: Λίγο πιο μονομάχος, Russell Crowe και τέτοια.
0: Λίγο πιο. Δεν
1: εντάξει,
0: ξέρω.
1: Με τα μουσια όπως τον έκαναν και έτσι.
0: Αυτά τώρα το κάστρο.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Επειδή ήταν ταινιάρα.
0: Ήταν ταινιάρα,
1: και ο Οδυσσέας ήταν πολύ πρωταγωνιστικός ρόλος, ας πούμε, και πολύ wow για αυτόν που θα τον έκανε. Κάναν τέτοιον να παίρνανε. Κάναν Brad Pitt, κάναν Matt Damon, κάναν Leonardo DiCaprio, κάναν τέτοιον.
0: Ναι, γιατί θέλει και το εμπορικό κομμάτι, δηλαδή να εξασφαλίσει, γιατί έπεσαν πολλά λεφτά σε αυτή την ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια, εντάξει, εκείνο το θέμα το ακούω. Δεν έγιναν πάρα πολλές σκηνές στην Ελλάδα. Έγιναν στη Μάλτα, στην Ιταλία, ξέρω για τα
1: λοιπά. Ισλανδία. Το διάβαζα σήμερα.
0: Ισλανδία.
1: Ναι, και Ισλανδία και Μάλτα, ναι. Και Ιταλία και Ελλάδα έγιναν.
0: Αλλά παιδιά, ας πω κάτι, αυτό είναι τεράστια διαφήμιση για την Ελλάδα. Τεράστια. Είναι global. Και είναι από τις ταινίες από αυτές που λένε μένουν για πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτές τις ταινίες.
1: Ναι. Γιατί δεν έβαλε όμως, ρε φίλε, την ιστορία με τον Κανένα και τον Κύκλοπα. Δεν το έπαιξε. Τον Κύκλοπα τον έβαλε.
0: Και
1: το
0: ποιος
1: σε τύφλωσε ο κανένας.
0: Δεν το έβαλε το κανένα.
1: Όχι, δεν το έβαλε. Και ήταν καλό αυτό. Πολύ δυνατό point, ας πούμε.
0: Και άλλα είπαν ότι άφησε απ' έξω.
1: Ναι, είχε και μερικές ανακρίβειες. Αλλά είναι ποιητική αδεία που λέμε. Ναι.
0: Απάντησαν κάποιοι ιστορικοί παύλα που έχουν σχέση με τον κινηματογράφο ότι δεν θα μπορούσε να τα περιλάβει όλα. Δηλαδή, αν υπήρχαν, ξέρω εγώ. Γιατί η Οδύσσια είναι έπος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν υπάρχουν 20 πράγματα, αναγκαστικά θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να πάρει τα 15.
1: Μερικά, ναι, να κόψει μερικά. Εντάξει, αφού την έκανε την ιστορία με τον Κύκλοπα, πώς και δεν έβαλε αυτό. Ένας διάλογος θα ήταν, ξέρω εγώ, 2 λεπτά. Ποιος σε τύπλωσε, ο κανένας, τελειώσαμε.
0: Ναι. Οκ, εντάξει.
1: Θα μπορούσε, τέλος πάντων. Θα μπορούσε. Ναι, ναι. Καλό ήταν, καλό ήταν. Καλό, δηλαδή περνάει ευχάριστα η ώρα, θα το δείτε. Τώρα τα υπόλοιπα είναι αυτό που λέει ο Βασίλης. Εγώ, άμα τελειώσει μια ταινία, δεν με νοιάζει να πει ο Κουτσογιαννόπουλος, τι θα πούνε οι κριτικοί κτλ. Οι οποίοι, παιδιά, εδώ που τα λέμε, σπανίως λένε και κάποιες κουβέντες για μια ταινία. Εντάξει, ταινίες μάπα βγαίνουν και τις λένε όλες καλές. Για ευνοϊκούς λόγους, καταλαβαίνομαστε. Έχει ο Ολυμπιακός τέτοιο παιχταρά, Αντρέ Λουίς, και τον δίνει μόνο 20 εκατομμύρια.
0: Αυτά είπα και εγώ.
1: Δεν μας κορέδεψαν έτσι.
0: Δικός μας. Δικός μου είναι. Στο χθες.
1: Ναι.
0: Μόνο.
1: Ηρωνικά το λέει, βέβαια.
0: Δεν ξέρω εγώ το λέω.
1: Καλημέρα σας. Ο Παλάσης ήρθε σε μια μεγάλη ομάδα. Ο Τζιμ Άνταμς, Δημήτρης Αδαμόπουλος, ήταν Ελληνόπουλο καουμπόι στην Άγρια Δύση. Κυνηγούσε τους κακούς καουμπόιδες.
0: Ναι. Πάντα.
1: Καλημέρα, παιδιά, από Βυζίτσα Πύλιο. Φέρετε σάλα στην ΑΕΚ. Σάλα.
0: Σαλάχ θέλει να πει.
1: Α, σαλάχμαν, ναι, ναι. Για χαρά, παιδιά, η δουλειά έγινε. Τι έκανε ο κύριος Κώστας, πάλι πήγε και έκανε κάτι εθελοντικό. Βλέπεις τι ωραία.
0: Τι είναι αυτό.
1: Έβαψε μάλλον στο πλάι την πεζούλα.
0: Μάλλον καθάρισε.
1: Καθάρισε τα χόρτα εδώ πάνω, βλέπεις.
0: Ναι.
1: Και μετά έβαψε, μάζεψε τα χορταράκια. Μπράβο,
0: κύριε. Μπράβο, κύριε Κώστα. Μπράβο. Μπράβο.
1: Καλημέρα, ο Άγιος Σπυρίδωνας είναι νομός Σάρτας και το ιδανό χωριό Νέα Κερασούντα είναι νομός Πρέβεζας. Αλλά είναι πιο κοντά στην πόλη της Άρτας, αυτό που είπες και εσύ. Οχ, άλλος λέει, τι βλακίες λες, ο Άγιος Σπυρίδωνας ανήκει στο νομό Άρτας. Είσαι Αρτινός εσύ, δεν νομίζω.
0: Παιδιά, εγώ νόμιζα ότι ανήκει στο. Ο Άγιος Σπυρίδωνας έχει πάει 150.000 φορές.
1: Είναι νομός Άρτας.
0: Αλλά είναι εκεί στα όρια. Νόμιζα ότι ανήκει στο νομό Πρέβεζας. Αλλά όπως λέει και ο
1: Άγιος Σπυρίδωνας. Το λέει και ο Ζώης και τα λοιπά. Και λέει ότι και ο Άγιος Σπυρίδωνας λέγεται Μαμ Τσαουσί.
0: Όχι, ρε. Μαμτσαΐ.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Μαμτσαΐ στους Μαμτσαούς. Άσε τώρα, σου λέω, τα ξέρουμε.
1: Ορίστε, η Διέσποινα στέλνει. Ο μικρός Ρίφης ήταν γιος Ελλήνων μεταναστών στην Άγρια Δύση. Ήταν το μακροβιότερο παιδικό περιοδικό γραμμένο από Έλληνες που δημιούργησαν τον μικρό καουμπόι και τον μικρό αρχηγό. Ευχαρίστησε και εμένα, λέει, που μορφώνω τον Πέτρο και δεν λέω πόσο μεγάλο είσαι. Πες ένα ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, Δέσποινα, που μορφώνεις τον Πέτρο.
1: Μπαρμπαγιώνος Ανατολάκης. Τσεκούρι, εντάξει, ήταν τσεκούρι, παιδιά, και εγώ έτσι πιστεύω. Και μου το έστειλε και κάποιος εδώ στο Insta. Κάτσε να ρίξω μια ματιά και εκεί πριν συνεχίσω.
0: Ήταν πολύ ευγενής όμως. Πολύ ευγενής ο Γιώργος.
1: Βίβιαν, αν μπορούν οι τεχνικοί να φτιάξουν το σήμα στους παξούς 97,3 και 101,1. Παρακαλώ. Να ενημερώσουμε τον κεντρικό έλεγχο. Ανατολάκης δρεπάνη, λέει ο Γιάννης. Ήταν δυνατός. Ήταν δυνατός.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν ήταν. Ήταν
1: έλεγκαντ αμυντικό, δεν ήταν Μέλιμπερκ.
0: Όχι, ρε, έλεγκαντ.
1: Ναι.
0: Ποιος διεκδικεί, δηλαδή σε δερμπάκ τώρα και να διεκδικείς να γίνεις έλεγκαντ.
1: Ο Μέλιμπερκ ήταν, ρε φίλε, τέτοια περίπτωση.
0: Δεν ήταν έλεγκαντ.
1: Δεν τι ήταν.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ούτε βαρούσε ούτε τίποτα.
0: Όχι, βαρούσε, αλλά τόσο όσο. Βαρούσε δυτικά, με τον δυτικό τρόπο.
1: Τι?
0: Με τον δυτικό τρόπο. Να μην σε παίρνουν και πολλή είδηση.
1: Α, με τρόπο.
0: Να μην σε παίρνουν και πολλή είδηση.
1: Με τρόπο, ιταλικό.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και γυρνάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων κρέατος στην Αττική. Εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο στο Ήλιον. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκεται στην Κύπρο, συναντήσει με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις πριν από το νέο κύμα καύσωνα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους και στις δύο χώρες. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Συνομιλία Μητσοτάκη με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας Κρίστοφερ Νόλαν. Τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας «Την Τόνωση» του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Υψηλός κινδύνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Ακούτε Ερασπορ.

0: Βιβιάν, έχεις πάει Ελαφώνησο, έχεις πάει.
1: Ε? Ελαφώνησο ή Ελαφώνησο.
0: Ελαφώνησο. Έχεις πάει, έχεις πάει. Σκέψω να το ακούσω αυτό, επειδή είναι αρκετό ακόμα. Εκεί τέρμα δεξιά, υπάρχει ακόμα εκείνο το μπαράκι που είναι σαν καντίνα το μπαράκι με τους ξύλινους κορμούς για τραπέζια. Υπάρχει. Σκέψω εκεί να πηγαίνει απόγευμα προς βραδάκι και να το ακούσω αυτό.
1: Και τι θα γίνει.

0: βλέπω. Δεν μπορείς, υποφέρεις. Υποφέρεις. Υποφέρεις, ρε.
1: Εκεί στην Ελαφώνηση που βρήκατε να μείνετε, ρε παιδί, γιατί εγώ όσες φορές έχω πάρει τηλέφωνα.
0: Στο κάμπινγκ, στο Σίμω, ρε.
1: Στο κάμπινγκ. Με σκηνή. Είμαι...
0: Στο κάμπινγκ, όχι, είμαι σε πολυκατοικία.
1: Αφού δεν ξέρει, τα έχουμε ξαναπεί. Έχει πάει στον Αρμενιστή στο κάμπινγκ στη Χαλκιδική.
0: Όχι,
1: έχεις
0: δεν σπιτάκια,
1: έχω πάει. Έχει τέτοια, δεν
0: έχει. Έχει και εκεί. Έχει δωματιάκι.
1: Δωματιάκι.
0: Όχι.
1: Όλα κλειστά.
0: Όχι, σε τέτοιο. Σε...
1: Κάνετε μπάνιο όλοι μαζί.
0: Τι είναι όλοι μαζί.
1: Οι πελάτες του κάμπινγκ.
0: Δεν έχει πάει σε κάμπινγκ ποτέ.
1: Μία φορά πήγα να βρούμε ένα σκηνή. Όχι, δεν
0: έχω πάει. Δεν έχει πάει.
1: Δεν πάω.
0: Δεν έχει πάει σε κάμπι.
1: Εσύ είσαι από Ελαφώνησο, όχι.
0: Πέτρο, να σου πω κάτι.
1: Πάσω όμως συχνά.
0: Πώς γίνεται να μ' αρέσει να κάνω εκπομπή μαζί σου και να μην έχεις τίποτα από τα βασικά.
1: Τα αντίθετα, ελικόντερ, φίλε.
0: Δηλαδή.
1: Να μην έχεις τίποτα από τα βασικά. Να μην πω τι παπούτσια φορά σήμερα. Να μην αναφέρω καν
0: τι
1: παπούτσια φορά σήμερα.
0: Τι παπούτσια φορά.
1: Τέλος πάντων.
0: Ξέρεις πόσο τα αγόρασα αυτά.
1: Πόσο.
0: Μπορεί και 55.
1: Σφαρά.
0: Άμε.
1: Ούτε τζάμπα δεν τα παρά. Ούτε τζάμπα.
0: Θες να σου πω για το μαγαζί που τα πήρα.
1: Καλό. Γνωστό.
0: Η γνωστή αλυσίδα η Βρετανική. Τέτοια, η Αγγλική.
1: Αγγλική.
0: Αγγλική.
1: Πώς το λένε, με δύο γράμματα. Με δύο γράμματα που είναι. Με δύο γράμματα.
0: Τέτοιο, που έχει δύο ονόματα και μεταξύ τους το N.
1: Μάξι Σπένσερ.
0: Σύπα.
1: Το νοικοκυριό. Ναι, κέρδισα, κέρδισα.
0: Το σπίθα δεν το ξέρεις, το Μάξι Σπένσερ όμως τα ξέρεις. Ας πω κάτι. Όταν είχα πρωτοπέρασει στην Αγγλία, εδώ τα Μάξι Σπένσερ ήταν ακριβά.
1: Εκεί όχι.
0: Περίμενε. Πάω λοιπόν στο δίνω και βλέπω ξέρω ένα... Μια πολυκατοικία, Μάξι Σπένσερ. Μπαίνω μέσα και είχαν το 1/3 της τιμής από ό,τι είχαν στην Ελλάδα.
1: Σόπαρε.
0: Ναι.
1: Έχει μεταφορικά.
0: Τώρα δεν ξέρω τι τιμές έχουν, ξέρω, στην Αγγλία και τα λοιπά, δεν ξέρω. Αλλά λέω πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν.
1: Και δηλαδή είναι και πιο ακριβά τα πράγματα γενικά, έτσι.
0: Ναι. Όχι τόσο στην ένδυση και στο φαγητό όταν ψωνίσει. Για σούπερ μάρκετ, όχι. Δηλαδή το κρέας, εκεί επειδή έχουν Ιρλανδία, έχουν έτσι.
1: Ναι, ναι. Έχουν
0: τροφοδοσία,
1: ναι.
0: Έχουν κρέας και τέτοια. Να φάνε και κότες που λένε.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι φτηνά. Σε άλλα πράγματα πολύ πιο ακριβή. Δηλαδή συγκοινωνίες, φαγητό έξω, ενίκεια, στέγη, όλα αυτά. Τέλος πάντων. Αλλά δεν θέλω να σου πω γιατί το λες έτσι. Δηλαδή...
1: Μπράβο, Βασίλη, μπράβο.
0: Δεν θα τα φοράγεις,
1: Όχι. Τη στάλασσα.
0: Τη στάλασσα.
1: Τον είδες, βέβαια, άμα τον δεις θα με στηρίξεις, πιστεύω. Θυμάσαι που με ρώτησε χθες στη μηχανή αν είδα κάτι εκεί που θα μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα.
0: Πού?
1: Στην Αμερική. Θυμήθηκα κάτι. Θα σου το πω μετά. Α, το κάνουμε, λες. Πιστεύω είναι, δεν είναι ρίσκο.
0: Εγώ είμαι καλό φίλτρο.
1: Είσαι.
0: Δεν έχω πρωτογενείς ιδέες.
1: Αλλά άμα σου δώσει είναι μία,
0: Αλλά.
1: Την τραβάς, ναι.
0: Είχα παρατηρήσει το εξής. Τα πράγματα που μου άρεσαν, δηλαδή που έβλεπα στο εξωτερικό που δεν είχαν έρθει στην Ελλάδα, σου μιλάω τώρα για δεκαετία του 90, όλα αυτά. Τα πράγματα που μου άρεσαν ήρθαν μετά και πέτυχαν. Κάποιοι τα έφεραν. Που μπορούσαν, που είναι αυτή η δουλειά τους και πέτυχαν. Τα πράγματα που δεν μου άρεσαν δεν.
1: Θα πεις κανένα παράδειγμα, θυμάσαι. Ή δεν κάνει.
0: Δεν κάνει τώρα, εντάξει, άστα.
1: Δεν
0: πάμε σε τέτοια.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σκέφτηκες τι. Θέλεις να κάνεις business.
1: Δεν ξέρω, γενικά είμαι λίγο.
0: Προβληματισμένος.
1: Όχι.
0: Έχεις τώρα. Γνώρισες. Καταρχήν δεν έχεις πει ένα γεια, γνώρισες Ελληνοαμερικάνους.
1: Γιατί είναι 3 ώρα
0: και δεν τους στέλνεις ένα.
1: Είναι 3 ώρα ξυπνάει.
0: Ναι, αλλά ακούνε από Ερτέκο. Θα βάλουν αύριο το πρωί, θα πούνε αυτό το παιδί.
1: Τους
0: είπες ποτέ ή τους είπες ότι είσαι τηλεοπτική φίρμα μόνο.
1: Όχι, ρε. Αφού στο ραδιόφωνο βγήκαν και μίλησαν οι άνθρωποι.
0: Α, ναι, εντάξει. Okay.
1: Και
0: τόσο Ελληνοαμερικάνους, millionaires και billionaires γνώρισες.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Άρχισε ένα τέτοιο, να σου μπαίνει το σαράκι,
1: Όχι, επειδή με ρώτησε και μετά λέω κάτσε ρε, δεν μπορεί να μην είδα κάτι εκεί που δεν υπάρχει.
0: Το ρώτησα παιδιά το εξής. Ήσουν Νέα Υόρκη πολλές μέρες. Είδες κάτι που να μην υπάρχει στην Ελλάδα και να σου άρεσε. Δηλαδή μαγαζί, ας πούμε, ένα μαγαζί εκεί να υπάρχει και εδώ να μην υπάρχει.
1: Σου είπα κάτι, αλλά.
0: Όχι, όχι, εκείνο δεν μου έκανε. Πες τι μου πες.
1: Σου είπα ότι πουλάνε στο δρόμο. Πώς πουλάμε τα καλαμπόκια, ας πούμε. Φρούτο-σαλάτα. Στον δρόμο όμως, έτσι, όχι σε μαγαζιά.
0: Θα πάω εγώ να πάρω από το δρόμο φρούτο-σαλάτα. Η οποία δεν ξέρω, είναι εκτός ψυγείου, είναι εκτός.
1: Όχι, είναι μέσα σε πάγο. Το έχουν μελετημένο.
0: Δεν θέλω να.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα ζουμιά φεύγουν από τα φρούτα και δεν ξέρω πόσο νόστιμο, αλλά τα παίρνανε και τουρίστες πολύ, τα παίρνανε και οι Αμερικάνοι τα παίρνανε πολύ. Σαν δεκατιανό τύπο, κατάλαβες. Αυτό που είδα και το σκέφτηκα είναι μαγαζί.
0: Τι μαγαζί?
1: Με ρούχα καλά και όχι πάρα πολύ ακριβά. Αλυσίδα είναι εκεί και δεν υπάρχει εδώ.
0: Και μια ακόμα αλυσίδα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ξέρουν οι Αμερικάνοι από τέτοιο, από ρούχα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Από ένδυση.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ξέρουν.
1: Ξέρουν.
0: Η Νέα Υόρκη ξέρει. Άλλε πόλει μπορεί να μην ξέρουν. Η Νέα Υόρκη εντάξει.
1: Ξέρει. Τέλο πάντων. Γιάννη, θα έρθει λίγο να αναστατώσει τον κόσμο με αυτό που λέγαμε στο γραφείο.
0: Θε να ανοίξει ένα μαγαζί και να σου λε. Θέλετε αυτό το πουκάμισο να σα προτείνω.

0: Φίλοι, είμαι παλιός και σας λέω ότι πριν από αυτά, μαζί με τον μικρό ήρωα, ήταν και το Γκάουρ Ταρζάν μεγάλη κυκλοφορία. Το θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Ούτε εσύ? Πόσο παλιό. Καλημέρα σας. Είναι πραγματικά τραγικό αυτό που λέτε και το χειρότερο μήπως οι περισσότεροι. Α, όχι, αυτό είναι. Στην προηγούμενη εκπομπή, εντάξει. Εντάξει. Το καλύτερο με τα παπιά είναι πως.
1: Ποια παπιά? Α, τα Ντάκ, Ντόναλντ Ντάκ.
0: Σε μια εθνική γιορτή της Αμερικής έτρωγαν παπιά. Καλό, Αντρέα, καλό. Λοιπόν, Καλιτζάκης Ανατολάκης Κολτσίδας. Το Κολτσίδα ξεχάσαμε, ναι. Εδώ λέει ότι ο Άγιος Σπυρίδωνος ανήκει στην Πρέβεζα, ενώ είναι χωριό της Σάρτας. Τον Ντόναλντ θα βρει.
1: Τι να βρω τον
0: Ντόναλντ. Τ' άκουσες πολύ γι' αυτό. Τ' άκουσες πάρα πολύ και
1: τον Άγιο Σπυρίδωνα.
0: Και δικαιολογημένο.
1: Πού είναι στα όρια Άρτας Πρέβεζας, νομών εννοώ.
0: Τα άκουσες πολύ και δικαιολογημένα, φίλε. Καλημέρα σας. Το χιούμορ και η περιγραφικότητα του Πέτρου σε συνδυασμό με τη στοικότητα και εμπειρία του Βασίλη αποτελούν τον τέλειο συνδυασμό για την καλύτερη αθλητική κουσκουσάδη και εκπομπή του ραδιοφώνου σήμερα. Κώστα από Πάτρα.
1: Είμαστε πρωινάδικο.
0: Λιάγκα.
1: Γενικά. Πρωινάδικο.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Όχι.
1: Είμαι στοικός φιλόσοφος.
0: Είσαι.
1: Ή μόνο το στοικός είμαι.
0: Γράψε και εσύ κανένα έπος.
1: Θα γράψω μετά θα κάνω.
0: Ηλιάδα της είναι Ινάκη, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Ηλιάδα?
0: Είναι Ινάκη, τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Μακράν καλύτερη. Α, ρε! Είναι ερωτικό περιεχομένο. Είναι ερωτικό περιεχομένο. Ρε, Γιάννη, τι μα στέλνει εδώ πέρα, μα βάζει. Εσύ, βέβαια, αν το ήξερε, βλέπω, έτσι. Μπράβο. Καλό ή. Παρακολουθεί. Αχ, σωστά. Νομίζω άκουσα ότι είπε ότι δεν συμπεριέλαβε την ιστορία με τον κανένα του κύκλωπα επειδή στη μετάφραση δεν έβγαινε τόσο σωστό το νόημα. Και τι ρε, άμα έλεγε nobody. Πώς σε λένε,
1: No one.
0: Ξέρω εγώ. Ποιος σε τίτλωσε, no one. Ξέρω εγώ.
1: Αυτό το είπε ο Chris Nolan.
0: Ναι, μας το στέλνει εδώ η Ευγενία. Και λέει, καλημέρα Πέτρο, ο Ραϊόλα έχει φύγει από τη ζωή, γι' αυτό δεν έχει ομάδα. Όχι, γιατί δεν κάνεις. Α, να, και μας το στέλνει και ο Νίκος. Μας το στέλνει και η Ευγενία, μας στέλνει και ο Νίκος το περικύκλωπα. Προσπάθησα, αλλά δεν γινόταν. Αυτό. Ευχαριστούμε και τους δύο, μπράβο. Τζι, Μάνταμς και τα λοιπά, τα γνωστά. Το Ευγενές Τσεκούρη, άσε μας ρε Παπα-Νικολάου, Τσεκούρη ήταν και είχε και ασυλία.
1: Τον είπες. Για ποιον? Για τον Μέρμπερκ ήταν το Ευγενές.
0: Ναι, όχι για τον Γιώργο.
1: Για τον Γιώργο το είπα, για τον Γιώργο Ανατολακή. Όχι, ήταν. Ξέρεις, σαν άνθρωπος. Ναι, ο Γιώργος Ανατολακής.
0: Παρέα, τέλειος. Συνεντεύξεις τύπου.
1: Πολύ ευγενής. Πολύ ευγενής. Έκανε και εκεί πέρα παρέα με τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο και τα λοιπά, που ήταν της φιλοσοφικής. Φιλοσοφική ο Δημήτρης.
0: Τότε δεν ήταν, μετά έγινε.
1: Ποιο?
0: Ολέ.
1: Τι είπε,
0: καλημέρα Δημήτρη. Ε?
1: Τι δεν ήταν, είχε
0: δεν
1: περάσει.
0: Δεν ήταν ο... τότε, ήταν.
1: Άλλο είχε περάσει. Το πτυχίο.
0: Τώρα ήταν. Ποιο Dolce Vita φάση ο Ελέ.
1: Πάντα κάποτε. Ήταν Dolce Vita.
0: Μετά, το όχι, ένα έχει,
1: δεν ανέβη το άλλο. Δεν καταλαβαίνω.
0: Τώρα είναι καμία σχέση. Τώρα είναι λεβεντιά. Είναι και ψαρμένος. Είναι... Του κάνεις μια συνεντευξούλα και σου μιλάει πιο.
1: Πάντα ήταν, ρε φίλε. Απλώς πιο νέος. Ήθελε και αυτός λίγο. Λίγο παραλιακή. Ξέρω εγώ, λίγο έτσι.
0: Λαμπρό, δεκτό αυτό που λες και εμένα δεν μ' αρέσει. Θα το πω τώρα στην Αντιγόνη. Βασίλη, πότε ανέβει στην Άρτα, θέλω να σου δώσω κρασιά. Είμαι στον χώρο των πωλήσεων και θα απολαύσει ωραίες ετικέτες. Γιώργος Φιλιππιάδα. Να του Γιώργος.
1: Γιώργο, πολύ ευχαριστώ. Όταν είμαι στην Άρτα, όμως δεν εμφανίζεστε. Ή όταν λέω ότι θα έρθω Άρτα.
0: Έτσι.
1: Μετά, όταν φεύγω από Άρτα, εμφανίζεστε. Πώς γίνεται αυτό?
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται, πες μου.
0: Όποιος βλέπει την ταινία, λέει, δεν έχει ιδέα ότι είναι γυρισμένη σε διάφορα μέρη του κόσμου. Αυτό που του μένει είναι η Ελλάδα, λέει ο Γιάννης. Σωστό. Και ναι, και όντως ο Ανατολάκης δεν έχει πάρει ούτε μία κόκκινη κάρτα. Γιατί έχει αυτή. Στην καριέρα του.
1: Και δεν θα έπρεπε, ναι.
0: Αν και εξαιρετική ηθοποιός, λέει ο Ηράκλης, συγγνώμη, καλό θα ήταν να μην διαφημίζουμε ανθρώπους που υιοθέτησαν παιδιά και τα άλλαξαν φίλο από 3 χρονών, γιατί ήταν cool να έχεις τρανς παιδιά στο Hollywood. Καλημέρες. Ποιος το έκανε αυτό?
1: Μήπως ο ηθοποιός.
0: Αν και εξαιρετική ηθοποιός, λέει. Η Σαρλίζ. Να κάνει τέτοιο πράγμα, δεν ξέρω. Μάνος από Ηράκλειο. Μπράβο, Βασίλη, ένας από εμάς. Εγκατάσταση λέγεται. Ρε Πέτρο, ρε Πέτρο, τι περαστικά για το κλιματιστικό, συνάχη έχει.
1: Για ξαναπες το μήνυμα.
0: Ότι λέγεται εγκατάσταση και όχι περαστικά. Δεν λες πλήρωσε τα περαστικά.
1: Όχι, ρε.
0: Τι λες, συντάχη. Έλα, αυτό λένε κι άλλοι τώρα. Μην με φτωχεύει.
1: Περαστικά.
0: Μια που μιλάει για κάμπινγκ. Καλημέρα από την Τριστινίκα. Ωρε, Τριστινίκα, ρε, μπράβο.
1: Τι είναι Τριστινίκα?
0: Χαλκιδική.
1: Δεν έχω πάει ποτέ, ρε φίλε.
0: Σοβαρά.
1: Χαλκιδική.
0: Κοίτα τι ωραία, ρε φίλε. Χαμογελά.
1: Έχω πάει, δηλαδή,
0: κοίτα θαλασσάρα, ρε φίλε. Κοίτα θαλασσάρα, ρε φίλε. Κοίτα θαλασσάρα.
1: Πολύ κόσμο δεν έχει. Έχει πολύ κόσμο.
0: Γενικά έχει, ναι. Πετράν λέει, το μεγαλύτερο του Τσεκούρη μακράν του δεύτερου ήταν ο Τάκης Ελευθεριάδης. Δεν ξέρω.
1: Ούτε εγώ το ξέρω.
0: Θεωρώ ότι τα σποτάκια των φιλοζωικών θα μπορούσαν να έχουν λιγότερο επιθετικό ύφος και ίσως περισσότερη ευγένεια. Αρχικά απευθύνοντάς μας το λόγο στον πληθυντικό όπως κάθε διαφήμιση. Ίσως έχω άδικο, εγώ δεν ξέρω, αλλά χτυπάει κάπως και είναι πολλά, δεν είναι μόνο ένα σποτ. Έχει θέμα.

0: Είναι μετάδοση στο Βόρειο Εύρο 89,4. Ευχαριστώ. 89,4 Βόρειο Εύρο. Να ενημερώσουμε και για αυτό, παρακαλώ.
1: Ο Βόρειος Εύρος, ωραία το λέει. Αλλά σκέφτεσαι να πεις Νότιος Εύρος.
0: Όχι.
1: Δηλαδή,
0: να μην πεις τέτοια πράγματα.
1: Δηλαδή Νότιος Εύρος.
0: Το Δαμίγο που το θυμήθηκες, ρε Βασίλη.
1: Τον?
0: Το Δαμίγο.
1: Δαμίγο.
0: Στόπερ. Στόπερ.
1: Όχι εγώ, δεν λες εμένα Βασίλη.
0: Όχι, όχι, άλλος Βασίλης. Καλημέρα στο Βασίλη. Βασίλης Κατσανδρής. Πίσω να το λάξει τρομερό ρήτορα. Στη Βουλή ακόμα θυμούνται τι αγορεύσει του. Έλα ρε παιδιά τώρα. Τι παραξενίστηκε πια. Τι κακό είναι αυτό.
1: Πολλά γελάκια βλέπω εκεί, δεν μ' αρέσει.
0: Όχι μωρέ. Θέλει. Ρε εσύ Γιώργο. Άστο. Βλακίε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν είναι κρόξ, όχι. Καλημέρα σα.
1: Κρόξ.
0: Δεν σε έχει δει τι παντόφλε πλαστικέ με τι τρύπε. Τα κρόξ.
1: Α, αυτά στα φαρμακεία.
0: Ναι, ναι. Κάτι δεν είναι μόνο στα φαρμακεία πλέον. Mm. Στα φαρμακεία ήταν τα τσόκαρα παλιά. Mm. Welcome back. Γεια σου Μάνο, αλλά έχουμε γυρίσει την προηγούμενη εβδομάδα. Είδωλο, τρελαίνομαι να διαβάζεις τα μηνύματά μας με φωνή Σπύρου Παπαδόπουλου. Έτσι θα διαβάζω. Σπύρου Παπαδόπουλου, γιατί. Λοιπόν. Καλημέρα από τη δροσερή Λίμνο. Ανάμεσα στα τσεκούρια βάλτε και εμένα, λέει ο φίλος ο Πανελόγος. Ισούτα. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Κάμπινγκ Τσαπί δίπλα στην Κορώνη. Γιάννης 7 Χαγιά. Πώς σου φαίνεται? Έχει πάρει και το τακατούκι, το ξέρεις το τακατούκι αυτό?
1: Όχι.
0: Ω, σοβαρά!
1: Τακατούκι.
0: Ναι, είναι αυτό που το χτυπάς στην άμμο για να χώσεις μέσα από την ομπρέλα.
1: Τακατούκι.
0: Ναι, ξέρεις τι ωραίο.
1: Και
0: ούτε
1: τι
0: να.
1: Κάνει αυτό.
0: Ανοίγει μια τρύπα κάτω, βαράς από πάνω και ανοίγει μια τρύπα και μπαίνει μέσα σταθερή η βάση για την ομπρέλα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ καλό. Καλή τέτοια.
1: Αφού
0: καλή,
1: δεν ξέρεις από
0: καλή αγορά.
1: Αφού δεν έχεις πάει ποτέ κάπου, πού τα ξέρεις?
0: Δεν έχω πάει κάπου και έχω πάει θάλασσα, ρε φίλε. Έχω πάει θάλασσα. Νομίζω ότι ο κύκλος του Μέντι έκλεισε, τι λέτε? Ο Φάνης.
1: Όχι. Όχι ακόμα. Έχει ακόμα. Ένα τέταρτο.
0: Ένα τέταρτο. Mm. Είμαι ενήμερος, σας ακούω κάθε μέρα. Γεια σου, ρε Μάνο. Α, για να πάω λίγο ένστα, γιατί έχει στείλει ο φίλος ο Μάνος, ο Αλέξανδρος, ένα ωραίο και λέει: Ζε Ελίας Τσεκούρη χωρίς δεύτερη σκέψη, όντως. Και λέει: Ο Καρέτσας δεν κάνει κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι από τον Ολίσε. Έχουν πολλά κοινά. Θα συμφωνήσουμε, φίλε.
1: Για ξαναπέσω.
0: Είναι τραβηγμένο να πει ότι ο Καρέτσας κάνει πράγματα που κάνει ο Ολίσε στο γήπεδο. Γιατί ο ένας είναι φτασμένος, είναι παιχτάρα, πήγε μου τι άλλα αυτά. Αλλά Γάλλος, με Ντεμπελέ, Μπαπέ, Μπαρκολά κλπ. Αλλά.
1: Αλλά ποιο είναι το.
0: Ότι μοιάζουν πολύ στο παιχνίδι τους, μωρέ.
1: Ότι μοιάζουν πολύ στο παιχνίδι τους.
0: Από assist, passes και τέτοια. Ναι. Καλημέρες, Πετάνη, και καλώς ήρθες. Θέλω τη γνώμη σου και
1: εμένα,
0: του Βασίλη για την
1: Ορτέγκα. Αν δηλαδή μου λέγανε ότι με το ζόρι πρέπει τον Καρέτσα να τον παρομοιάσω με κάποιον.
0: Γκολ κεφαλιά. Άμα δεν βαρέσει το κόρνερ από τη μία πλευρά και πάει στην άλλη και το χτυπήσει ο Ράις, ας πούμε. Μπορεί λίγο κεφάλι να βάλουμε. Ο Καρέτσας μια σταλίτσα είμαστε. Δεν βάζουμε κεφάλι πολύ. Εντάξει, θα μου πεις το παιχνίδι γενικά. Οκ, okay, γραμμή. Ασβέστη που λέγαμε παλιά.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Okay,
1: εκεί, εκεί θα υποδεχτώ την μπάλα, okay. Δηλαδή. Από εκεί θα συγκλίνω. Από εκεί θα τους κάνω, ξέρω εγώ, μανούρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εντάξει. Λίγο.
0: Για πες για τον Λάιον που λέει τη γνώμη σου για τον Ορτέγκα.
1: Τη γνώμη για τον Ορτέγκα. Ό,τι είπε ο Γκουαρδιόλα, εγώ τι να πω. Τι να πω. Είπε ο Γκουαρδιόλα για τον Ορτέγκα. Ένα από του καλύτερου θεματοφύλακε που έχω συνεργαστεί.
0: Ναι, ναι. Γιατί έφυγε δεν μα είπε, βέβαια, αλλά τέλο πάντων.
1: Και γιατί δεν τον έβαζε βασικό.
0: Ναι. Ο Ρόμπαξ είναι ο άσπονδο εχθρό του Σκρούτζ Μακντάκ. Το δεύτερο πιο πλούσιο παπί του κόσμου.
1: Α, ο Ρόμπαξ αυτό. Α, ναι. Ήταν ο ξάδερφό του. Κάτι τέτοιο.
0: Το πρώτο ήταν ο Σκρούτζ. Βασίλη, μάθε μπαλίτσα από τον κεφαλογραβιέρα. Ούτε τζάμπα κλαίω, λέει ο Γιάννης. Για τα αυτά που φορά τέλο πάντων που είπα δεν θα τα βάζω ούτε τζάμπα. Λοιπόν, άλλο. Και άλλα κάμπινγκ εδώ. Το τσαπί, πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα πήγανε μόνο 6 μηνύματα στα request. Ευτυχώς όμως τα βλέπω και θα τα διαβάσω και αυτά και θα τα φέρω μέσα μεριά.
1: Μέσα
0: μεριά. Για δε και SMS και mail δεν έχω κοιτάξει, θα τα δώσω λίγο. Λοιπόν, Στέλιος Ιωαννίδης, για να δω τι λέει ο Στέλιος. Κύριε Παπα-Νικολάου, και μόνο που αναφέρεται ότι η 3 του 2004 είναι για παιδάκια, ειλικρινά χάνω πάσα ιδέα. Πάνω πέμπτο okay. Να δείτε την συγκεκριμένη ταινία. Έπος με θεωρείς ο οποίος. Ναι, ρε Βασίλη, την αδικείς λίγο.
1: Ρε παιδί μου, είπα, κοίταξε να δεις. Είπα, είναι
0: τέσσερα,
1: η Οδύσσια από τη μία πλευρά και η Τρία από την άλλη. Η μία μου φαίνεται εμένα πολύ εμπορική ταινία, δηλαδή η Τρία μου φαίνεται πολύ εμπορική ταινία, πράγμα το οποίο αποδείχθηκε, δηλαδή με ηθοποιούς, ξέρω εγώ.
0: Πιο στάρ.
1: Πιο στάρ, ναι. Ένα τέτοιο πράγμα και πιο εύκολη. Η Τρία. Ετούτη είναι πιο δύσκολη ταινία.
0: Πώ
1: το κάνουμε τώρα, δηλαδή, έτσι μου φαίνεται εμένα.
0: Καλά, λίγο στου φίλου. Μπε στη διαδικασία να το δει. Μπε στη διαδικασία να το ξαναδεί. Ήταν ωραία η Τρία.
1: Δεν είπα εγώ ότι δεν ήταν ωραία. Δηλαδή, εύκολα την έβλεπε και την ξανάβει αυτό, τη βάζουν, την ξαναβάζουν τα κανάλια και τούτο και τ' άλλο κτλ. Οκ. Ετούτη

0: πιο δύσκολη ταινία. Ναι. Είναι πιο δύσκολη, έχει πιο σκοτεινά χαρακτηριστικά σε σχέση με την Τρία. Έτσι. Η Τρία ήταν να σου δείξει τον Πρίαμο, πώς ξέρω εγώ, φέρει τον Νέκτορα. Δηλαδή πώς ήταν πιο παραστατική, πιο Hollywood ταινία. Δηλαδή πιο ετούτη δεν έχει τέτοια πράγματα. Ετούτη δηλαδή σε πάει σε πιο σκοτεινά μονοπάτια.
1: Οκ, εντάξει.
0: Εγώ έτσι το είδα, ρε παιδιά. Τι να κάνω τώρα. Οι ταινίες, δηλαδή γι' αυτό συζητιούνται πολύ οι ταινίες. Και γι' αυτό καλό είναι μερικές φορές όταν έχουμε τη δυνατότητα, τελειώντας μια ταινία, σαν το θέατρο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το συζητάς, τι θα κάνεις μετά.
0: Πηγαίνεις, ξέρω εγώ, πίνεις και ένα ποτάκι και το συζητάς και λες τη γνώμη σου. Τις άρεσε, τι δεν άρεσε. Αλλά βλέπει ο άλλος.
1: Εν πάση περιπτώσει, είπαμε, ρε παιδί μου, και οι δύο συμφωνήσαμε και μάλιστα δεν ήξερα τι πήγε και την είδε, ότι όταν τελείωσε λες. Μια χαρά πέρασα, παιδί μου. Το ευχαριστήθηκα. Είδα μια ωραία ταινία, βρίσκω. Καλύτερη για μένα ήταν η Ιφηγένεια. Τι ήταν η Ιφηγένεια, ρε Σωτήρη? 1977, ταινία και αυτό. Για να το πάμε στο σακί. Πρόταση για ένταξη της παρηγορίτσας. Τι είναι αυτό?
0: Παρηγορίτσα, ρε. Η εκκλησία, στην Άρτα.
1: Ο φίλος του Σάκης έστειλε πριν τα μηνύματα με τον Νικοπολίδη, τώρα έστειλε κι άλλο και πήγανε στα request. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Για αυτή η φωτογραφία τι είναι?
1: Αναγέννηση Άρτας με Νικοπολίδη, τερματοφύλακα. Να, και ο Μελέτης έχει στείλει τόσα μηνύματα και σήμερα το τελευταίο του πήγε στα request. Τι να πω. Η Ελαφώνηση ήταν όμορφη, λέει, όταν την πρωτογνώρισα το 76. Τώρα είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ανάλογα το μήνα, ρε.
1: Ανάλογα και πότε θα πας, σωστά.
0: Ανάλογα το μήνα. Αν πας, ξέρω εγώ, Ιούλιο και Αύγουστο, μέχρι 15-18 Αυγούστου, φαντάζομαι. Ναι. Έτσι, εσύ ξέρεις περισσότερο, εσύ και κοντινός εκεί. Ναι.
1: Ο Γιώργος Κουτρουμπής, ρε Πάνη, όχι, ρε Γιάννη. Κουτρουμπής δεν ήταν.
0: Ρε παιδιά, λέει, ξέρετε πόσες ελαφώνηση υπάρχουν. Ξέρετε αυτή στον ομό Χανίων με την κόκκινη παραλία που πας περπατώντας στο νησάκι, λέει ο Πέτρος.
1: Κάτω, στην νότια Κρήτη δεν είναι? Θα πάω τώρα το καλοκαιράκι, βεβαίως. Εννοείται.
0: Θυμηθείτε, ο Γιώργος Θαλάσσης λεγόταν και παιδί φάντασμα, λέει ο Πέτρος.
1: Και καλά για τη Χούντα που έστειλε και ένας άλλος εδώ ότι έκανε διαφορά.
0: Αυτά τα ξέρει ο Παρόλας.
1: Τα ξέρει. Μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση. Καλημέρα, παιδιά. Δύο θέματα. Καρέτσα, Τζόλι, μεγάλες μεταγραφές. Ο Κωνσταντέλης θεωρείται καλύτερος από αυτούς. Πού είναι και κάτι ακόμη. Ο προπονητής για αποχώρηση με τη Λίμπαρ, θυμηθείτε, δεν βγάζει παρέλαση. Ε, μανία με τη Λίμπαρ.
0: Έτσι λέγανε και πέρυσι.
1: Και πέρυσι έτσι λέγανε. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και πίσω ο Κωνσταντέλης
0: είναι πιο παράλληλο. Καμάνε τις παρέλασεις πια.
1: Ναι, πόσο είναι.
0: Και είναι κανένας ξένος προπονητής εδώ πέρα που το νοιάζει, ξέρω πότε έχουμε παρέλαση εμείς. Και λέει, παιδιά, 28 Οκτωβρίου υπάρχει το όχι εκεί πέρα. Θα τη βγάλουν την παρέλαση.
1: Ο φίλος εδώ, ο παλαιολόγος, λέει: Αφού δεν βάλανε Ρώσους κακούς με πυρηνικά, να λέμε πάλι καλά, είναι Hollywood. Του λέει τέλος. Ναι, σαν να λέει δηλαδή ότι επειδή είναι και ταινία του Hollywood, πρέπει κάποια πράγματα θα γίνουν, θα διαφοροποιηθούν, ας πούμε. Καλημέρα, Τάκη. Τι είναι το Βασάντι Ξέντι, δεν ξέρω. Και στην Κρήτη λέγεται Ελαφωνήσει. Σωστά. Λέγεται Ελαφωνήσει, όχι Ελαφώνηση. Σωστά, πράγματι. Η αλήθεια είναι αυτή. Λέγεται Ελαφωνήσει. Λοιπόν, για να πάω mail, έχω. Ο Γιάννης λέει: Πες στον ΕΠΟΠ. Πως ο Σπίθας ήταν ένας εύσωμος στο μικρό ήρωα καλές εκπομπές. Εσύ ο ΕΠΟΠ.
0: Εσύ είσαι ο ΕΠΟΠ.
1: Είμαι
0: εσύ...
1: ο ΕΠΟΠ.
0: Αφού δεν ήξερες αυτούς τους παλιούς. Σπίθα και τα λοιπά. Α. ΕΠΟΠ δεν ξέρω τι είναι. ΕΠΟΠ.
1: Επαγγελματίας ο πλήτης, ρε. Πώς ήταν παλιά το ΕΠΗ. Εθελοντής 5 έτους υποχρέωσης. ΕΠΗ.
0: ΟΠΗ. Το ξέρω.
1: Εθελοντής 5 έτους υποχρέωσης. Το ΟΠΗ.
0: Ο πλήτης 5 έτους υποχρέωσης.
1: Ο πλήτης 5 έτους υποχρέωσης.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί.
1: Άλλο, δεν σταματάτε σήμερα, βλέπω. Καλημέρα, παιδιά. Ο Στέφανος Βάβουλας ήταν ένα δρεπάνι άξιο. Το θυμάσαι, Βάβουλας?
0: Όχι.
1: Πού τους ξέρετε, ρε παιδιά, μπράβο σας. Πολύ ωραία ιστορία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Βασίλη, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, φίλε, διότι τα κατάφερα.
0: Τα κατάφερες.
1: Τα διάβασα όλα. Μπράβο λοιπόν,
0: και
1: πάλι.
0: Εντός χρόνου. Και
1: ποιος γιορτάζει σήμερα? Βλέπω 6 επαφές που γιορτάζουν.
0: Ακάκιε, μην ξεχάσει το μακαρόνι να είναι μίσκο.
1: Παγκόσμια μέρα υπατήτηδας.
0: Ναι. Γιορτάζει ο Ακάκιος σήμερα. Έχεις κανένα Ακάκιο?
1: Ακάκιος, Κάκι, Αυξέντιος.
0: Αυτό που σου είπα το άκουσες?
1: Ότι γιορτάζει ο Ακάκιος?
0: Όχι.
1: Ακάκι τα μακαρόνια είναι μίσκο.
0: Α, το ξέρω αυτό.
1: Ναι, το ξέρω. Διαφήμιση παλιά. Έτσι, ναι.
0: Μπορεί να μην το ξέρεις.
1: Ακάκι, τα μακαρόνια να είναι μίσκο.
0: Ναι, και πώς ήταν η διαφήμιση, αφού δεν την ξέρεις?
1: Ένα άλογο είχε.
0: Τι άλογο, μπορεί να το βρει το άλογο. Σιγά μην έκανε και υπερπίδηση εμποδίων.
1: Τι είχε?
0: Ένα γαϊδούρι ήταν και έφευγε ο καλόγερος από εκεί.
1: Το άλλο με το γαϊδούρι, μεγάλη δουλειά.
0: Και του φώναζε ο άλλος από μέσα από την πορνή. Ακάκι, έφευγε ο Ακάκιος.
1: Ναι, να είναι τάδε, τέλος πάντων. Ναι, ναι.
0: Ωραία. Είναι μερικές διαφημίσεις.
1: Μάλιστα λένε ότι Επειδή μου υπήρχε μια διαφήμιση του Put the coat down, το θυμάσαι.
0: Πώς δεν
1: το θυμάσαι. Ωραία, έχει διάφορες τέτοιες. Ότι όταν επειδή μου η διαφήμιση είναι τόσο πετυχημένη, ναι, θυμάσαι τη διαφήμιση και όχι τι διαφήμιζε. Και όχι το προϊόν
0: σωστό
1: που διαφήμιζε.
0: Σωστό είναι.
1: Ενώ σε αυτό που είπες τώρα, επειδή είναι μέσα στο σλόγγαν, η μάρκα, εντάξει. Ναι. Ενώ στο Put the coat down.
0: Ναι. Τι διαφήμιζε.
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Και εγώ θυμάμαι.
1: Ναι,
0: αλλά... το Super Sport Nova τότε.
1: Ναι.
0: Τα ντοκιμαντέρ, ξέρω εγώ, και αυτά.
1: Επειδή έβλεπε πάρα πολλές ταινίες, φόρτωσε πρόγραμμα και έγινε, ξέρω εγώ, ανάλογος κτλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Τελειώσαμε, κύριε. Παιδιά, τα είδαμε πάρα πολύ.
0: Χορτάσατε.
1: Να του πεθάνω. Ήρθε εδώ και αυτό στην παρέα μας, πάρα πολλοί κόσμος. Κάνει ένα ψαλιδάκι, αλλά.
0: Τώρα ο Λίγο Παρόλα θα σα σερβίρει το επιδόρπιο.
1: Την είδε στην Οδύσσια, Σύρε. Την είδε. Ωραία, δεν ήταν. Καλή.
0: Αυτό εμένα το Βασίλη. Εμένα συμφωνείς, άκουγες. Ναι.
1: Γιατί εγώ είπα κάτι διαφορετικό και δεν είσαι αυτό, να. Κάτσε να δεις την παπούτσια φορά και θα σου πω μετά μας συμφωνήσει μαζί. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Άγγελο
0: Τζιλιάν. Πέδιλα τα λένε. Πέδιλα.
1: Όχι, δεν είναι πέδιλο, είναι παντόφλα. Πέδιλο είναι όταν δεν είναι παντού.
0: Τι? Πώς το έχετε στην Πτολεμαϊδα? Πώς το έχετε στην Πτολεμαϊδα?
1: Στην Πτολεμαϊδα αυτά τα βάζουμε στα χωράφια.
0: Στα χωράφια.
1: Λοιπόν, αύριο και 58.30 αύριο, ίδιο ώρα εδώ θα είμαστε.
0: Γεια σας, γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων τροφίμων στην Αττική μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την περιφέρεια. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζει κανείς και αυτή η θέση είναι αδιαπραγμάτευτη. Το ακατάλληλο κρέας δεν έφτασε στο τραπέζι μας, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Όσον αφορά την επιχείρηση στο Ήλιον, είπε ότι δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο του ΕΦΕΤ και τα προϊόντα της στερούνταν την νόμη σήμανση. Ο κύριος Ζόμπος, αναφερόμενος στους πρώτους 30 μήνες θητείας του, είπε πως έχουν γίνει πάνω από 24.000 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Σε ανάρτησή του δεσμεύτηκε για την εξέβρεση μια συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τούρκο-Κύπριο ηγέτη. Πύρινος εφιάλτης για τη Γαλλία και την Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασαλία. Η άγρια ζωή υφίσταται βαρύ πλήγμα με ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές απώλειες σε ζώα και οικοσυστήματα. Στην Ισπανία, η φωτιά στην ορεινή περιοχή της Άβιλα, δυτικά της Μαδρίτη, έχει καταστεί μεγαλύτερη που έχουν καταγράψει ποτέ στη χώρα, έχοντας αποτεφρώσει περισσότερο από 500.000 στρέμματα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Ενώπιον της δικαιοσύνης, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης στα 6 μίλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά το καθεστώς λειτουργίας των στενών του ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 4 θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας, Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 για ανέμους και αφρικανική σκόνη, ως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104.
3: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο εκκλησιαστήριο της αρχαίας Μεσσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
4: ήρθαν, από πού αναγυρούν το θέμα.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Γιάννη.
9: Έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
10: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

0: Εδώ είμαστε 12 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, στα μισά της μέρας και σήμερα. Σήμερα 28η ημέρα του Ιουλίου, μια ακόμα ζεστή μέρα. Προβλέπεται ένας κανονικός Ιούλιος δηλαδή, που μας αφήνει σιγά σιγά. Και μας αφήνει με... Καλά, δεν είναι ακόμα στο τέλος του, θέλουμε τρεις μερούλες. Αλλά σήμερα προς το τέλος πάμε, μας αφήνει με γιορτές. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες τους άλλους εορτάζονται. Σήμερα έχουμε τον Ακάκιο, την Ακακία, το Χρυσοβαλάντι και τη Χρυσοβαλαντία. Είναι σπάνια τα ονόματα, αλλά πολύ ωραία. Και βεβαίως έχουμε σήμερα και μία παγκόσμια ημέρα που αξίζει να δώσουμε προσοχή. Αξίζει να δώσουμε προσοχή, γιατί η σημερινή μέρα είναι καθιερωμένη ως παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας. Στόχος βεβαίως είναι να μάθουμε, να ενημερωθούμε, να ευαισθητοποιηθούμε ως κοινό γύρω από τις υιογενείς υπατήτηδες, την ενημέρωση για τους τρόπους της μετάδοσης, την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των ατόμων που έχουν προσβληθεί, αλλά πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και οι αρμόδιοι φορείς που υλοποιούν δράσεις που οδηγούν στην εξάλληψη των σοβαρών αυτών λοιμώξεων. Και έχω να σας πω ότι σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και αυτό είναι το σοκαριστικό, οι περισσότεροι ασθενείς με υπατήτιδα δεν το γνωρίζουν ότι πάσχουν. 8 στους 10 δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από τη συγκεκριμένη ασθένεια. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι επιστήμονες έχουν ονομάσει την υπατήτιδα σιωπηλή νόσο, και αυτό γιατί τα συμπτώματα εμφανίζονται αρκετά χρόνια αργότερα, με αποτέλεσμα, εξαιτίας αυτής της καθυστερημένης διάγνωσης, πολλές φορές οι θεραπευτικές παρεμβάσεις να μην έχουν κανένα αποτέλεσμα. Και μάλιστα στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι 200.000 άνθρωποι είναι φορείς της υπατήτιδας Β. Τώρα, όσον αφορά την υπατήτιδα C, εκτιμάται ότι περισσότερα από 100.000 άτομα πάσχουν στη χώρα μας, και μάλιστα από τις 100 οι 75.000 δεν το ξέρουν, στις ομάδες υψηλού κινδύνου για την νόσο ανήκουν χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών, έγκλειστοι φυλακών, επίσης εκείνοι που έχουν καταδικαστεί για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά. Και ο εμβολιασμός, θα πρέπει να ξέρουμε, έχει συμπεριληφθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού της χώρας και είναι βέβαια ο μόνος αποτελεσματικός για την πρόληψη της νόσου και των επιπλοκών της. Και αφού σας ανησύχησα, πάμε στα υπόλοιπα. 1821 σαν σήμερα οι σουλιώτες πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη εγκαταλείπουν το Σούλι. Και το 1822 επίσης σαν σήμερα η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στην Αργολίδα από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Υψηλά, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. Και έχουμε βεβαίως σαν σήμερα το 1914 την Αυστρο-Ουγγαρία να κηρύσει τον πόλεμο στη Σερβία και να ξεκινάει έτσι ο πρώτος παγκόσμιος. Και έχουμε το 1948, επίσης 28 Ιουλίου όλα αυτά, μια μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι ουσιαστικά οι προάγγελοι των παραολυμπιακών αγώνων, έτσι, που θα διοργανωθούν μετά το 1960 για πρώτη φορά στη Ρώμη. Και σταματάω σε αυτά για να πάω στους σημερινούς προσκεκλημένους, με τους οποίους έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα, γιατί θα μιλήσουμε, ξέρετε, για μία τιτανομαχία, αλλά είναι μία τιτανομαχία με χρώμα ροζ. Όπως καταλάβατε, γιατί έχει ήδη παιχτεί η πρώτη παράσταση στην αρχαία Μεσσίνη, έχω κοντά μου το θεατρικό εργαστήρι Μεσσίνης, όχι όλο, τρεις από τους συμμετέχοντες σε αυτή την παράσταση. σε κείμενο και σκηνοθεσία του Βασίλη Φλόρου. Και θα ξεκινήσω από τον Βασίλη να τον καλωσορίσω. Καλώς ήρθες για άλλη μια φορά. Είσαι πολύ γραφότατος εσύ, δεν σε προλαβαίνουμε.
1: Σε ευχαριστούμε, Μαρία, που μας κάλεσες και που στηρίζεις τον πολιτισμό στην περιφέρεια και στην πόλη.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης Καραμπέτσος επίσης κοντά μας. Γεια σου, Παναγιώτη, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Ερασιτέχνης, ηθοποιός ο Παναγιώτης, έχει ξανάρθει στο στούντιο και η Αλέκα Ιδρακοπούλου επίσης, μέλος του θεατρικού εργαστηρίου της Μεσίνης. Καλώς ήρθες, Αλέκα.
3: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, Τιτανομαχία στα ροζ. Αυτός είναι ο τίτλος μιας σύγχρονης κωμωδίας. Θα μας πει βεβαίως ο δημιουργός περισσότερα. Αλλά θέλω να πω ότι παίχτηκε στην αρχαία Μεσίνη και θα δούμε και την απήχηση που είχε στο κοινό, θα μας πούν τώρα οι άνθρωποι. Αλλά να σας ενημερώσω ότι θα παιχτεί 3, 4, 5 και 6 Αυγούστου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο της Μεσίνης. 3, 4, 5 και 6 Αυγούστου. Σημειώστε τις ημερομηνίες και θα δώσουμε και προσκλήσεις για το κοινό. Τώρα, Τιτανομαχία στα ροζ. Ο καθήλυν αρμόδιος έχει το λόγο. Για πες, Βασίλη, τι είναι αυτό το έργο τώρα?
1: Η Τιτανομαχία στα ροζ είναι μια σύγχρονη σάτιρα. Βασίζεται στους αρχαιολινικούς μύθους. Οι τρεις τιτάνες, ο ουρανός, οι δύο μάλλον, ο ουρανός και ο Κρόνος, και μαζί με τον Ολύμπιο Θεό το Δία, μένουν απομονωμένοι σε ένα αγρόκτημα. Πια οι άνθρωποι δεν τους πιστεύουν, δεν μπορούν να πεθάνουν γιατί είναι αθάνατοι.
0: Σε ποιο έτος είμαστε?
1: Είμαστε στο 2026.
0: Ωραία.
1: Ζουν σε ένα κτήμα απομονωμένοι. Τους φροντίζει ο Γανιμίδης.
0: Σταθερός αυτός. Ούτε και αυτός έχει πεθάνει.
1: Κανένας από αυτούς. Τον έχει κάνει αθάνατο ο Δίας, όπως ξέρουμε. Και προσπαθούν, έχουν το κτήμα και ένα μικρό εργοστάσιο ενοποιίας. Αλλά τα πράγματα δεν πάνε καλά και πρέπει να πάρουν ένα δάνειο από την τράπεζα για να μπορέσουν να κρατήσουν την περιουσία τους και να μην τους την πάρει η τράπεζα, γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα στον κόσμο, μετοχές, καταστάσεις έτσι περίεργες με το τραπεζικό σύστημα. Ό,τι συμβαίνει στον καθέναν μας ή σε ανθρώπους που είναι πιθανό να χάσουν το σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Άρα ερχόμαστε σε ένα σύγχρονο περιβάλλον. Και κάποια στιγμή αποφασίζουν να πάρουν αυτό το δάνειο, αλλά για να υπογράψουν οι θεοί πρέπει να υπογράψει και η Υγεία, η οποία είναι η μόνη που παραμένει ως νέα και ζει με την καινούργια της σχέση στις Μπαχάμες, όχι στη Χαβάη.
2: Στη Χαβάη.
1: Και έρχεται λοιπόν και αυτή, αφού έχει εγκαταλείψει τον ουρανό και ξέρουμε τι του έχει κάνει κόβοντάς του τα γεννητικά όργανα, και
0: τον έχει ευνουχίσει,
1: και έρχεται λοιπόν στο κτήμα και αρχίζουμε και έχουμε έναν πόλεμο μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, της γυναικοκρατίας και της ανδροκρατίας. Τον μεταφέρουμε στα σημερινά πλαίσια, γιατί το έργο πέρα από κωμωδία είναι ένα πολιτικό έργο κατά βάση. Βλέπουμε τη σύγχρονη κοινωνία, το πώς εξελίσσεται η εξουσία, είναι μια κριτική για την εξουσία στην ουσία, και αρχίζει να γίνεται ένας πόλεμος στα σύγχρονα δεδομένα, μια διαμάχη αν η εξουσία των ανδρών είναι καλύτερη από την εξουσία των γυναικών, αρχίζοντας από τα χρόνια της γυναικοκρατίας και καταλήγοντας στα χρόνια τα δικά μας, που συχνά και συνήθως οι άντρες έχουν την εξουσία του σημερινού κόσμου.
0: Πατριαρχία και Μητριαρχία.
1: Πατριαρχία και Μητριαρχία.
0: Έτσι. Πολύ σύγχρονες και δυστυχώς θα πω εγώ, πάντα επίκαιρες.
1: Πάντα επίκαιρες. Γιατί...
0: Πάντα επίκαιρες. Γιατί από όπου και να το πιάσουμε, είτε από την Πατριαρχία είτε από τη Μητριαρχία, δεν μπορούμε να δικαιώσουμε κανένα από τα δύο συστήματα, ας πούμε, από τη στιγμή που υπάρχει η κυριαρχία. Έτσι, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η λέξη.
1: Εννοείται. είναι μια αρχέγονη πάλι και εξάλλου η εξουσία δεν είναι ποτέ αρσενική και θηλυκή. Mm. Είναι πάντα εξουσία. Εδώ προσπαθούμε να καταλάβουμε μέσα από την κωμωδία, γιατί αφού είναι μια κωμωδία με θεούς, είναι μια θεότρελη κωμωδία. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε μέσα από αυτό το έργο τη δική μας σημερινή πραγματικότητα, το δικό μας κόσμο που ζούμε, τις δικές μας ανάγκες, τον κόσμο, την αγωνία του κόσμου, του σύγχρονου, που πάει αυτός ο κόσμος από την εξουσία και ποιος τη διαχειρίζεται τέλος πάντων. Γι' αυτό δηλώνω ότι κατά βάθος το έργο είναι πολιτικό.
3: Αν θυμάμαι καλά, οι Τιτάνες δεν τα είχαν καλά και μεταξύ τους, έτσι δεν
1: Εννοείται,
3: είναι.
1: Εννοείται, ναι, γιατί ο ένας έπαιρνε την εξουσία από τον άλλον και του έπαιρνε με δόλιο τρόπο το θρόνο.
3: Κάτι μας θυμίζει αυτό.
1: Κάτι μας θυμίζει,
3: Κάτι μας θυμίζει. Λοιπόν, για να συγκατοικούν σε αυτό το κτήμα σημαίνει ότι τα έχουν βρει ή όχι?
1: Συγκατοικούν από ανάγκη.
3: Α, ανάγκη.
1: Γιατί είναι πια γέροι, τους φροντίζει ο Γανιμίδης, δεν τους θέλει κανένα από τα παιδιά του, είναι παρετημένοι σε έναν κόσμο που στην ουσία είναι εξόριστη. Αλλά ταυτόχρονα έχουν το μικρόβιο στο να επιστρέψουν και να ξαναπάρουν την εξουσία. Να διώξουν τους νέους θεούς και να έρθουν πάλι να κατακτήσουν την εξουσία και να γίνουν αυτοί οι θεοί του σύγχρονου κόσμου.
3: Και εξακολουθούν μεταξύ τους να μην τα βρίσκουν.
1: Εννοείται, έχουν μεγάλες διαφορές οι οποίες είναι άλυτες. Και πάνω εκεί βασίζεται η κωμωδία.
3: Λοιπόν, θέλω να προλάβουμε να ακούσουμε, αν είναι δυνατόν, όλα τα τραγούδια της παράστασης σήμερα. Γιατί κάθε φορά δεν προλαβαίνουμε, επειδή έχουμε πάρα πολλά να πούμε και τα τραγούδια συμπληρώνουν ουσιαστικά τα κείμενα. Έχω δει τους τίτλους μόνο, δεν έχω ακούσει και εγώ τα τραγούδια. Θέλω να πάμε λοιπόν, γιατί είπες αυτό τώρα, ότι έχουν άλλοι τα προβλήματα μεταξύ τους, πάλευαν ο ένας με τον άλλο να πάρουν την εξουσία όσο ήταν στις θέσεις τους και τώρα το χούι δεν τους έχει φύγει. Και μιλήσαμε και για μια αντρική εξουσία. Πάμε στο «Είμαστε άντρες» λοιπόν.

0: Ωραία. Είναι, πώς το λένε, to the point που λένε και στο χωριό μου, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, είναι to the point η στίχη. Τώρα, επειδή θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια, να το πω, να μην το ξεχάσουμε. Ποιος έχει κάνει στίχους, μουσική?
1: Ο Ηλίας ο Παναγιωτόπουλος. Ένας από τους άξιους συνεργάτες. Υπάρχουν και οι υπόλοιποι, βέβαια, άλλοι τέσσερις, θα τους πούμε στην πορεία.
0: Ωραία,
1: και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Επίσης, να πω, γιατί δεν θέλω να το ξεχάσω και γιατί έχουμε τώρα ενημέρωση, ότι το Θεατρικό Εργαστήριο Μεσίνης θα δώσει 2 διπλές προσκλήσεις, 2-7-21-0-95-300 και 2-7-21-0-95-301. Για όποια από τις παραστάσεις θέλετε, 3, 4, 5, 6 Αυγούστου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο της Μεσίνης. Ξέρετε τους τρόπους, παίρνετε τηλέφωνο, αφήνετε όνομα, επώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάτε στην είσοδο, λέτε το όνομά σας και περνάτε. 2 διπλές, επαναλαμβάνω, από το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσίνης. Να πούμε επίσης ότι αυτό το έργο που παρουσιάστηκε, παίχτηκε πρώτη φορά τις προάλλες στην αρχαία, την Παρασκευή, πότε ήταν,
2: Κυριακή.
0: Στην Κυριακή, στην αρχαία Μεσίνη, είναι παγκόσμια πρώτη.
1: Ναι, θα μπορούσε να θεωρηθεί και έτσι.
0: Έτσι θα μπορούσε να θεωρηθεί. Από την άποψη, γιατί το λέω. Είναι ένα πρωτότυπο έργο, δεν είναι διασκευή κάποιου άλλου.
1: Είναι αλήθεια, ναι.
0: Δεν έχει πατήσει πάνω σε κάποιο κείμενο.
1: Όχι, απλά. Απλά πήρα το μυθολογικό στοιχείο ως ένα βαθμό, αυτό που ξέρουμε όλοι, και το μετέτρεψα. Το έκανα μια μαγιά για να φτιάξω ένα καινούριο σύγχρονο έργο που στηρίζεται στη σημερινή εποχή.
0: Λοιπόν, θα πάω στον Παναγιώτη τώρα, όπου στην παράσταση κάνεις το Γανιμιδί.
2: Σωστά.
0: Για πες, εσύ είσαι ο φροντιστής και είσαι και νέος.
2: Ναι.
0: Εσύ δεν έχεις γεράσει.
2: Όχι.
0: Ωραία. Κάτι ξέραν αυτοί που δεν σε γεράσανε προφανώς. Για να έχεις αντοχές.
2: Μάλλον.
0: Ναι. Δεν το λες με σιγουριά. Κάτσε, θα με ρωτήσω την Αλέκα πρώτα. Για το δικό της το ρόλο και θα μου πεις εσύ μετά ως Γανιμίδης. Αλέκα, για πες, εσύ τι κάνεις στην παράσταση?
3: Εγώ είμαι στο χώρο
0: Είσαι
3: γυναικών.
0: Είσαι στο χώρο των γυναικών.
3: Στηρίζω τη Γαία.
0: Στηρίζεις τη Γαία.
3: Βέβαια.
0: Α, μάλιστα. Ο χορός των γυναικών, παιδιά, έχει γυναίκες, δηλαδή... Είναι με την συμμετοχή της η Βιβί Καραμπέτσου, τη φωνητική. Εσύ, η Αλέκα Δρακοπούλου. Η Νίκη Καρτσονάκη. Η Βάσια η Κουτούπη. Η Ταμάρα Μοσχαχλισβίλη. Το είπα σωστά. Και η Αμαλία η Πετροπούλου. Και έχουμε και το χώρο των ανδρών, που είναι μισή-μισή. Ο Μάριος ο Ρούτσης. Ο Παναγιώτης ο Περιβολάρης. Η Γιούλα η Κοκκίνη και η Ελένη του Φεξή. Τις έχεις δει.
1: Σωστά.
0: Τις έχεις δει οι άντρες. Γιατί είπαμε ότι και στο θέατρο είναι λιγότεροι οι άντρες που ασχολούνται.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι στο αεραστεχνικό θέατρο.
1: Στο αεραστεχνικό θέατρο περισσότερες είναι οι γυναίκες και λιγότερες οι άντρες. Και αναγκαζόμαστε εμείς οι σκηνοθέτες κατά καιρούς να κάνουμε τέτοιες αλλαγές.
0: Για πες μου, Γανιμίδη. Εσύ ως νέος, ωραίος και φροντιστικός.
2: Εντάξει, είναι για να φροντίζει τους θεούς. Ναι, υποτίθεται ότι αγαπάει το Δία και όλα αυτά. Αλλά θεωρώ ότι θέλει να καλύψει και τα προσωπικά του συμβάντα, τους προσωπικούς του
0: στόχους και φιλοδοξίες. Τι φιλοδοξίες έχει αυτός?
2: Βασικά θέλει και αυτός να είναι μπροστά, να συμμετέχει, να είναι μαζί με τους ανθρώπους που είναι μπροστά στα πράγματα.
0: Μαζί με τους θεούς αυτούς εκεί.
2: Μαζί με τους θεούς, είτε θέλει να βρίσκεται και αυτός να είναι στο επίκεντρο, δηλαδή με αυτόν που εξουσιάζει. Αφού βλέπει ότι η εξουσία μπορεί να μην την έχει πλέον ο Δίας, κάνει τα δικά του
0: τρίπλες.
2: Πράγματα. Ναι, κάνει τρίπλες. Δηλαδή όπως βλέπουμε και τον και, το κάθε, και τον κόσμο σήμερα έξω, όταν βάζει στόχους, με ποιον τρόπο θα κοιτάξει να τον πετύχει, άλλες φορές με σωστό τρόπο, άλλες φορές με δόλιο, με μηχανογραφίες.
1: Αν μου επιτρέπεις, απαιτεί το δικό του μερίδιο εξουσίας που του αντιστοιχεί. Κατά αυτόν.
0: Να σου πω τώρα, τον Γανιμίδη τον έχεις κάνει όπως μας τον έχει περιγράψει η μυθολογία.
1: Η μυθολογία, ναι, ο Γανιμίδης, έχω στηριχτεί πάνω στη μυθολογία.
0: Ναι,
1: γνωρίζουμε ότι είναι ένας όμορφος, δυνατός, έξυπνος νέος που ο Δίας τον ερωτεύτηκε, γιατί στη μυθολογία την ελληνική, ειδικά οι θεοί και ιδιαίτερα ο Δίας, ήταν εραστής γυναικών και αντρών.
0: Δεν υπήρχαν ταμπού.
1: Δεν υπήρχαν ταμπού αυτά.
2: Σωστά.
1: Και εμείς το χρησιμοποιούμε εδώ βέβαια ως κάτω από την κομική του διάσταση, και έτσι ώστε να μπορέσει να εξελιχθεί και ο μύθος στο πλαίσιο που τον θέλουμε.
0: Ο Γανιμίδης ως νέος, ωραίος και αντικείμενο του πόθου για τον Δία, εξακολουθεί να είναι νέος, ωραίος. Ο άλλος πάλι έχει γεράσει, γίνει ραμπολή, αλλά εξακολουθεί να τον θέλει τον Γανιμίδη.
1: Επειδή πια ο Δίας είναι ο λιγότερος γερασμένος από όλους, αλλά ο Δίας έχει πάθει μια μετάλλαξη. Είναι ο μόνος θεός ο οποίος πια βγαίνει στη σκηνή σαν σύγχρονος, του αρέσει το ροκ, η ροκ μουσική, βλέπει συνέχεια ταινίες από το Hollywood, έχει θυστεί με τις ταινίες, έχει θυστεί με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Πίνει,
1: γιατί χάνοντας την εξουσία του έχει απομονωθεί, και αυτό του έχει δημιουργήσει μια τάση σε εισαγωγικά αυτοκαταστροφική, αλλά παρουσιάζεται από την κομική του πλευρά και βοηθάει προς την ιδέα εκείνη της ολοκλήρωσης του έργου, η οποία είναι το να κάνουμε μια κριτική στη σύγχρονη κοινωνία.
0: Να σου πω, το τσούζι λοιπόν ο Δία.
1: Το τσούζι.
0: Ξέρει κιόλας ότι δεν μπορεί να πεθάνει, οπότε
1: δεν τον νοιάζει πολύ.
0: Ακριβώς. Και είναι ροκ τύπος με social media.
1: Ακριβώς.
0: Και μέσα στα social media φαντάζομαι ότι κάνει chat και λοιπά. Αγόρια, κορίτσια, αγαπάει, εξακολουθεί να αγαπάει.
1: Πια νομίζω ότι το ερωτικό του στοιχείο το έχει εγκαταλείψει.
0: Τον έχει εγκαταλείψει.
1: Δεν ενδιαφέρεται πολύ γι' αυτό, αλλά του έχει μείνει μόνο ένα πράγμα. Πώς θα ξαναπάρει την εξουσία.
0: Την εξουσία.
1: Δεν τον νοιάζει τίποτε άλλο από το πώς να ξαναέρθει στην εξουσία.
0: Δώσ' μου τώρα τα χαρακτηριστικά, γιατί είπαμε υπάρχουν αυτοί που είναι οι πρωταγωνιστές, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Κρόνος, λοιπόν, ο Δίας μάλλον έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Τον παίζει το Δία ο Στράτης ο Καΐκης. Είναι δανεικός.
1: Ο δανεικός και είναι και πολύ καλός, φοβερός.
0: Είναι δανεικός από την θεατρική διαδρομή.
1: Ναι, σωστά. Ναι.
0: Λοιπόν, ο Ουρανός τώρα. Πες μου σε παρακαλώ. Ουρανό παίζει η Πινελόπη Φωτεινοπούλου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και πες μου σε παρακαλώ πώς έχεις φτιάξει τον Ουρανό.
1: Ο Ουρανός είναι ο πιο ας πούμε θεός που έχει μια έντονη κατάρρευση, τόσο σωματική όσο και κατάρρευση εννοητική.
0: Τα χαημένα.
1: Ναι. Δηλαδή είναι ο πρώτος Τιτάνας, άρα ο πρώτος θεός ανθρώπων
0: και θεών
1: και όλης της ύπαρξης.
0: Ναι.
1: Τι έχει πάθει ο καημένος, του έχουν κόψει τα γεννητικά όργανα.
0: Ναι.
1: Ο Κρόνος του πήρε την εξουσία μαζί με τη Γαία, που είναι η μάνα του, κόβοντάς του τα γεννητικά όργανα. Mm. Άρα λοιπόν είναι απομονωμένος. Έχει πάθει μια κουφαμάρα, δεν ακούει καλά. Περπατάει με τα πόδια ανοιχτά και θα το πω έτσι στην κωμωδία. Αναγκάζεται ο Γανιμίδης, επειδή η πληγή είναι ανοιχτή γιατί είναι η πληγή του κόσμου, η πληγή της ύπαρξης, η αρχική πληγή του αρχαίγονου.
0: Ναι.
1: Είναι ανοιχτή και του βάζει μέχρι και σερβιέτες και τέτοια πράγματα για να μην συγκέγεται. Και στη σκηνή είναι όλο με τα πόδια ανοιχτά, δεν ακούει, λέει άλλα αντάλλων, αλλά όμως Και αυτός επιμένει ότι εγώ είμαι ο Θεός ο αρχικός, εγώ πρέπει να πάρω την εξουσία. Ένα αρχαίγωνο δε εγώ που έρχεται μέχρι τις μέρες μας και το βλέπουμε στην Αμερική, mm-hmm. στη Ρωσία, στην Ευρώπη, στην Κίνα, υπερεγώ μεγάλα mm-hmm. που κρατάνε την εξουσία και έχουν γεράσει και θα έπρεπε κάποιοι άλλοι να ήταν στη θέση τους και κάνουν πολέμους μεταξύ mm-hmm. τους. Γι' αυτό το έργο είναι μια γέφυρα του παλαιού με το σύγχρονο. Είναι μια γέφυρα, είναι ένα διαχρονικό πράγμα η εξουσία και η απόκτησή της είναι μια αρρώστια η οποία δεν μας έχει εγκαταλείψει.
0: Ναι. Ο Κρόνος πώς συμπεριφέρεται?
1: Ο Κρόνος είναι πιο δυναμικός, πιο στατικός, είναι πιο έξυπνος, πιο πονηρός. Και επειδή και αυτός τα έχει και με τους δύο θεούς, γιατί από τον έναν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, από τον έναν πήρε την εξουσία
0: και
1: από τον άλλον την έχασε, ο Κρόνος είναι και αυτός μέσα σε αυτή τη διάθεση ότι εγώ πρέπει να εξουσιάσω mm-hmm. από τους τρεις σας. Έχει μια ιδιαίτερη, έτσι θα μπορούσα να πω, όχι ιδιαίτερη σχέση, κρατάει τις ισορροπίες, είναι πιο πολύ ρυθμιστής, ισορροπιστής.
0: Γενικό το όφελος.
1: Ναι, γενικό το όφελος, έχει ξεσπάσματα, αλλά στο τέλος μπορεί να κάνει συμμαχία και θέλει να κάνει συμμαχία με οποιονδήποτε αρκεί να επιτευχθεί ο σκοπός του.
0: Και να είναι μέσα στο
1: και
0: παιχνίδι,
1: να είναι μέσα στο παιχνίδι της εξουσίας.
0: Μάλιστα. Και ερχόμαστε, ο Σπύρος ο Καπετανάκης παίζει τον Κρόνο και ερχόμαστε στο Διόνυσο, τον κάνει η Αγγελική. Μας ακούει Αγγελική. Η Αγγελική η Τζέμπελη αυτή την ώρα, έχω να σας πω. Λοιπόν, τον κάνει λοιπόν η Αγγελική και πώς έχεις... Ο Διόνυσος είπαμε ότι προσπαθεί να τους πείσει... Να πάρουν το δάνειο, να κυριαρχήσουν πάλι κλπ. Πώς τον έχεις αυτόν τον καταφερτζή?
1: Ο Διόνυσος έχει χάσει την αρχική του διάσταση που τον ξέρουμε ως έναν θεό της χαράς, της μέθης, της εξέλιξης. Γιατί ο Διόνυσος είναι και θεός του θεάτρου και θεός της φύσης, των βοσκών και γενικότερα...
0: Φυσικά.
1: Των ανθρώπων που ζουν στη φύση,
0: της χαράς
1: και της ανέμελης διάθεσης.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ένας τέτοιος Διόνυσος.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έχει πάρθει κατάθλιψη γιατί προσπαθεί χρόνια να τους πείσει για αυτή την κατάσταση.
0: Την
1: δεν τον ακούνε. Ναι. Σε σημείο που η μενάδα του κάνει παράπονο ότι έχουμε 5 χρόνια να κάνουμε σεξ, έχει παρατήσει την ερωτική του,
0: δεν πίνει.
1: Και είναι κάτω από μια καταπίεση για να μπορέσει να σώσει το σπιτικό του. Είναι ίσως η μόνη περίπτωση στο έργο του Θεού που έχει επιτελεί ένα χρέος των θεών. Επιτελεί ένα χρέος. Και αυτό το χρέος θέλει να το εκπληρώσει. Δηλαδή έχει και μια ηθική διάσταση ο ρόλος του.
0: Κατάλαβα.
1: Θυσιάζεται για το καλό των άλλων.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα... Όχι, τώρα θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας.

ψυχές αυτές που δεν γυρεύουν ξένες ειδονές, που ζουν στους κάμπους από συνήθεια, όχι στο έρωτα τα παραμύθια, στη σιγουριά της ανίας τους, της ευλογημένης δυστυχίας τους.

0: μικρόφωνα ήταν κλειστά, ο Βασίλης Φλόρος μου εξηγούσε και για το ρόλο όλων και των Σεληνών και των όλων. Λοιπόν, και του λέω, πού τα σκέφτεσαι αυτά? Θα σε ρωτήσω, λέω, στον αέρα. Ναι. Πού τα σκέφτεσαι αυτά, Βασίλη?
1: Να πω ότι δεν πίνω τίποτα. Απλά...
0: Έχεις οργιώδη φαντασία.
1: Ναι, ο καθής στον τομέα του. Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάποια ιδιαίτερα ταλέντα, όλοι οι άνθρωποι. Αν με μένα με βάλεις να κάνω κάτι άλλο, θα είμαι άχρηστος. Σε αυτό το τομέα τόσα χρόνια, επειδή έχω γράψει και 20 θεατρικά έργα, όλο αυτό αναπτύσσεται και εξελίσσεται.
0: Όχι, ξέρετε τις ερώτησες που τα σκέφτεσαι, θα σου πω. Γιατί εσύ έχεις, γράφεις πάντα επικοινωνικού προβληματισμού βάσης και περιεχομένου. Είναι κοινωνικά, πολιτικά τα
1: έχεις
0: έργα
1: δίκιο,
0: σου.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αλλά είναι πολύ πικρές σάτυρες ή δεν είναι σάτυρες, είναι δράματα. Βέβαια, με έναν υφέρπον, μάλλον σάτυρες, με έναν κωμωδία, με έναν υφέρπον δράμα. Αλλά εδώ, εντάξει, είναι μια ξεκάθαρη κωμωδία που θα μου πεις πάλι
1: έχει από κάτω αυτό το πόνο το κοινωνικό. Ευτυχώς ή δυστυχώς η ίδια η ζωή μας τα φέρνει. Mm-hmm. Όλοι οι συγγραφείς τι κάνουν, η ίδια κοινωνία και οι προσλαμβάνωσες που έχουν οι καθημερινές από τον τόπο και τον χρόνο που ζουν, τους κάνουν να έχουν μια φαντασία και να γράψουν ένα θεατρικό. Mm-hmm. Δες γύρω μας τι συμβαίνει, πόσο καλά είναι ο κόσμος, σε εισαγωγικά το καλά. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι δεν χρειάζεται και μεγάλη φαντασία για να γράψεις.
0: Ναι.
1: Η ζωή καμιά φορά ξεπερνάει τη φαντασία ενός ανθρώπου. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας νομίζω ότι δεν τα έχουμε ούτε καν φανταστεί.
0: Ούτε καν φανταστεί, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Περισσότερο στεκόμαστε σε αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν και με τέτοια διάθεση κάνουμε και την αναγωγή. Δεν ξέρω αν βλέπουμε ποτέ τη χιουμοριστική πλευρά των πραγμάτων.
1: Γι' αυτό έρχεται εδώ η τέχνη να μας αποσυμπιέσει. Γιατί ο κόσμος και όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούμε να ζήσουμε μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον και συνέχεια με στρες. Ναι. Έρχεται η τέχνη που σου δηλώνει, η καλή τέχνη δηλώνει τα κακό σκήμενα, αλλά ταυτόχρονα σε αποσυμπιέζει και σου δημιουργεί μια χιουμοριστική διάθεση για να αντιμετωπίσεις τον κόσμο και τον εαυτό σου, και η κωμωδία πρέπει να το κάνει αυτό.
0: Η κωμωδία τα κανιβαλίζει επίσης τα σοβαρά.
1: Ναι, τα απομυθοποιεί ως ένα βαθμό.
0: Τα κανιβαλίζει.
1: Τα κανιβαλίζει, ναι,
0: τα κανιβαλίζει.
1: Και τους δίνει και μια άλλη, ας πούμε, διάσταση η οποία θέλουμε να μην είναι αυτό το σοβαρό και το τραγικό ή το δίθεν.
0: Ναι.
1: Στην ουσία η κωμωδία πρέπει να απομυθοποιεί την εξουσία και το θέατρο γενικά από αρχές κόσμου, από την μέρα που εμφανίστηκε, γιατί είναι ένα πράγμα που εμφανίστηκε στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Δηλαδή το θέατρο και η φιλοσοφία και η δημοκρατία είναι γνωστά πράγματα αυτά. Είναι ανακάλυψη του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Αυτό κάνει, εναντιώνεται στην εξουσία.
0: Βέβαια.
1: Άλλοτε με δραματικό και άλλοτε με κωμικό τρόπο.
0: Άλλωστε, με πρόλαβες, δεν αποδομεί την εξουσία μόνο η κωμωδία, την αποδομούν και τα πολύ σοβαρά δραματικά.
1: Εννοείται.
0: Για παράδειγμα στην Αντιγόνη ο Κρέοντας αποδομείται, συγγνώμη.
1: Εννοείται. Ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς οι σκηνοθέτες, οι σύγχρονοι συγγραφείς, είναι να διατηρήσουμε αυτό το νήμα, γιατί δεν υπάρχει καμία παρθενογέννηση, να διατηρήσουμε αυτό το νήμα του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Εδώ βλέπουμε ότι ακόμα στους αρχαίους μύθους στηρίζονται, ήρθε ο Νόλε και έφτιαξε μια ταινία, ανεξάρτητα τώρα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, αλλά να διατηρήσουμε και εμείς οι ίδιοι αυτό το νήμα της εξέλιξης, γιατί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έχουν περάσει τόσες χιλιάδες χρόνια, αλλά δεν έχουν αλλάξει και πολύ τα πράγματα, και πρέπει συνέχεια να το επισημαίνουμε με τον καινούριο σύγχρονο τρόπο.
0: Ναι. Τώρα, με αυτό που είπες, αν διαφωνούμε ή αν συμφωνούμε με μια ταινία που έφτιαξε ο Νόλαν βασιζόμενος πάνω σε μύθους.
1: Μύθους.
0: Δεν συμφωνούμε και αν διαφωνούμε για ένα μύθο. Παραμύθι ήταν, παραμύθι. εξακολουθούμε να το βλέπουμε. Δεν φαντάζομαι ότι πίστεψε κανείς ότι έγινε ο Τροϊκός πόλεμος για την ωραία Ελένη, έτσι.
1: Αν θέλεις να πάρω θέση και να πω την άποψή μου.
0: Την είδες την ταινία?
1: Δεν την είδα.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Δεν την είδα.
0: Ούτε κι εγώ, αλλά μου έχουν πει ότι είναι εξαιρετική.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι δικαίωμα του κάθε δημιουργού όταν στηρίζεται. Μια μυθοπλασία είναι. Και για μένα, ας πούμε, ακόμα και κακή να είναι η ταινία που δεν την έχω δει, μου έχουν πει και καλά.
0: Δεν θα είναι κακή.
1: Το ότι διαφημίζει την Ελλάδα, το ότι έχει βγει στις αίθουσες στο εξωτερικό, ανεξάρτητα αν είναι μαύρη η ωραία Ελένη, η άσπρη, αυτό δεν μας ενοχλεί. Για μένα, εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου. Αλλά το ότι διαφημίζει τη χώρα μας και την έχει βάλει σε ένα πολιτιστικό βάθρο, ειδικά αυτόν τον καιρό μεγάλο. Έχουμε μετά τα θετικά αποτελέσματα, τον ποντουρισμό και πολλά άλλα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και την περιοχή μας ιδιαίτερα. Λοιπόν,
1: σωστά.
0: Μιλήσαμε πάρα πολύ εμείς.
1: Μεγάλο. Έχουμε μετά τα θετικά αποτελέσματα, τον ποντουρισμό και πολλά άλλα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και την περιοχή μας ιδιαίτερα. Λοιπόν,
1: σωστά.
0: Μιλήσαμε πάρα πολύ εμείς οι δυο και θέλω να...

0: Θα με ρωτούσε και κάποιος ναι. τι έχω ναι. αποκομίσει από όλο αυτό.
1: Αυτό θα σε ρωτήσω.
0: Είναι φίλους και αγωνία βέβαια, mm. χαρά, αυτοπεποίθηση, ψυχοθεραπεία. Και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί σου μένει και εκείνη τη στιγμή που λίγο πριν να αρχίσει η παράσταση, αρχίζει η καρδιά σου και χτυπάει τόσο δυνατά που νομίζω ότι θα την ακούσουν όλοι από κάτω.
1: Δεν την ακούει κανένας.
0: Δεν την ναι. ακούει κανένας, μόνο εσύ έτσι. Το έχεις αυτό.
1: Αλλά αυτό είναι αρκετό που την ακούς εσύ.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, mm-hmm. μας γεμίζει, κάνουμε φίλους, είναι ωραίο στα παρασκήνια που γελάμε, βλέπεις ρούχα εδώ, ρούχα εκεί, mm. Άλλος να φωνάζει τα λόγια μου,
1: ναι.
0: να γίνονται αυτά τα ωραία
1: τα ευτράπελα
0: που ξεχνάς κάποια λόγια, που mm. μπαίνεις λίγο πιο γρήγορα στην ατάκα σου, αν χώνεσαι καμιά φορά λίγο μπορεί να διαφωνήσεις με κάποιον, αλλά στο τέλος σημαίνει ότι γίνεσαι μια οικογένεια με όλα αυτά mm-hmm. τα άτομα.
1: Ναι. Και είναι ότι τόσο περνάτε όμορφα. Καλά.
0: Ναι, πάρα αυτό. Πολύ καλά. Αυτό. Πάρα πολύ καλά.
1: Παναγιώτη Καραμπέτσο, και εσύ είσαι κάμποσα χρονάκια εκεί.
2: Ναι, βασικά και εγώ έχω ξεκινήσει να παίζω από το 19 mm-hmm. με την θεατρική διαδρομή. Γιατί στην ουσία είμαι ναι. και στη θεατρική διαδρομή mm-hmm. και στο θεατρικό εργαστήριο.
1: Ναι, γιατί και εσύ είσαι δανεικός με κάποιο τρόπο.
2: Ναι, απλά επειδή μένω και στη Μεσσίνη, mm-hmm. θέλω όσο μπορώ όταν έχω χρόνο να βοηθάω και το θέατρο της Μεσσίνης. Mm-hmm. Τώρα το θέατρο μπήκε μένα στη ζωή μου εντελώς τυχαία. Το αγάπησα, mm-hmm. Έχω βρει φίλους, παρέες, ωραίο κλίμα. Όλο αυτό που περιέγραψε προηγουμένως και η Αλέκα, η αγωνία που έχεις με τις πρόβες, να μάθεις τα λόγια, σκηνοθετικές οδηγίες, να διαφωνήσεις και με το σκηνοθέτη, γιατί σου έρχεται και σένα μια ιδέα.
1: Να δεις
2: αν αρέσει το σκηνοθέτη. Mm-hmm. Αν αρέσει το σκηνοθέτη. Ευτυχώς ο Βασίλης είναι από τους ανθρώπους που δέχεται προτάσεις.
1: Ενσωματώνει στοιχεία.
2: Ναι. Με κάποια πράγματα. Άμα αρέσει. Πάντα δείχνουμε κάτι. Άμα αρέσει. Άμα δεν αρέσει, γιατί εμείς μπορεί να μην καταλαβαίνουμε πώς γράφει κάτω. Είναι τελείως διαφορετικό το όλο το κομμάτι. Και όλο αυτό και βλέπεις την ουσία. Είναι σαν να μεγαλώνεις ένα παιδί. Όπου η παράσταση στο τέλος είναι το. Έχει ενηλικιωθεί mm-hmm. και βγαίνει έξω και παίρνει την πορεία του, το δρόμο του.
1: Μάλιστα.
0: Και νιώθεις υπερήφανο γι' αυτό.
2: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται.
2: Εντάξει, ειδικά όταν ακούς και όμορφα λόγια όπως ακούσαμε εμείς και τώρα στην αρχαία Μεσσίνη.
1: Α, αυτό, εδώ ήθελα να σταθούμε ναι. τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, δηλαδή, πώς ήταν η επαφή με το κοινό και πώς ήταν αυτά... Αυτό που εισέπραξε, εν πάση περιπτώσει, το κοινό στην αρχαία Μεσσίνη. Βασίλη.
3: Το βράδυ, αφού τελειώσαμε mm. την παράσταση, έστειλα μέσα από τα μέσα ένα μικρό μήνυμα mm. στους συνεργάτες μου, γιατί εγώ θεωρώ τους ηθοποιούς και όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη θεατρική τέχνη, ειδικά στο ερασιτεχνικό θέατρο, συνεργάτες.
1: Βέβαια, πώς αλλιώς. Με την έννοια... Δεν πληρώνεται κανείς, δεν το κάνουν όλοι.
3: Ακριβώς.
1: Γιατί το αγαπάνε.
3: Ναι, και με την έννοια ότι έχουν και την ελευθερία της συνδημιουργίας. Mm-hmm. Εγώ τη δίνω αυτή την ελευθερία πάντα. Mm. Τους θέλω να είναι και συνδημιουργοί. Βέβαια. Αποφασίζει πάντα ο σκηνοθέτης στο τέλος, αλλά
1: ναι.
3: πρέπει να είναι και συνδημιουργοί σχεδόν όλοι για να έχουν και ένα δημιουργικό κομμάτι, να μην είναι απλά εκτελεστές. Mm. Γιατί εκτελεστές είναι οι ηθοποιοί στο επαγγελματικό θέατρο και συνδημιουργοί.
1: Και εκεί βέβαια δεν είναι ναι, πάντα εκτελεστές,
3: δεν είναι πάντα,
1: βάζουν
3: αλλά,
1: και αυτοί...
3: Ναι, βάζουν το δικό τους ναι. λιθαράκι, αλλά ειδικά στο ερασιτεχνικό mm. θέατρο που οι άνθρωποι το κάνουν με την ψυχή τους αυτό, πρέπει να νιώθουν ότι συνδημιουργούν.
1: Ότι συνδημιουργούν βέβαια. Γιατί δεν έχουν την απολαβή τη χρηματική. Οπότε ναι, ο επαγγελματίας το οποίο θα πει εντάξει, ναι, τι θέλεις να το κάνω, το κάνω έτσι, πληρώνομαι γι' αυτό. Λοιπόν, ενώ ο ερασιτέχνης ναι. πραγματικά δεν έχει.
3: Έτσι ναι. είναι. Και πολύ σύντομα mm. τους έγραψα λοιπόν και το ναι. διαβάζω. Τα πήγαμε πολύ καλά, σχεδόν υπέροχα. Ξεπεράσαμε μικροαδυναμίες, λαθάκια, δημιουργικές εντάσεις. Mm. Κάναμε μια παράσταση που πραγματικά είχε μεγάλη επιτυχία και αποδοχή. Αυτό οφείλεται στο πνεύμα συνεργασίας και στην ελευθερία της δημιουργικότητας. Και συνεχίζω αρχίζοντας από την υποστηρικτική δράση του ΔΣ του ΘΕΜ, από τους ακούς.

0: Στου εθελοντέ, έπειτα οι πολύ αξιόλογοι ταλαντούχοι συντελεστέ τη παράσταση, τέλο οι πολύ οι εκπληκτικοί ηθοποιοί που απογείωσαν το έργο και δημιουργήσαμε με πολύ κόπο, όρεξη και μερά και ένα πολιτιστικό οικοδόμημα που αναγνωρίστηκε η αξία του από το κοινό, έτσι πιστεύουμε εμεί. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε πραγματικοί φορεί πολιτισμού και κάνουμε το καθήκον μα απέναντι στου εαυτού μα, στου αγαπημένου μα και στον τόπο που ζούμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα. Αναφέρθηκες στη στήριξη που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο και να πω ότι η πρόεδρος είναι η Αγγελική, η Τζέμπελη, αντιπρόεδρος η Ιωάννα Ηλαμπροπούλου, γραμματέας Πάρης Κέσαρης, ταμείας Όλγα Πανοπούλου, μέλη Μαριάτζελα Βασιλαδιώτη, Παναγιώτης Μαχαίρας και Παναγιώτης Παπαζερβέας. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πούμε όλους τους συντελεστές, παιδιά, να μην τους ξεχάσουμε.
0: Να μην ξεχάσουμε και την υποστήριξη του Δήμου Μεσίνης.
1: Βέβαια.
0: Και τη εφορία αρχαιοτήτων Μεσσηνία στο αρχαίο θέατρο.
1: Γιατί στον χώρο τη αρχαία Μεσσήνη έπρεπε να πάρθουν ειδικέ άδειε.
0: Ακριβώ και του ευχαριστούμε βέβαια. Πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Λοιπόν, ποιο θα πει του συντελεστέ, παιδιά,
2: η Αλέκα.
3: Λοιπόν, είναι ένα έργο, είπαμε, του Βασίλη Ροφλόρου. Βοηθό σκηνοθέτη είναι η Όλγα Πανοπούλου. Πρωτότυπη μουσική είναι ο Ηλίας Παναγιωτόπουλος. Ενορχίστρωση, μουσική επεξεργασία είναι ο Δημήτρης Σταματελόπουλος. Ενδυματολόγος είναι η Δέσποινα Μακαρούνη. Σκηνογράφος Βενετσιάνος ο Μπαλόπουλος. Με απίθανα σκηνικά.
1: Ναι, βέβαια.
3: Χορογράφος Αγγελική Αγγελοπούλου. Φωτισμοί και ηχητικά Ανδρέας Χίνης και Παναγιώτης Παπαζερβέας. Mm-hmm. Φωτογράφηση μας έκανε ο Γιώργος Κωνσταντακόπουλος. Βίντεο Σταύρος Αρβανίτης. Προβολή και social media, χειρισμός ήχου είναι η Χρυσαυγή Καφοπούλου. Επιμέλεια φύσας είναι η Μαριάτζελα Βασιλαδιώτη. Κατασκευή σκηνικών ο Γιώργος Αγγελόπουλος
1: και ο Κώστας.
3: Ναι, και ο Κώστας Αγγελόπουλος. Βοηθός σκηνογράφου είναι ο Δημήτρης Αλέξανδρος Ανδριανόπουλος. Λοιπόν, και εκ μέρους του ούδης είναι η Ιωάννα Λαμπροπούλου.
1: Να ξαναπούμε μία τους ανθρώπους που παίζουν.
3: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, το Γανιμίδι τον παίζει ο Παναγιώτης Καραμπέτσος. Μενάδα είναι η Κατερίνα Σαρέλα. Ο Διόνυσος είναι η Αγγελική Τζέμπελη. Κρόνος είναι ο Σπύρος Καπετανάκης. Ουρανός η Πινελόπη Φωτεινοπούλου. Δίας ο Στράτης Καΐκης, δικηγόρος η Βασιλική Τσιβελεκίδη, γέα η Καρολίνα Πολυχρονοπούλου, στο χορό άνδρων είναι η Γιούλα Κοκκίνη, η Ελένη Τουφεξή, Παναγιώτης Περιβολάρης και Μάριος Ρούτσης. Και στο χορό γυναικών είναι με τη φωνητική συμμετοχή Βιβί Καραμπέτσου, Αλέκα Δρακοπούλου, Νίκη Κατσονάκη, Βάσια Κουτούπη, Ταμάρα Μοσαχλισβίλη, Αμαλία Πετροπούλου.
1: Πολύ ωραία. Τα πάμε όλα, νομίζω.
3: Τέλεια,
1: νομίζω,
3: ναι.
1: Δεν ξεχάσαμε κάποιον.
3: Νομίζω όχι.
1: Θέλω να πω, χωρίς να υποτιμήσω τη δουλειά κανενός, έτσι,
3: ναι.
1: Ότι θέλω πάρα πολύ να δω το σκηνικό περιβάλλον, γιατί και ο Βενετσάνος ο Βαλόπουλος,
3: είναι
1: θεωρώ ότι κάνει πολύ ωραία σκηνικά.
0: Εννοείται.
1: Και το κορίτσι αυτό που δεν το έχω γνωρίσει, αλλά είναι η παρέλειψή μου, θα ήθελα, που κάνει τα κοστούμια. Η Δέσποινα η Μακαρούνη.
0: Πολύ καλοί συντελεστές, αξιόλογοι επαγγελματίες και ευτυχώς που τους έχουμε και εμείς στο θέατρο και η Μεσσηνία που τους έχει.
1: Mm-hmm.
0: Και βέβαια μαζί με τους μουσικούς και, και τη χορογράφο την Αγγελική,
1: ναι.
0: Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Να ευχαριστήσουμε και το κοινό, το κοινό. Να ευχαριστήσουμε το κοινό που το ξεχάσαμε, που χωρίς θέατρο, χωρίς κοινό δεν υπάρχει θέατρο.
1: Mm-hmm.
0: Και χωρίς ηθοποιούς.
1: Βέβαια. Το λέω για τα κοστούμια και για το σκηνικό, αλλά το σκηνικό, εντάξει, είναι ένα κομμάτι. Εκείνο που τονίζει την προσωπικότητα του κάθε χαρακτήρα είναι το κοστούμι.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Και βλέπω εδώ ότι στις φωτογραφίσεις ότι έχει γίνει πολύ δουλίτσα.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τα κοστούμια.
0: Γενικά έχει γίνει πολύ δουλειά και από τους συντελεστές, Μαρία μου,
1: mm-hmm.
0: που στους συγκεκριμένους, αλλά περίπου για 4 μήνες γύρω στους 40 ανθρώπους δουλεύουν για αυτή την παραγωγή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: υπάρχουν και εθελοντές που δουλεύουν. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό το να ανεβάσεις μια παράσταση και να είναι καλή.
1: Καθόλου.
0: Είναι μια συνισταμένη πολλών πραγμάτων και πολλών ανθρώπων. Mm-hmm. Πολλοί άνθρωποι δίνουν χρόνο, κόπο, ώρες ατέλειωτες.
1: Είπες τώρα μια λέξη. Μια παράσταση και να είναι καλή. Και θα σκεφτεί κάποιος, εντάξει παιδιά, τώρα ερασιτέχνες είναι, δεν έχουμε και φοβερές απαιτήσεις. Το έχω πει πολλά χρόνια με αφορμή κάτι άλλο, ένα άλλο ερασιτεχνικό σχήμα. Το να είσαι ερασιτέχνης δεν σημαίνει ότι έχεις άλλο θεία προχειρότητα.
0: Εννοείται.
1: Έτσι. Φτιάξ το όσο καλύτερα μπορείς και το κοινό... Θα σε, άλλωστε τα ερασιτεχνικά σχήματα της Μεσσηνίας, αν κάνουν ωραίες δουλειές ή όχι, φαίνεται από τα πολλά χρόνια που λειτουργούν.
0: Κάνουν πραγματικά θαυμάσεις δουλειές σχεδόν όλα τα ερασιτεχνικά σχήματα, επειδή και εγώ έχω μια επικοινωνία και με άλλα σχήματα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και αλλού και έχω εικόνα, οφείλω να ομολογήσω ότι η θεατρική τέχνη στη Μεσσηνία από τα ερασιτεχνικά σχήματα είναι υψηλή. Σε σημείο που πραγματικά πολλές φορές δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις επαγγελματικές παραστάσεις. Και για μένα δεν υπάρχει παράσταση, όταν βλέπεις μια παράσταση δεν, ο θεατής δεν έχει στο μυαλό του αν είναι ερασιτέχνες ή επαγγελματίες. Ο θεατής θέλει να δει μια καλή παράσταση. Mm-hmm. Η καλή παράσταση δεν έχει διαχωρισμούς, οφείλουμε να την κάνουμε. Είτε είμαστε ερασιτέχνες και δεν πληρωνόμαστε, είτε είμαστε επαγγελματίες και πληρωνόμαστε. Ναι. Τέλος, αυτό είναι το θέατρο.
1: Επειδή ακριβώς είπαμε ότι υπάρχουν ερασιτεχνικά σχήματα στη Μεσσηνία καλά, εγώ θα σου θυμίσω ότι ένα πάγιο αίτημα των ανθρώπων που ασχολείστε με το ερασιτεχνικό θέατρο είναι να γίνει εδώ ένα φεστιβάλ.
0: Και άλλα πράγματα που είχαμε κατά καιρούς τις προτάσεις και τις είχαμε κάνει στους πρώην δημάρχους, ειδικά στην πόλη της Καλαμάτας, αλλά... Οπότε δεν καταλήξαμε σε κάτι θετικό για πολλούς λόγους.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν είναι τις παρούσεις, να τους πούμε.
1: Καλά, ναι, δεν είναι τις παρούσεις. Τις παρούσεις είναι να θυμίσουμε.
0: Να θυμίσουμε.
1: Πες, ναι. Κάτι, κάτι θέλει να πει ο Παναγιώτης.
4: Θέλει χρόνο και κόπο.
1: Θέλει
4: να δώσουμε μάχη. Εγώ αυτό λέω.
1: Τίποτα. Δεν θέλει μία μάχη.
4: Πολλές.
1: Θέλει πολλές. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα λοιπόν να επαναλάβουμε, 3, 4, 5, 6 Αυγούστου, τρίτο δημοτικό σχολείο της Μεσσήνης. Οι προσκλήσεις δόθηκαν. Θα παίξει το θεατρικό εργαστήρι της Μεσσήνης την Τιτανομαχία στα Ροζ, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Βασίλη Φλόρου, μια σύγχρονη κωμωδία, τα χαρακτηριστικά της οποίας τα ακούσατε. Παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Να ευχηθώ να περνάτε κυρίως ωραία, να ψυχαγωγείστε με την ακριβή του όρου έννοια και να έχει και ο Βασίλης έμπνευση και να γράφει και να μας κάνει να γελάμε και να προβληματιζόμαστε.
0: Υγεία πάνω απ' όλα και τα υπόλοιπα.
1: Κυρίως αυτό, κυρίως αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Βασίλης Φλόρος, Παναγιώτης Καραμπέτσος, Αλέκα Δρακοπούλου στο στούντιο σήμερα. Ευχαριστώ και όλους αυτούς που συνδράμουν στο θεατρικό εργαστήρι της Μεσσήνης και σας βεβαίως. Και τον Πάνο Κουραμπά που βρέθηκε που ρύθμισε τον ήχο. Αύριο πάλι τα λέμε. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τρίτη 28 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα τρεις συλληφθέντες για την τραγωδία στο εργοστάσιο Ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οι 8 συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον ανακριτή το ζευγάρι για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Συναγερμός για κατάλληλα κρέατα 6,2 τόνοι κατασχέθηκαν μετά από έλεγχο στην Αττική. Σκηνικό ένταση στο νοσοκομείο του Βόλου μετά την παραίτηση της μοναδικής μόνιμης ογκολόγου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Ενώπιον του εισαγγελέα, λοιπόν, σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά χθες σε εργοστάσιο Ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του. Σήμερα, λοιπόν, στα δικαστήρια οδηγήθηκαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο επίσης 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου. Η Πέγγι Προύσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι, όπως πολύ σωστά τους ανέφερε, στους τρεις συλληφθέντες υπαίτιοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Να δούμε λοιπόν τι θα πούν. Έχουν ήδη περάσει την πόρτα του εισαγγελέα εδώ και λίγη ώρα, ο οποίος εισαγγελέας θα αποδώσει και τις σχετικές κατηγορίες και να δούμε αν θα ζητηθεί καταρχήν προθεσμία για να απολογηθούν ή αν δεν ζητηθεί προθεσμία, αν θα προφυλακιστούν. Να πω ότι επικεντρώνονται όλες τις πληροφορίες που για την ώρα της έκρηξης, όπου εκείνη την ώρα εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε δεξαμενή προπανίου, κάτι που εξετάζεται και ως πιθανή αιτία του δυστυχήματος. Αποτέλεσμα της σφοδρότατης έκρηξης ήταν να χάσει τη ζωή του, να απανθρακωθεί ένας 67χρονος, ο οποίος ήταν εκεί με την ιδιότητα του ηλεκτροσυγκολητή. Να σου πω ότι είναι μια μικρή, ήταν ουσιαστικά μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Από ό,τι φαίνεται, που δούλευαν 5 άτομα στην επιχείρηση αυτή. Τα 4 που ήταν εκείνη την ώρα εκεί πρόλαβαν και βγήκαν στο προαύριο, χωρίς να υποστούν κάποιο τραυματισμό. Ενώ ο άτυχος 67χρονος ήταν αυτός ο οποίος έχασε τη ζωή του. Τώρα ότι έχουμε και έναν τραυματία ακόμα, έναν 37χρονο, ο οποίος δεν ήταν εργαζόμενος, αλλά ήταν από κοντινό σπίτι. Είχε βγει ο άνθρωπος να κάνει κάποιες εργασίες και χτυπήθηκε την ώρα της έκρηξης.
0: Από τη σφοδρότητα προφανώς του οστικού κύματος, Πέγγι.
1: Προφανώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, έχει κάποια τραύματα στο χέρι και είναι στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Να πούμε ότι η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θα μπορούσαμε να έχουμε δηλαδή εκεί πολύ χειρότερα, βεβαίως, και δεν μιλάω για τον άνθρωπο που έχασε με τον τρόπο αυτό τη ζωή του, μιλάω για τραυματισμούς εργαζομένων. Και να πω ακόμα ότι αύριο θα είναι το τελευταίο αντίο τον άτυχο 67χρονο. Έχουν έρθει ήδη τα παιδιά του από το εξωτερικό και αύριο θα τον αποχαιρετήσουν οικογένεια και φίλοι. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές και για την οικογένεια πρωτίστως του ανθρώπου, αλλά και για τους ανθρώπους της επιχείρησης, γιατί όπως είπα απολογούνται αυτή την ώρα και θα πρέπει να αποδείξουν και να υποστηρίξουν βέβαια με στοιχεία ότι η επιχείρησή τους λειτουργούσε σωστά και δεν είναι υπεύθυνοι για ό,τι έγινε.
0: Ότι είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας, Πέγγι.
1: Ακριβώς. Αυτό διερευνάται. Είναι και ένα μεγάλο θέμα, βέβαια, για τα μέτρα ασφαλείας σε χώρους εργασίας.
0: Έτσι.
1: Για μία ακόμη φορά, αν τηρούνται και κατά πόσο γίνονται και έλεγχοι για την τήρηση αυτών των μέτρων. Είναι θέματα όμως τα οποία θα μας απασχολήσουν σίγουρα τις επόμενες μέρες.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Πέγγι.

0: στον εισαγγελέα σήμερα και οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για την πέμπτη ομάδα που οδηγείται στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στα ορεινά της Κρήτης. Μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ζωοκλοπή, εξαπάτηση, εκβιάσεις, εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή που παρακολουθεί από κοντά το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουν προσαχθεί ακόμη στην εισαγγελία οι 8. Είμαστε αναμονή βεβαίως. Όπως είπες, είναι η πέμπτη ομάδα, μάλλον η πέμπτη οικογένεια, η οποία κατηγορείται ότι έχει συστήσει εγκληματική οργάνωση, μαζί βέβαια με τους περιφερειακούς, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και λέω τους περιφερειακούς γιατί από τους 8 συλληφθέντες, 4 θεωρούνται τα ηγετικά στελέχη, προερχόμενοι όλοι από μια συγκεκριμένη οικογένεια. Μιλούμε δηλαδή για 2 αδέλφια, τον ηλικιωμένο πατέρα τους και τον 19χρονο γιο του ενός, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί τη θητεία του και συνελήφθη τη στρατονομία χθες στο στρατόπεδο του Σταχανιά και μεταφέρθηκε εδώ στο Ηράκλειο. Οι άλλοι 4 έχουν περιφερειακό ρόλο. Είπαμε, είναι η πέμπτη επιχείρηση του τμήματος δίωξη οργανωμένου εγκλήματος τέτοιου τύπου, η οποία διεξάγει το τελευταίο εξάμηνο στην Κρήτη, και αυτό σε ακολουθία της δήλωσης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδη ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο, μετά δηλαδή το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια, όπου είχε εξαγγείλει την δημιουργία του τμήματος και είχε αναφερθεί σε 15 συγκεκριμένες οικογένειες, χωρίς να αναφέρει βεβαίως ονόματα, αλλά προφανέστατα υπήρχαν ήδη τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Είχε πει ο Υπουργός τότε ότι οι συγκεκριμένες ομάδες αποτελούν ένα απόστημα και το απόστημα αυτό θα σπάσει, καθώς ταλαιπωρούν, ταλανίζουν την κοινωνία στην ενδοχώρα του νησιού. Είναι λοιπόν η πέμπτη επιχείρηση. Περιμένουμε την μεταγωγή τους εδώ στην εισαγγελία. Προφανέστατα, όπως μας λένε οι συνήγοροι, θα πάρουν προθεσμία για να απολογιστούν στην τακτική ανακρίτρια του Ηρακλείου. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, πάντα η εγκληματική τους δράση τους έχει αποφέρει μέσα σε ένα διάστημα 4 ετών ένα ποσό το οποίο εκτιμάται μαύρο χρήμα, βέβαια καθαρό κέρδος, περί τα 270.000 ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες από την αστυνομία υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων τα οποία είτε θα συλληφθούν σε επόμενο χρόνο είτε θα κληθούν να απολογηθούν απευθείας στην ανακρίτρια στο Ηράκλειο.
0: Ουσιαστικά τα Βορίζια άνοιξαν τον ασκό του αιώλου, Γιώργο.
1: Ακριβώς. Γιατί μιλάμε για ένα κύκλο που έχει να κάνει με συγκεκριμένες παράνομες πρακτικές, εκβιασμούς, καταπατήσεις, διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία όπλων και χρήση βεβαίως όπλων.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και από το Ηράκλειο της Κρήτης πάμε τώρα στα Χανιά, γιατί εκεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την πολύ ωραία απολογία του ο ιατροδικαστής Χανίων, ενώ την ίδια απόφαση έλαβαν οι δικαστικές αρχές και για τον τοξικολόγο. Να θυμίσουμε πως και οι δύο αντιμετώπιζαν κατηγορίες για παθητική δωροδοκία σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη στην ΕΡΤ Χανίων να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, όπου όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, Ειρήνη, αμφότεροι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τόσο ο ιατροδικαστής όσο και ο τοξικολόγος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ηρακλείου. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τον ιατροδικαστή, του οποίου η απολογία ακολούθησε εκείνη του τοξικολόγου, διήρκησε περίπου 6 ώρες. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, όπου με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και της ανακρίτριας αποφασίστηκε να αφαιθεί τελικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, δηλαδή της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ. Χαρακτηριστικό μάλιστα, Ειρήνη, ήταν σήμερα τα ξημερώματα ότι έξω από το δικαστικό Μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και υποστηριχτές του ιατροδικαστή, οι οποίοι μόλις άκουσαν την απόφαση απελευθέρωσής του, ότι δηλαδή δεν θα προφυλακιστεί, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και σε πανηγυρισμούς, θα το έλεγα έτσι,
0: ναι.
2: Μόλις ο ίδιος εμφανίστηκε στο κατόφλι της αγγελίας και ο ίδιος μάλιστα στράφηκε προς το μέρος τους, δείχνοντας το σήμα της νίκης. Είχαμε και τέτοια εικόνα,
0: μάλιστα,
2: δηλαδή, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης. Θυμίζω ότι νωρίτερα, χθες το μεσημέρι δηλαδή, και μετά από περίπου 2 ώρες διαδικασία έχει αφαιθεί ελεύθερος και ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση, επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων. Απλά η διαφορά είναι ότι η χρηματική εγγύηση που αναμένεται να καταβάλει είναι 30.000 ευρώ και όχι 20.000 ευρώ που αναμένεται να καταβάλει ο ιατροδικαστής Χανίων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, Ειρήνη, να πούμε ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Mm-hmm. Η έρευνα συνεχίζεται, η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται. Υπάρχουν ακόμα πολλά δεδομένα που αναμένεται να βγουν στην επικαιρότητα το επόμενο διάστημα. Εξάλλου είναι τουλάχιστον 20 τα άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί σε βάση της δικογραφίας ότι εμπλέκονται σε διάφορες υποθέσεις και κυρίως σε ό,τι αφορά την εγκληματική οργάνωση που είχε βγει στη δημοσιότητα πέρυσι το καλοκαίρι εδώ στα Χανιά. Από αυτά τα 20 άτομα σταδιακά αναμένεται να καταθέσουν ή και να προσαχθούν στην αστυνομία και ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες συλλήψεις στο επόμενο διάστημα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει κάτι ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ξαναλέω, έχει πάρα πολλά πλοκάμια ακόμα. Το θέμα είναι να δούμε ποια κατάληξη θα έχει, διότι θυμίζω ότι έχουν προφυλακιστεί μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από πέρυσι. Δεν έχει ακόμα οριστεί δικάσιμο σε ό,τι αφορά τη δική τους περίπτωση. Το επόμενο διάστημα αναμένεται βάσει του νόμου να αποφυλακιστούν, αφού δεν θα έχει οριστεί δικάσιμος, εκτός και αν οριστεί δικάσιμος στην περίοδο που είναι ήδη προφυλακιστεί οι ίδιοι. Πάντως, ξαναλέω ότι η υπόθεση έχει ακόμα πολύ
0: έχει
2: δρόμο και η έρευνα συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Σύρο, καθώς στον ανακριτή οδηγείται το ζευγάρι το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 42χρονης Δίας Όστριας, με τον άνδρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη, και ενώ το ζευγάρι υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να ληστέψει, η δικογραφία ενισχύεται με το πόρισμα της ιατροδικαστικής, σύμφωνα με το οποίο η γυναίκα έφερε τραύμα από μαχαίρι στο θώρακα. Συγγενείς και φίλοι στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου θα τελεστεί και η εξόδιος ακολουθία, θα πούν το τελευταίο αντίο στην 42χρονη γυναίκα. Πάμε στην Κατερίνα Παπαγιάννη να μας δώσει το ρεπορτάζ.
3: Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα. Να πούμε ότι ενισχύεται τη δικογραφία από χθες με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εκθέσεις, σύμφωνα με το οποίο τέτοια θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ είναι κακός ισθόρακος από μαχαίρι, δηλαδή το τραύμα διαπέρασε πνεύμονα και θώρακα και τελικά αποδείχθηκε θανατηφόρο. Τώρα να πούμε ότι σημαντικό ρόλο θα παίξουν και το βεντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές. Συγκεκριμένα, εμείς εξασφαλίσαμε κάποια καρέ, δείχνουν την είσοδο της 42χρονης. Στη δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε ότι δεν έχει μπει στο σπίτι, ανοίγει πόρτα και αμέσως τρέπεται σε φυγή. Και στην τρίτη φωτογραφία βλέπουμε τον κατηγορούμενο στο δεξί του χέρι να κρατάει ένα μαχαίρι. Όπως καταλαβαίνουμε, μένει εκτός κάδρου η στιγμή που δέχεται το θανατηφόρο τραύμα. Και γιατί αυτό είναι σημαντικό, γιατί τελικά το δέχτηκε εντός σπιτιού. Συνεχίζουμε με αυτές τις διώξεις που έχουν ασκηθεί, όμως αν πρόκειται για εκτός σπιτιού, τότε αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία. Είναι κάτι που θα εξετάσουν οι ίδιες οι αρχές. Τον τελικό λόγο το έχει πάντα η δικαιοσύνη. Θα προσπαθήσει να όλο το βιντεοληπτικό υλικό, τις καταθέσεις, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και όλα τα στοιχεία που έχουν διάστησή τους. Και να πούμε κλείνοντας ότι συγγενείς και φίλοι στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και θα πούν το τελευταίο αντίο στη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ.
0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ της Πάτρας. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας νοσηλεύτηκε μία ανήλικη μετά από επίθεση που δέχτηκε σε δομή φιλοξενία στην Τέμενη Αιγαλίας. Και σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 ανήλικοι.
4: 2 ανήλικοι ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και από την Πάτρα, ένα κορίτσι και ένα γόρι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε αδύναμα άτομα και εξίδρυση. Ειδικότερα, χθες μετά το μεσάνυχτα, σε μια δομή φιλοξενία στην Τέμενη του Αιγαίου, η οποία λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια, οι δύο κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε ανήλικη, προκαλώντας τις σωματικές βλάβες, και ειδικότερα η πρώτη κατηγορούμενη, το κορίτσι δηλαδή, προκάλεσε σωματικές βλάβες στην ανήλικη, χτυπώντας τη στο κεφάλι, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος της έριχνε υγρό σαπούνι στα μάτια. Το κορίτσι, λοιπόν, η παθούσα, μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου, Στη συνέχεια στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παίδων των Πατρών για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω νοσηλεία. Η δικογραφία τώρα που σχηματίστηκε σε βάρος των εμπλεκομένων θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας και από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλο ακριβώς θα συμβεί, γιατί όλα τα παιδιά αυτά είναι ανήλικα και έγινε μεσάνυχτα και αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό, γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες.
0: Μάλιστα. Έχουμε και μια άλλη υπόθεση όμως. Έχουμε μια νέα καταγγελία για ηλεκτρονική απάτη με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, την οποία εξετάζει η αστυνομία μετά την αναφορά ενός πολίτη από την Πάτρα ότι έχασε περισσότερα από 90.000 ευρώ. Μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσό, Δήμητρα.
4: Όπως το ισχυρίζεται βέβαια ο πολίτης, ακριβώς είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό και είναι ακόμα, όπως είπες και εσύ, μια ηλεκτρονική απάτη με πρόσχημα επενδύσεις, αυτή τη φορά κρυπτονομίσματα. Έχει ξανασυμβεί και στη Δυτική Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε ήδη διασταυρώσει και από το Τμήμα Ασφαλείας της Πάτρας, της Ελληνικής Αστυνομίας, ο άντρας είχε δημιουργήσει πριν από περίπου 7 μήνες λογαριασμό σε διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία παρουσιαζόταν ως υπηρεσία επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Τώρα, στο διάστημα αυτό, κατέθεται σταδιακά ο άνθρωπος μεγάλα χρηματικά ποσά, έχοντας την πεποίθηση ότι επενδύονταν και του απέφεραν σημαντικά κέρδη. Όταν λοιπόν επιχείρησε να προχωρήσει ανάληψη αυτών των χρημάτων, ενημερώθηκε ότι θα έπρεπε προηγουμένως να καταβάλει επιπλέον ποσά. Δίθεν λοιπόν όλα αυτά για την πληρωμή φόρων, προμηθειών και εξόδων από δέσμευση των κεφαλαίων. Η απέτηση αυτή κίνησε τις υποψίες του, αποτέλεσμα ήταν να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για οργανωμένη απάτη και αμέσως βέβαια απευθύνθηκε στην τοπική ελληνική αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό. Τώρα, η Ελλάς διερευνά την υπόθεση, ενώ υπενθυμίζει στους πολίτες, ακόμα μια φορά, να επιδεικνύουν προσοχή απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές πλατφόρμες που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις και ζητούν βέβαια διαρκώς νέες καταβολές χρημάτων, επικαλούμενες διάφορες χρεώσεις ή τέλη για την εκταμείευση των υποτιθέμενων κερδών.
0: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Καλά κάνεις και το αναφέρεις και εσύ, Δήμητρα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες είναι ουσιαστικά φαντάσματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα σε μια άλλη επίσης σοβαρή υπόθεση. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Ο έλεγχος ξεκίνησε μετά από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Πάμε να ακούσουμε την Κατερίνα Φάκα που έχει και το ρεπορτάζ.
1: Ο έλεγχος ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της. Υπήρχε άλλη επιχείρηση στον ίδιο χώρο, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση και επεξεργασία για παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατέσχεσαν στους ψυκτικούς θαλάμους 6 τόνους κρεάτων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν ούτε νόμιμη σήμανση ούτε έγκυρους κωδικούς. Ακολούθησε άμεση και εκτεταμένη ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι νέοι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσχεση 151 κιλών προϊόντων επιπλέον, με τη συνολική ποσότητα κατασχεμένων κρεάτων να ανέρχεται σε 6,2 τόνους.

0: Για το θέμα μίλησε και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, να τον ακούσουμε.
1: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με εχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.

0: Τώρα να πούμε ότι στις περιπτώσεις με συμπτώματα σαλμονέλας, ουσιαστικά με γαστρεντερολογικά προβλήματα που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της χώρας μας, στην τελευταία περίπτωση μιλάμε για 9 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News ο καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΟ, ο κ. Γκίκας Μαγιορκίνης. Είπε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη εργαστηριακά ότι τα 9 αυτά άτομα που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Νίκαιας έχουν σαλμονέλωση. Υπογράμμισε ότι τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλα στην περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι κάτι περίεργο. Αναφέρθηκε στους βασικούς τρόπους προφύλαξης από τη σαλμονέλωση και, όπως είπε, το βασικό είναι το κοτόπουλο πρέπει υποχρεωτικά να έχει ψηθεί καλά. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι κρούσματα σαλμονέλας είχαμε τις περασμένες ημέρες σε Λαμία και Καστοριά, οπότε περιμένουμε να δούμε λιγάκι τι θα δείξουν και οι εργαστηριακές εξετάσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση των 9 ατόμων. Πάμε τώρα στον πύργο, όπου σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας σε παραλιακό κατάστημα εστίασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστες φέρονται να είναι 2 19χρονοι και θύμα ένας άνδρας 21 ετών. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Το μεσημέρι έχει σχηματιστεί δικογραφία από τις αστυνομικές αρχές για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος 2 19χρονων, οι οποίοι είναι αδέρφια και οι οποίοι φέρονται να χτύπησαν σοβαρά έναν 21χρονο μέσα σε κατάστημα εστίασης τα ξημερώματα της Δευτέρας. Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνητος ο λόγος, ωστόσο φαίνεται πως υπήρχαν προσωπικές διαφορές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δράστες είναι γνώριμες αρχές, αναζητούνται και παράλληλα έχει σχηματιστεί η δικογραφία, ενώ ο 21χρονος υπέστη τραυματισμό και διακομίσε προληπτικά στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σκηνικό έντασης είχαμε νωρίτερα στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου, το Αχιλοπούλιο, η παρέτηση της μοναδικής μόνιμης ογκολόγου, της κυρίας Περδικούρη, έχει προκαλέσει οργή και αγανάκτηση στους ασθενείς. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ του Βόλου βρέθηκε εκεί. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στο γραφείο του διοικητή του Αχιλοπούλιο Νοσοκομείου Βόλου βρέθηκαν σήμερα το πρωί αρκετοί ογκολογικοί ασθενείς, αλλά και συγγενείς και συμπαραστάτες τους, ζητώντας να μην γίνει από τη μία αποδεκτή παρέτηση της μόνιμης ογκολόγου που βρίσκεται ως επικεφαλής του τμήματος τα τελευταία χρόνια, ενώ παράλληλα ζητούν να μην ισχύσει και η πρόσληψη έτερου γιατρού, ο οποίος προσελήφθη με το ειδικό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών και ο οποίος βρισκόταν ως διευθυντής της ογκολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Βόλου μέχρι το 2023, όταν και είχε αποχωρήσει.
0: Ναι.
2: Ενώ η μόνιμη ογκολόγος τώρα παρετείται, καθώς επέστρεψε ο συγκεκριμένος γιατρός, θεωρώντας, όπως τονίζει η ίδια, ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας μαζί του. Μάλιστα, οι ασθενείς που βρέθηκαν στο γραφείο του διοικητή του νοσοκομείου Βόλου, του κ. Ανδρέα Μαζαράκη, συναντήθηκαν και με την γιατρό, την ογκολόγο, η οποία τους είπε ότι έχουν ενημερωθεί όλοι οι αρμόδιοι για το θέμα και ότι αποφάσισε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, να παραιτηθεί για το καλό όλων, είπε. Δεν είναι προσωπικό θέμα, είναι πολύ πρακτικό. Σε οποιαδήποτε δουλειά μπορεί να διαφωνήσει κανείς με ένα συνεργάτη του, αλλά την επόμενη μέρα με ποια ασφάλεια μπορεί να συνεργαστεί κανείς. Αναρωτήθηκε και ότι με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή, δηλώνει ότι είναι ώρα να φύγει, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη γιατρός. Από την πλευρά του διοικητής του νοσοκομείου Βόλου, ο κ. Ανδρέας Μαζαράκης, τόνισε στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για αυτές τις εξελίξεις, ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις ενστάσεις τους. Σημείωσε ότι όσο είναι στη θέση του, θα δίνει τον αγώνα του για να προσλαμβάνονται γιατροί και νοσηλευτές με κάθε τρόπο και επί του προκειμένου θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια. Έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ότι θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για να βρεθεί μια νομική λύση και αν χρειαστεί να ξαναγίνει προκήρυξη. Θα ξαναγίνει, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Αρκετή συγκίνηση όταν συναντήθηκαν οι ασθενείς με τη γιατρό, τη μόνιμη ογκολόγο, την οποία θεωρούν, όπως σημείωναν δημοσίως, ότι επιτέλεσε όλα αυτά τα χρόνια στο έπακρο το καθήκον της και ως γιατρός και ως άνθρωπος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο έτερος ογκολόγος, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα, δεν θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος, παραπέμποντας στη διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Εννέα άτομα τώρα βρίσκονται από το πρωί στο νοσοκομείο Δημοτήχου μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Σουφλίου, στο οποίο ανατράπηκε αυτοκίνητο που οδηγούσε διακινητής μεταναστών. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε πάλι.
3: Είναι ακόμα ένα. Αυτό ναι. Θα μπορούμε να σχολιάσουμε πρώτα απ' όλα, αλλά να δούμε λίγο και το περιστατικό τώρα. Ναι. Είναι εκτός κινδύνου αυτοί που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Είναι 8 μετανάστες και ο αλλοδαπός διακινητής τους. Είναι αλβανικής καταγωγής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας. Οδηγούσε αυτό το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο με το οποίο μετέφερε τα 8 άτομα. Γύρω στις 8 παρατέταρτο το πρωί έγινε αυτό. Ανατράπηκε το αυτοκίνητο στην περιοχή εκεί, στη Μάνδρα Σουφλίου. Τους τραυματίες, οι οποίοι από ό,τι μαθαίνουμε είναι όλοι ηλικίες από 25 έως 35 ετών, μετέφεραν ασθενοφόρα στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, όπου παραμένουν για προληπτική νοσηλεία και τα 9 άτομα, δηλαδή και οι 8 μετανάστες και ο διακινητής, και μόνο ένας εξ αυτών είναι πιθανόν να χρειαστεί επέμβαση στο τραυματισμένο χέρι του.
0: Ναι.
3: Τώρα, να πούμε απλά, Ειρήνη, ότι πρόκειται για ένα, όπως είπαμε και στην αρχή, ένα ακόμα περιστατικό διακίνησης που καταλήγει σε τροχαίο. Και ενώ παρατηρείται έντονη δράση των κυκλωμάτων που μεταφέρουν μετανάστες μέσω των χερσαίων συνόρων της χώρας, να θυμίσω ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο αριθμός συλλήψεων περιαλλοδαπών στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη ήταν αυξημένος κατά 43% σε σχέση με το διάστημα, το ίδιο διάστημα του 2025.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, από την αρχή του Γενάρη μέχρι και το τέλος του Ιουνίου του 2026, είχαμε 4.102 συλλήψεις. Το ίδιο εξάμεινο του 25, αυτές οι συλλήψεις ήταν 2.339. Οι συλληφθέντες, στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι μετανάστες, πρόσφυγες και διακινητές που πέρασαν στο ελληνικό έδαφος από τον Εύρο και είτε συνελήφθησαν εντός νομού, δηλαδή μόλις πέρασαν, είτε σε άλλους νομούς της περιφέρειάς μας, στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, έτσι όπως ακολουθούν τη διαδρομή προς τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Χωρίς γιατρό είναι από το Μάιο το Μαθράκι, ένα από τα διαπόντια νησιά της Κέρκυρας, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της κοινότητας. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, στο νησί δεν υπάρχει επάρκεια νερού, με το δίκτυο να είναι πεπαλαιωμένο και να προκαλούνται συνεχώς βλάβες. Το προβλήματα του νησιού φέρνει στη Βουλή και με αναφορά του βουλευτή του Πασόκου, κ. Μπεάνκης. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Το Μαθράκι, να σας πούμε, το μικρότερο νησί στα διαπόντια, βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Κατοικείται δεν ξέπερνουν τους 200, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2021. Το νησί, τώρα με τα όσα καταγγέλει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πλήρης υποβάθμισης εν μέσω της τουριστικής περίοδου, κυρίως για δύο κρίσιμα ζητήματα που απειλούν άμεσα την ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος. Το πρώτο και το σοβαρότερο, βέβαια, είναι η έλλειψη γιατρού στο νησί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, το Μαθράκι παραμένει χωρίς ιατρική κάλυψη από το Μάη, με αποτέλεσμα μόνιμοι κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι, ναι, να δυνατούν ακόμα και να συνεργαστούν στα φάρμακά τους. Δεν έχουν τη δυνατότητα δηλαδή ούτε καν αυτό. Η κατάσταση περαιτέρω και τη θερινή περίοδο, καθώς αυξάνεται.
0: Μάρινα, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Σας ακούμε με διακοπές. Σε παρακαλώ, αν να μεταφερθεί σε κάποιο σημείο σταθερά. Ευχαριστώ. Ναι. Μας
4: δεν ακούς? Ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Ναι.
4: Έλεγα λοιπόν για το σοβαρό πρόβλημα που αποτελεί έλλειψη γιατρού στο νησί του Μαθράκη, που σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας παραμένει χωρίς ιατρική κάλυψη από το Μάη.
0: Δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν οι άνθρωποι.
4: Ναι. Και βέβαια έρχεται και πάρα πολλοί κόσμος, είναι πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι πηγαίνουν στο νησί και υπάρχουν και πάρα πολλά περιστατικά. Μάλιστα, ο πρόεδρος μας είπε και για ένα περιστατικό με μια ηλικιωμένη που δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν. Παρά τις δεσμεύσεις, δεν έχει σταλεί γιατρός. Και μάλιστα λέει ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τα συμβάντα που πιθανόν να συμβούν. Εξίσου κρίσιμη χαρακτηρίζεται όμως και η κατάσταση με το νερό, με την υδροδότηση. Η μονάδα φαλάτωσης, αν και διαθέτει ονομαστική δυναμικότητα παράγοντας 100 κυβικών μέτρων ημερησίως, αποδίδει μόλις 25 και διακόπτεται συνεχώς η υδροδότηση εξαιτίας πολλών βλαβών. Είναι παλαιωμένο και το δίκτυο της ίδρευσης και καταλαβαίνουμε ότι έχουν πάρα πολλές διακοπές.
0: Μάλιστα.
4: Ο πρόεδρος τονίζει ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο προχώρητο και αυτό το οποίο και εσύ είπες, ότι υπάρχει μια αναφορά στη Βουλή που κατέθεσε στους αρμόδιους υπουργούς ο βουλευτής του Πασόκ, ο κ. Μπιάνκη, σχετικά με τα προβλήματα, τα σοβαρά αυτά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Μαθράκι.
0: Και τα δύο είναι πάρα πολύ σοβαρά, και το ότι είναι χωρίς γιατρό και φυσικά ότι δεν υπάρχει επάρκεια νερού. Μένει να δούμε τι θα γίνει, Μαρίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι δύο σοβαρές και επικίνδυνες καθυζήσεις που σημειώθηκαν στο οδόστρωμα πέρσι το καλοκαίρι στην οδό Ναβαρίνου και πριν από λίγες μέρες στην οδό Ακρίτα στην Καλαμάτα επαναφέρουν στο προσκήνιο την κατάσταση του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. Συγγνώμη, ο Κώστας Γαζούλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
5: Το συγκεκριμένο θέμα, Ειρήνη, συζητήθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας. Τώρα, όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Επιχείρησης, ο Μιχάλης Βασιλιάδης, εξετάζονται σύγχρονες τεχνολογίες που θα επιτρέπουν την εσωτερική ενίσχυση των αγωγών χωρίς να απαιτείται η πλήρης αντικατάστασή του. Ωστόσο, η ΔΙΑΚ δεν έχει καταλήξει ποια μέθοδος είναι η καταλληλότερη για τη συντήρηση του παλαιωμένου δικτύου. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιχείρησης, τον κ. Καραγιάννη, έχουν ήδη αγοραστεί δύο ειδικά ρομπότ, τα οποία θα κινηθούν στο εσωτερικό του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος, προκειμένου να καταγράψουν με ακρίβεια τα προβληματικά σημεία. Προσωπικό της ΔΙΑΚ έχει ήδη μάλιστα εκπαιδευτεί στον εγχειρισμό του, ενώ θα ακολουθήσει και εκπαίδευση και άλλων εργαζομένων. Τώρα το ζήτημα τέθηκε και στη συνεδρίαση από τον εκπρόσωπο της μειοψηφίας, τον κ. Φαβατάου, επισημένοντας ότι στο τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί τρεις σοβαρές βλάβες, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του για ενδεχόμενες επιπτώσεις και στην ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων που αποτελούν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης Καλαμάτας. Τώρα, απαντώντας αυτό, ο Γενικός Διευθυντής ΔΙΑΚ διευκρίνησε ότι από τις συγκεκριμένες βλάβες δεν διαρρέουν βλήματα προς το περιβάλλον. Αντίθετα, επειδή οι αγωγοί βρίσκονται χαμηλότερα από το θαλάσσιο υδροφορέα, το νερό της θάλασσας είναι αυτό που εισέρχεται στο αποχευτικό δίκτυο. Ναι. Το επόμενο διάστημα, οι έλεγχοι με τα ειδικά ρομπότ αναμένεται να αποτυπώσουν την πραγματική κατάσταση των αγωγών, ώστε συνέχεια η ΔΙΑΚ να επιλέξει τον τρόπο για την τεχνολογία με την οποία θα προχωρήσει η συντήρηση και την ενίσχυσή τους. Πάντως, τα συναντάμε μπροστά μας το παλαιωμένο δίκτυο. Μάλιστα, είναι ευτύχημα ότι στις δύο βλάβες που προανέφερες και εσύ πέρυσι το καλοκαίρι στον οδό Ναβαρίνου και πριν από λίγες μέρες σε κεντρικότατο επίσης σημείο στην οδό Ακρίτα, είναι ευτύχημα ότι δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα, δεν βρέθηκε δηλαδή κάποιο αυτοκίνητο εκείνη την ώρα που σημειώθηκε η καθίζηση σε πολύ κεντρικούς δρόμους της πόλης Καλαμάτας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να βρεθούν αυτά τα απαραίτητα εργαλεία που θα προβλέψουν τα επόμενα επικίνδυνα σημεία που πιθανώς να έχουν δημιουργηθεί ανάλογα προβλήματα. Μα, Ειρήνη.
0: Πολύ σημαντικό, Κώστα, και αυτό που λες, ότι εκείνη την ώρα δεν βρέθηκαν στο δρόμο κάποιοι άνθρωποι.
5: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: νέο δηληστήριο για πόσιμο νερό στον Δήμο Βέλου Βόχα Κορινθίας. Μια δομή που μαζί με άλλες δράσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν το σοβαρό πρόβλημα της λειψιδρίας στην ευρύτερη περιοχή. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, η λειψιδρία απασχολεί έντονα το Δήμο Βέλου Βόχα στην Κορινθία και όχι μόνο αυτό, το Δήμο, αλλά σχεδόν όλη την παράκτια περιοχή. Το δηληστήριο λοιπόν για πόσιμο νερό έχει δυνατότητα επεξεργασίας 300 κυβικών μέτρων, Ειρήνη, νερού την ώρα, δηλαδή περισσότερα από 7.000 κυβικά μέτρα ημερησίως. Είναι εγκατάσταση πλήρως αυτοματοποιημένη, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και με χαμηλό λειτουργικό κόστος. Πρόσφατα έγιναν και τα εγκαίνια. Το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των φίλτρων δεν χάνεται, αλλά επαναχρησιμοποιείται για την άρδευση. Το έργο εντάχθηκε, Ειρήνη, στο πρόγραμμα Ίδωρ 2. Θα υπάρξουν και μονάδες αθαλάτωσης αλλά και αναβάθμιση των δικτύων. Θα βγουν και νέες προκλήσεις από την περιφέρεια για διάφορα τέτοια έργα υποδομής και αθαλάτωσης, είπε και ο Περιφερειάρχης. Ο Δήμος δεν διαέθετε εσωτερική πηγή υδροδότησης, ενώ η συμφαλία ήταν εκτός σχεδιασμού. Και βέβαια το φράγμα Ασοπού, ένα πολύ μεγάλο έργο για την άρδευση, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι ένα έργο λοιπόν 3,1 εκατομμυρίων ευρώ για διάφορες περιοχές του Δήμου Βέλου Βόχας,
0: ναι,
1: και για πολλά χωριά, ενώ βέβαια προβλέπονται για τη λειψιδρία και άλλα μέτρα, όπως είπα, από το Δήμο Βέλου Βόχας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε τώρα στη Λάρισα, καθώς τα τρακτέρ τους βγάζουν στους δρόμους αύριο το απόγευμα οι χαλαζόπληκτοι αγρότες του Τυρνάβου, ζητώντας δίκες, όπως αναφέρουν, αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν. Η απόφαση για το συλλαλητήριο ελήφθη χθες το βράδυ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Τυρνάβου. Γιάννης Γιάτσιος, στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Τα λέγαμε και χθες ότι οι άνθρωποι αυτοί ζητούν γρήγορα να δοθούν αποζημιώσεις. Είναι μια κατάσταση, βέβαια, λέγαμε και ότι ο κύριος Χαρακόπουλος υποσχέθηκε ότι όλα θα κινηθούν γρήγορα.
2: Ναι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, γιατί τουλάχιστον το αναγνωρίζουν και οι παραγωγοί. Μιλούσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αμπελοκαλλιεργητών από το Δαμάσιμα του Πρεσνέ Πλάσσας, τον κύριο Γιάννη Γκανά, ο οποίος είπε ότι οι αποζημιώσεις θα τρέξουν με το μοντέλο του Τάνιελ, δηλαδή με τις πλημμύρες, ναι, του 2023. Γι' αυτό άλλωστε είναι και σφιχτά τα χρονοδιαγράμματα για τις δηλώσεις αναγγελίας της ζημιάς. Έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα από χθες και ολοκληρώνονται, κλείνει η σχετική διαδικασία στις 10 Αυγούστου. Προκειμένου βεβαίως να ετοιμαστεί φάκελος και να προχωρήσουν οι διαδικασίες της αποζημίωσης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ωστόσο μέσω του ΕΛΓΑ θα γίνει η διαδικασία. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να προκαλεί έτσι την αντίδραση των αγροτών είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν, όχι που θα τρέξουν οι διαδικασίες, αλλά ουσιαστικά τα ποσά των αποζημιώσεων. Γιατί τουλάχιστον όσον αφορά τα αμπέλια, αυξάνεται από 32 στα 37 λεπτά η αποζημίωση για το κιλό, ωστόσο μειώνεται το τελικό ποσό της παραγωγής στην αστρέμα, σχεδόν κατά, ναι, 1 τόνο. Δηλαδή από τους 3 τόνους πάμε στους 2,1 τόνους, όπως μας είπε ο κύριος Γκανάς, με αποτέλεσμα ουσιαστικά το ταμείο, όπως λέγαμε, που θα κάνουν μετά την καταβολή των αποζημιώσεων η παραγωγή, να έχει λιγότερα λεφτά από αυτά που θα έπρεπε. Και αυτό που ζητούμε βεβαίως είναι, ωστόσο, να υπάρξει έτσι δίκαιη κατανομή και αποζημίωση όσο το δυνατόν με τις καλύτερες προϋποθέσεις και με βάση βεβαίως της πραγματικής ζημιάς που έχει υποστεί. Γιατί μιλάμε για 5.000 στρέμματα μόνο στην περιοχή του Δαμασίου. Μιλάμε για τους αμπελώνες, εινοποιήσιμα, ναι, αμπέλια, τα οποία δεν έχουν πρόβλημα διάθεσης. Ούτως ή άλλως είναι και ο εινοποιητικός συνδεσμός, αλλά και τοπικά εινοποιεία εκεί που, ναι, απορροφούν την παραγωγή. Θα υπάρχει έλλειμμα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ενώ μιλάμε για μια πολύ καλή χρονιά.
0: Ναι.
2: Με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν και ζητήματα όσον αφορά την παραγωγή, τα προϊόντα απόσταξη που παράγει ο Τύρναβος, η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Τύρναβου, τα οποία βεβαίως είναι ξαγουστά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αυτά τα θέματα συζητήθηκαν και όλα βεβαίως έχουμε και με τα αχλάδια, τις αποζημιώσεις σε περιοχές του Δήμου Τυρνάβου, αλλά και σε άλλες περιοχές εδώ στο νομό της Λάρισας, τα οποία βγάζουν τους αγρότες στους δρόμους, οι οποίοι ζητούν βεβαίως να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία των εκτιμήσεων και βεβαίως και ζητούν και έμπειρο προσωπικό που να γνωρίζει βεβαίως ακριβώς τα προβλήματα της κάθε καλλιέργειας. Αυτό που οφείλουμε να πούμε βεβαίως και μας το είπε και ο κ. Γκανάς, είναι ότι τις αναδιαρθρώσεις αμπελώνων που έγιναν σε επίπεδο Θεσσαλίας, από τα 1500 στρέμματα, τα 700 στρέμματα ήταν μόνο στο Δαμάσι. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχει μέλλον η καλλιέργεια. Έτσι. Ωστόσο, είναι ένα ξεσκέπαστο μαγαζί η γεωργία και χρειάζεται όταν έχουμε έκτακτα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα της ιδιαίτερη προσοχή βεβαίως και αποζημιώσεις για να μπορούν οι αγρότες τουλάχιστον να συγκεντρώσουν κάποια ποσά που θα μπορέσουν να τους επιτρέψουν να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα.
0: Που είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα στην Ήπειρο ξεκίνησε η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων προς τους κατοίκους του Δήμου Ζήτσας που επλήγησαν από το σεισμό στις 8 Μαρτίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Χρήστο Νεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ναι, Ειρήνη, όπως ανέφερες, και ήδη στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πρώτων 45 δικαιούχων πιστώθηκαν περισσότερα από 91.000 ευρώ, ενώ ακολουθεί και η καταβολή ακόμη περίπου 45.000 ευρώ σε άλλους 23 δικαιούχους. Συνολικά, να αναφέρουμε, Ειρήνη, ότι ο Δήμος έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους περίπου 6.136.000 ευρώ από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τώρα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι οικονομικές ενισχύσεις αφορούν την κάλυψη πρώτων ιδιωτικών αναγκών αλλά και την αντικατάσταση κατεστραμμένων οικοσκευών. Παράλληλα, ο Δήμος έχει υποβάλει νέο αίτημα χρηματοδότησης προκειμένου να καλυφθούν ακόμη 39 δικαιούχοι με στόχο τη συνολική αποκατάσταση των ζημιών αλλά και την ουσιαστική στήριξη όλων των σεισμόπληκτων.
0: Μάλιστα, και πάμε και σε ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό θέμα, γιατί παραμένει αρνητική εικόνα για το δημογραφικό στην Ήπειρο.
3: Έτσι ακριβώς, Ειρήνη, παραδοσιακά μια πληγή για την Ήπειρο, ιδιαίτερα για τις ορεινές περιοχές, είναι το δημογραφικό, με συγχωρείτε. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από την ελληνική στατιστική αρχή, την γνωστή Ελστάτ, στην Ήπειρο γεννήθηκαν συνολικά το πρώτο τρίμηνο του 26 414 παιδιά έναντι 422 το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Αυτό τώρα σε ποσοστιαία μεταβολή μεταφράζεται 1,9% κάτω. Σε αντίθεση με άλλες περιφέρειες της χώρας, όπως η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία, όπου οι γεννήσεις αυξήθηκαν, η Ήπειρος, Ειρήνη, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έντονο το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Τώρα, να πω μόνο τούτο και να κλείσω ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτό που σου ανέφερα νωρίτερα, ότι το δημογραφικό εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την περιοχή, με τις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα τις ορεινές να βλέπουν τον πληθυσμό τους να συρρυκνώνεται χρόνο με τον χρόνο.
0: Και όχι μόνο, Χρήστος, ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, αν σκεφτούμε ότι κάποια τμήματα σχολείων, τα βλέπετε την περασμένη χρονιά, είχαν αρχίσει να συρρυκνώνονται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: δίκαιης μετάβασης της Μακεδονίας στην μεταλιγνητή εποχή, αλλά και η αποτύπωση της πρόοδου των επενδύσεων του που χρηματοδοτούνται μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Έτσι λοιπόν, από νωρίς το πρωί, εδώ βρίσκεται, όπως και εσύ προείπες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Νίκο Τσάφο, γνωστός εδώ στην περιοχή, και τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστα Καραγκούνη. Με πρόγραμμα να επικεντρώνεται, με το πρόγραμμά τους να επικεντρώνεται στις ενεργειακές υποδομές, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τομείς που αποτελούν βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού για τη νέα παραγωγή ταυτότητα της περιοχής. Πρώτος σταθμός ήταν η υποκατασκευή μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμικής υψηλής απόδοσης στη θεά της ΔΕΗ στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς. Εκεί πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση της πορείας του έργου. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ εδώ την περιοχή, το γνωρίζεις, Ειρήνη.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Η τελειθερμάστη Πτολεμαϊδά, Μίντιο και Κοσάνη. Ενώ το κυβερνητικό κλιμάκιο ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε από τα στελέχη της επιχείρησης για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας μονάδας. Στη συνέχεια, το κλιμάκιο βρέθηκε εκεί στην Πτολεμαϊδά, στο Αϊκετά, όπου ξαναγήθηκε εκεί σε μια... βρέθηκε στον κόσμο, συγγνώμη, καινοτομίας υδρογόνου του ΕΚΕΤΑ στις εγκαταστάσεις του πρωί να βάλει στην Πτολεμαϊδά. Πρόκειται για μια επένδυση που εντάσσεται στο σχεδιασμό ανάπτυξης τεχνολογιών καθαρής ενέργειας και υδρογόνου, με στόχο η Δυτική Μακεδονία να αποκτήσει ενεργό ρόλο στις νέες μορφές παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας. Αυτή την ώρα,
1: ναι,
0: ο κύριος Χατζηδάκης βρίσκεται σε μια ιδιωτική επένδυση, η οποία παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως παράδειγμα νέας παραγωγικής δραστηριότητας, που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ενισχύει την τοπική κοινωνία. Ενώ το πρόγραμμα στην Κοζάνη ολοκληρώνεται στο Κέντρο Ανάπτυξης Διοξειδών και Απασχόλησης, όπου παρουσιάζονται οι δράσεις επανακατάρτισης και ενίσχυσης των εργαζομένων και των ανέργων της περιοχής. Σε λίγη ώρα το κλιμάκιο, η περιοδία δηλαδή, θα ολοκληρωθεί σε λίγη ώρα στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και οι Υπουργοί θα συναντηθούν με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειώσουμε εδώ.
1: Και να κλείσουμε αυτή την ίδια.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν θα καταχαστώ το χρόνο σου. Ότι όλα αυτά γίνονται γιατί τέλος Αυγούστου θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, για να εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε θερμά, Φωτεινή. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Καστοριά και στον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο της ελληνικής γουνοποιίας αποτελεί η οριστική εξαίρεση του ρωσικού γουνοδέρματος Σάμπλ από το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Μάριε, καλό σου μεσημέρι, αισιόδοξο το μήνυμα για τους γουνεμπόρους της περιοχής.
2: Ακριβώς, Ειρήνη, κύριε Σιχίλη, καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Πολύ αισιόδοξα τα νέα για τους γουνεμπόρους της Καστοριάς και της Χάτιστας. Μετά από αυτή τη σημαντική εξέλιξη για την ρεχογωγία της τοπικής οικονομίας, θετικά είναι τα νέα πλέον για τον κλάδο της γουνοποιίας. Το ρώσικο γουνόδερμα τύπου Σέιμπλ εξαιρέθηκε οριστικά από το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Η εξέλιξη αυτή ήρθε ύστερα από συντονισμένες πιέσεις, Ειρήνη, της ελληνικής κυβέρνησης φυσικά, της βουλευτού Καστοριάς κ. Μαρίας Αντωνίου και του Υπουργείου Εξωτερικών φυσικά. Καθώς η αρχική συμπερίληψη του συγκεκριμένου προϊόντος στις απαγορεύσεις είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις επιχειρήσεις της Καστοριάς και της Χάτιστας, η οριστική απαλλαγή τώρα του Σέιμπλ από τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς αποτρέπει σοβαρά πλήγματα στις εξαγωγές και τις θέσεις εργασίας, προσφέροντας μια σημαντική έτσι ανάσα βιωσιμότητας σε ένα παραδοσιακό και εξωστρεφή παραγωγικό πυλώνα της Δυτικής Μακεδονίας. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για τα Τέμπια πέριψε ομόφωνα σήμερα το πρωί τα αιτήματα αναβολής της, τα οποία επέβαλαν συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η δικάσιμος για σήμερα. Και πράγματι, πολύ σωστά, όπως είπες, νωρίς το πρωί στην έναρξη της δικασίμου, η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε την απόφαση για απόρριψη όλων των αιτημάτων που αφορούσαν την αναβολή ή την αναστολή της δίκης και κάποια άλλα αιτήματα για ακυρότητα του πλητηρίου θεσπίσματος.

0: για υποβολή προδικαστικού ερωτήματο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όλα αυτά τα αιτήματα είχαν υποβληθεί από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ. Τα ίδια πρόσωπα είναι κατηγορούμενοι και στην υπόθεση που διερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη Σύμβαση 717 και για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης αυτής. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις, δεν υπάρχει κάλυψη των υποθέσεων και έτσι η δίκη θα συνεχιστεί κανονικά. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την απόρριψη των αιτημάτων, η εισαγγελέας ανέπτυξε τις κατηγορίες για τους 36 κατηγορουμένους της υπόθεσης. Σήμερα ήταν η τελευταία δικάσιμος πριν την καλοκαιρινή περίοδο. Θα επιστρέψουμε στα δικαστήρια, στα τρεμελές του Υπουργήματος στις 7 Σεπτεμβρίου με την διαδικασία να ξεκινάει και να μπαίνει σιγά σιγά με στόχο το δικαστήριο να μπει στην αποδεικτική διαδικασία μέσα στον Σεπτέμβριο, δηλαδή στην κλήτευση των πρώτων μαρτύρων μέσα στο Σεπτέμβριο. Ειρήνη.
1: Αναμένουμε λοιπόν, Άρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στη Λέσβο, καθώς μελέτες για την δημιουργία επέθρη μουσείου και έργα ανάδειξης του αρχαίου λιμανοβραχίου Μυτιλίνης εκπονούν οι εφορία αρχαιοτήτων σε συνεργασία με την εφορία εναλίων αρχαιοτήτων του νησιού. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα για αυτό το σημαντικό θέμα. Καλώς σου μεσημέρι, Δήμητρα.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνη. Στην περιοχή υπήρχε ένα αφαίρετο κτίριο, τα Σφαγεία, το οποίο η εφορία αρχαιοτήτων, σε συνεννόηση με το Δήμο Μυτιλίνης και μετά από έγκριση τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού, αποφάσισε να το καταδαφίσει. Στο σημείο αυτό, η εφορία προγραμματίζει να κάνει το πρώτο υπαίθριο ανοιχτό μουσείο, που θα συνδέσει το σημερινό καρνάγιο της πόλης Μυτιλίνης στην επάνω σκάλα με την αρχαιότητα και το μεσαίωνα. Θα φιλοξενούνται διάφορα ευρήματα που βρίσκονται στις αποθήκες ως εκθεσιακά αντικείμενα ελεύθερα και θα είναι προσβάσιμα σε όλους. Παράλληλα θα συνδεθεί μια περιπατητική διαδρομή από την είσοδο των παλαιών σφαγείων που όπως είπαμε έχουν κατεδαφιστεί μέχρι το λιμενοβραχείο να θα είναι ένας χώρος περιπάτου για τους Μυτιλινιούς και τους ξένους. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο έργο, τόνισε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, αλλά πιστεύουμε ότι σε συνεργασία με την εφορία εναλίων θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε μέσα σε μια πενταετία από σήμερα. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε μια ενοποίηση στους αρχαιολογικούς χώρους Μυτιλίνης και ο Δήμος βοηθά σε αυτό με το δικό του έργο, με πλακοστρώσεις και πεζοδρομήσεις. Παράλληλα, κάνουμε και, όπως είπε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, και μια αναστήλωση της ρωμαϊκής φάσης στο ΑΣ που υπάρχει σήμερα δίπλα στο ΙΚΑ, όπου θα σηκωθεί σε ύψος πάνω από 4 μέτρα από το δρόμο με κομμάτια των αρχαίων κοιών που σώζονται. Παράλληλα, το όλο έργο θα φωτιστεί, τόνισε ο κύριος Τριανταφυλλίδης.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία τα έργα όταν γίνουν, ούτως ή άλλως είναι πανέμορφο το νησί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Ως σημαίνουσα σημασίας για την ανάπτυξη του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου στο Ηραίο Σάμου, εκτιμάται η ομόμονη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου για την παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου στο Υπουργείο Πολιτισμού για διάστημα 99 ετών. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη.
3: Καλό μεσημέρι. Στόχος της απόφασης είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης βιώσιμης και μακροπρόθεσμη στη λειτουργία του μουσείου. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την διοικητική και οικονομική θωράκιση της δομής, καθώς η λειτουργία της αποκλειστικά από τον Δήμο θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων. Μόνο και μόνο να σας πω ότι χρειάζονται 12 με 13 εργαζόμενοι και 300.000 ευρώ το χρόνο τα λειτουργικά έξοδα. Τώρα, καθοριστική για το μέλλον της δομής θεωρείται η ανάληψη της διαχείρισης, συγγνώμη, από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για σταθερή και οργανωμένη λειτουργία. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η ανάληψη ευθύνης από έναν κεντρικό δημόσιο φορέα μπορεί να διασφαλίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του μουσείου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Και στην Καβάλα ξεκίνησε μια μεγάλη σκακιστική γιορτή. Πρόκειται για το 35ο Διεθνές Ανοιχτό Τουρνά Σκακιού Βασίλης Θεοδωρίδης. Και μάλιστα εδώ έχουμε ρεκόρ συμμετοχών. Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει ρεκόρ συμμετοχών όσον αφορά στις χώρες που συμμετέχουν φέτος. Έχουν σκαρφαλώσει στον αριθμό 46. Πέρυσι ήταν 40 οι χώρες που συμμετείχαν. Οι σκακιστές φέτος είναι 497, κοντά 500, και είναι ένα τουρνά που έχει τη συνδιοργάνωση του Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας, του Δήμου Καβάλας και της Σκακιστικής Ένωσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Καβάλα, το ξέρουν πολλοί, θεωρείται η πρωτεύουσα του σκακιού στην Ελλάδα. Είναι ο σύλλογος με τα περισσότερα πρωταθλήματα, τα περισσότερα κύπελα στη χώρα. Αυτός που ανέδειξε παγκόσμιους πρωταθλητές, τη Σταυρούλα Τσολακίδου, την Άννα Μαρία Μπότσαρη, τον Αντώνη Παυλίδη. Η διοργάνωση λοιπόν έχει εξελιχθεί σε ένα θεσμό με πολλαπλά ωφέλη για την πόλη, καθώς το αποτύπωμά της υπερβαίνει τα όρια ενός αθλητικού γεγονότος. Να φανταστείτε πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν και κινούνται στην πόλη 2.000 άτομα, γιατί είναι 500 περίπου οι σκακιστές και μαζί και οι συνοδοί τους.
1: Ναι.
4: Κάθε χρόνο χιλιάδες αθλητές, συνοδοί και επισκέπτες γνωρίζουν την περιοχή, την ιστορία, τον πολιτισμό και τις φυσικές ομορφιές της και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τουριστικής κίνησης. Οπότε υπάρχει μια ικανοποίηση και στα ξενοδοχεία της περιοχής και στο χώρο της εστίασης. Να σας πω πως το Διεθνές Τουρνουά θα πραγματοποιηθεί σε 10 ημέρες, για 10 ημέρες, θα ολοκληρωθεί την 3η 4 Αυγούστου και υπάρχει δυνατότητα και για κάποιον που ενδιαφέρεται περισσότερο να τα δει όλα αυτά διαδικτυακά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Πολύ ωραίο θέμα. Αφιερωμένη τώρα στη ζωή και τη σπουδαία πορεία του Νίκου Ξυλούρη, στο Ελληνικό Τραγούδι, είναι η μουσική παράσταση που φιλοξενείται απόψε στο Ανοιχτό Θέατρο τη Ποντοκόμη Κοζάνη. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή λοιπόν τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρη και ερμηνευτή, η μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, περιοδεύει σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας με σημερινό σταθμό, όπως είπε, στην Ποντοκόμη Κοζάνης. Είναι η πρώτη φορά που η ζωή και το έργο του Νίκου Ξυλούρη παρουσιάζονται σε μια υψηλών αξιώσεων παραγωγή, με έναν πολυπληθή θίασο και τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών του θεάτρου και της μουσικής. Έτσι, ο Ψαρονίκος ζωντανεύει στη σκηνή σε μια παράσταση με ζωντανή μουσική, αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση. Μια παράσταση που επιχειρεί να συστήσει τη μορφή του Ξυλούρη όχι μόνο ως φωνή σύμβολο, αλλά ως το εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού. Οι θεατές λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Ξυλούρη σε νέες ενορχιστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κριτικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται μουσικά ο Ρος Ντέιλι. Η Ουρανία Ξυλούρη, η σύντροφος της ζωής του Νίκου Ξυλούρη και θεματοφύλακας της μνήμης του, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του κειμένου της παράστασης. Με οδηγό της αφηγήσης της και άξονα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, η παράσταση αυτή δεν αποτυπώνει μόνο το μεγαλείο της φωνής του Ξυλούρη, αλλά αποκαλύπτει κυρίως το ηθικό και πνευματικό βάρος μιας προσωπικότητας που σφράγισε το νεότερο ελληνικό πολιτισμό. Να πούμε κλείνοντας ότι το κείμενο της παράστασης, που είναι βασισμένο σε πολυετή έρευνα και αρχαιακό υλικό, υπογράφει η Ζαχαρένια Πετράκη, ενώ η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΠΘ Κρήτης. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκόμης Κοζάνης, Μίκης Θοδωράκης, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 20 και 24 ευρώ. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Να σας πούμε ότι ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα γύρω στη μία σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα στο Σουφλί του Εύρου. Επίσης, πολύ ψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά προβλέπεται αύριο σε περιοχές του Βορείου Αιγαίου. Γι' αυτό το λόγο ενισχύεται και η Χίος με ένα επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο για τις επόμενες ημέρες.
6: Ο καιρός.
1: Να ρίξουμε μια ματιά στο καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
7: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
0: ERT News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Ζέστη με 38 άρια, ανέμους και αφρικανική σχόλη σήμερα σε σκόνη σε πολλές περιοχές της χώρας. Αλλά τι να πούν και οι άνθρωποι στη Γαλλία και την Ισπανία, εκεί όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ εκφράζονται φόβοι για το νέο κύμα καύσωνα που απειλεί να αναζωπυρώσει τις καταστροφικές πυρκαγιές και όλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Και τι να πούν και οι άνθρωποι στην Ιαπωνία με το μεγάλο σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Μάλιστα, υπάρχουν μέχρι στιγμής και δεκάδες τραυματίες και άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί σε μεγάλο εμπορικό κέντρο, ενώ χιλιάδες οικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τουλάχιστον 50 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Αναφορές για εγκλωβισμένους σε κτίρια που κατέρευσαν. Προκλήθηκαν ζημιά στο οδικό δίκτυο. Χιλιάδες οικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής, 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον και την ιχνηλάτηση προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Δεν έφτασε στο τραπέζι το κατάλληλο κρέας, όπως διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Κωνσταντίνος Ζόμπος, μιλώντας στο News Radio 105,8. Με τον Υπουργό Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας συναντήθηκε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Ισχυρή δέσμευση για την επίλυση του Κυπριακού από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντησή του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ενώπιον του εισαγγελέα, τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Τιτάνιες μάχες με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Φόβοι για αναζωπήρωση του πυρήνου εφιάλτη λόγω νέου καύσωνα κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Φρίκη στη Γαλλία, σωροί 5 βρεφών βρέθηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού στην Οράντζ. Θερμή πανηγυρική υποδοχή της Εθνικής Πόλου Ανδρών στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 37 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιποδώσει οι αρχές στην Ιαπωνία, καθώς υπάρχει πειδοποίηση, υπήρχε τουλάχιστον νωρίτερα για τσουνάμι μετά το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στο νησί Κιουσού. Μάλιστα, υπάρχουν και δεκάδες τραυματίες από την ισχυρή σεισμική δόνηση. Επιποδώσει όμως και οι αρχές και επίσης σε Γαλλία και Ισπανία για τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνουν τα πάντα. Και ήδη ο καπνός έχει ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα και έχει φτάσει μέχρι και πάνω από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που αξιοποιεί η Επιστημονική Μονάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα και από τα δύο αυτά μέτωπα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με ένα θέμα που αφορά τους πάντες, ειδικά αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή, όπου οι άνθρωποι ταξιδεύουν, είναι σε διακοπές και γενικότερα βρισκόμαστε όλοι σε μια κίνηση, βγαίνουμε έξω πιο συχνά και τρώμε έξω πολύ πιο συχνά. Αίσθηση αλλά και ερωτήματα για την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων προκαλεί είδηση ότι κατασχέθηκαν 6,2 τόνια κατάλληλων τροφίμων στην Αττική μετά από έλεγχο στον δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την περιφέρεια. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, την Κατερίνα Φάκα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ο έλεγχος ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της και στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία, χωρίς φυσικά την προβλεπόμενη έγκριση για παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος, η οποία δεν ήταν εγγεγραμμένη και στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατέσχισαν από τους ψυχτικούς θαλάμους 6 τόνους κρεάτων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση, δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση και δεν έφεραν και έγκυρους κωδικούς. Ακολούθησε εκτεταμένη χμηλάτιση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε η διακίνηση ακατάλληλου προϊόντων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων. Γεγονός που φυσικά κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. έγιναν νέοι έλεγχοι, οι οποίοι οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων, και τη συνολική ποσότητα των κατασκευμένων κρεάτων ανέρχεται σε 6,2 τόνους. Να πούμε ότι έστειλε ένα ιδιαίτερα αυστηρό μήνυμα ο Περιφερειάρχης Αττικής, λέγοντας πως καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια των πολιτών.
0: Κατερίνα Φάγκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος είπε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας προστάτευσαν τη δημόσια υγεία.
3: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με εχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ηλεκτρικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.
0: Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η επιχείρηση? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, Κωνσταντίνο Ζόμπο, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Όλο αυτό ξεκίνησε από ένα στοχευμένο έλεγχο στο δυτικό τομέα της Αθήνας, όπου εντοπίστηκε μία ακόμα λυσίδα διακίνησης ακατάλληλου κρέατος. Και από εκεί, με ειχνηλάτηση, δηλαδή ακολουθώντας ουσιαστικά τις κινήσεις και τις πωλήσεις της συγκεκριμένης αλυσίδας, φτάσαμε σε ακόμα 20 επιχειρήσεις στην Αττική, όπου εκεί καταστήθηκαν άλλα περίπου 150.
0: Αυτές τι επιχειρήσεις είναι, οι 20?
4: Επιχειρήσεις κρέατος και αυτές. Αυτό που θέλω να είναι ξεκάθαρο είναι ότι δεν έχει φτάσει κανένα κομμάτι κρέας από αυτόν των 6 τόνων, δεν έχει φτάσει στην αγορά.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή έχουν κατασχεθεί 6,2 τόνοι, δεν φτάσαν σε κανένας από τα δικά μας τα τραπέζια. Και ευτυχώς για άλλη μια φορά οι υπηρεσίες έδρασαν και άμεσα και γρήγορα και κυρίως αποτελεσματικά. Και άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος που έχει θέσει και ο Περιφερειάρχης από την αρχή. Νομίζω ότι στους πρώτους 30 μήνες θητείας έχουμε κατασχέσει 24.136, έχουν γίνει 24.136 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί και πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να έτσι δημιουργήσουν πρόβλημα και στην αγορά και στους καταναλωτές και κυρίως να αυξήσουν το κέρδος.
0: Αυτά λοιπόν λένε από την περιφέρεια. Τώρα από την πλευρά τους, τι λένε οι εστιάτορες, τι λένε οι εκπρόσωποι της εστίασης, πώς διασφαλίζουν για παράδειγμα ότι σερβίρουν τους πελάτες τους καλό και ποιοτικό κρέας και καλά και ποιοτικά τρόφιμα και κατάλληλα τρόφιμα. Στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε ο Αναστάσιος Γιατράς, είναι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών Επαγγελμάτων.
5: Καταρχήν επιλέγει σωστούς προμηθευτές. Και εκτός από την αυτονόητη κατάρτιση που πρέπει να έχει γιατί γνωρίζετε ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε περάσει κάποια συγκεκριμένα σεμινάρια τα οποία τα επιβάλλει ο νόμος, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το ελάχιστο από το να επιλέξουμε τους σωστούς προμηθευτές που θα μας εγγυώνται και οι ίδιοι για την ασφάλεια των τροφίμων. Αλλά και η καθημερινή ενασχόληση σε κάθε
0: κατάσταση
5: και στην παραλαβή των τροφίμων, ξέρετε, δεν είναι τόσο ούτε απλό, ούτε εύκολο, ούτε απλοϊκό πρέπει να είναι η ασφάλεια των τροφίμων και από το προσωπικό αλλά και από τον ιδιοκτήτη, γιατί είναι μια λυσίδα παραγόντων, ένα ντόμινο στην παραλαβή των προϊόντων που θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι το τελικό προϊόν όταν θα είναι μαγειρεμένο και προς κατανάλωση από τους πολίτες θα είναι ασφαλές.
0: Εν τω μεταξύ, μετά τα πρόσφατα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, συναγερμό σήμανε και στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, καθώς εντοπίστηκαν προχθές 9 περιστατικά σαλμονέλας, 2 εκ των οποίων σε παιδιά που προσήλθαν την Κυριακή στο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν φάει από συγκεκριμένο μαγαζί εστίασης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, και οι 9 είχαν σαλμονέλα, σταθεροποιήθηκαν και αποχώρησαν από το νοσοκομείο. Για το περιστατικό, μίλησε στη τηλεόραση του Ερκνιούς η διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, η κυρία Ελένη Κανταράκη.
6: Στις 26 Ιουλίου προσήλθαν στο νοσοκομείο μας 9 άτομα με συμπτώματα συμβατά με πιθανή τροφική δηλητηρίαση. Μετά από κατανάλωση γεύματος Πόντος Μακοτόπουλου σε χώρο εστίασης. Ανάμεσά τους ήταν μια οικογένεια με 2 παιδιά, ηλικίας περίπου 11 ετών. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν, παρουσίασαν τα συμπτώματα της γαστραντερίτιδας, πυρετό, έμετο και διάρρεια. Λάβαν την απαραίτητη φροντίδα, ελήφθησαν τα κατάλληλα δείγματα για τον εργαστηριακό έλεγχο και αποχώρησαν ωστόσο. Παραμένει να διευκρινιστεί το ακριβές αίτιο των περιστατικών, και ότι αναμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία αυτά δεν βγαίνουν άμεσα. Έχουν αποχωρήσει την ίδια μέρα.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση για το τι τρώμε, για την ασφάλεια των τροφίμων και το τι φτάνει στο πιάτο μας, ειδικά όταν τρώμε έξω. Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 κρούσματα σαλμονέλα στην Καστοριά, ενώ στις 13 Ιουλίου τουλάχιστον 30 άτομα με σαλμονέλα προσήλθαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Τις περιπτώσεις με συμπτώματα σαλμονέλας που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της χώρας, αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή του Newsroom του Earth News ο καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαγιορκίνης. Ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα εργαστηριακά ότι τα 9 άτομα που νοσηλεύονται στην Νίκαια έχουν σαλμονέλωση και υπογράμμισε πως τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλας κατά την περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι κάτι περίεργο. Τι πρέπει να προσέχουμε λοιπόν, ποιες είναι οι οδηγίες των ειδικών, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μαγιορκίνης.
7: Να πούμε ότι οι γαστρεντερίτιδες μέσα στο καλοκαίρι δεν είναι κάτι περίεργο. Έχουμε γαστρεντερίτιδες και η σαλμονέλα δεν είναι κάτι περίεργο. Επίσης να πούμε ότι το βασικό σημείο για την προφύλαξή μας από τη σαλμονέλωση, γιατί εφόσον μιλάμε για σαλμονέλωση, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να προστατευτούμε. Καταρχήν, αν πρόκειται για κρέας, δηλαδή μιλάμε ας πούμε για το κοτόπουλο υποχρεωτικά πρέπει να ψηθεί καλά. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες. Το κοτόπουλο δεν πρέπει ποτέ να έχει ομό σημείο ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να ψηθεί καλά. Λένε να φτάσει τους 70 βαθμούς για 2 λεπτά τουλάχιστον, που δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, έτσι. Mm-hmm. Και τότε, ακόμα και σαλμονέλα να έχει το κοτόπουλο, δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο. Να πούμε επίσης ότι τα κοτόπουλα είναι ασυμπτωματική φορή σαλμονέλας. Φυσικά είναι από τα ζώα, γιατί υπάρχουν και άλλα ζώα που κουβαλάνε αρκετές φορές στο γαστρεντερικό του σαλμονέλα και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι χειρισμού του κοτόπουλου. Άρα λοιπόν πρέπει να ψηθεί καλά, ένα αυτό. Και δεύτερον, εάν χειριζόμαστε κοτόπουλο και έχουμε και στον ίδιο χώρο και χειριζόμαστε σαλατικά, να μην έρχονται σε επαφή το ένα με το άλλο, γιατί η σαλμονέλα θα μεταδοθεί από τα σαλατικά τα οποία δεν πρόκειται να ψηθούν, έτσι. Uh-huh. Άρα λοιπόν είναι πολύ βασικοί κανόνες υγιεινής που τους ξέρουν όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αν και εφόσον ακολουθούνται ευλαβικά αυτοί οι κανόνες, δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος να φάει κάποιος κοτόπουλο ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων για το να δούμε τα νεότερα από το μεγάλο σεισμό 7,1 Richter που έπληξε την περιφέρεια Κουμαμότο της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, προκαλώντας το τραυματισμό τουλάχιστον 50 ανθρώπων και ζημίες σε κτίρια και υποδομές. Πάμε ευθύς αμέσως να το συντάξει και στην Έλενα Λεβίου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν παγιδευμένοι σε εμπορικό κέντρο μετά από κατάρρευση ορόφου, Έλενα.
8: Είχαμε νεότερη ανακοίνωση από την αστυνομία της περιφέρειας του Κουμαμότο, Γρηγόρη, που αναφέρει δυστυχώς ότι αρκετοί άνθρωποι θεωρούνται νεκροί στο εμπορικό αυτό κέντρο, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη και, όπως είπες, κατάρρευση πιθανότατα του δευτέρου ορόφου του κτηρίου αυτού του εμπορικού κέντρου. Νωρίτερα είχε μεταδοθεί και είχε ανακοινωθεί και από τις αρχές ότι άνθρωποι θεωρούνταν ότι ήταν εγκλωβισμένοι εκεί μετά από την έκρηξη που σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο, και αυτό γιατί κατά μετά το σεισμό σημειώθηκαν εκρήξεις και πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της περιφέρειας Κουμαμότο και της πόλης Κουμαμότο που βρίσκεται στο νησί Κιούσου. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων υποθαλάσσιος και ήταν ανοιχτά των νότιο-δυτικών ακτών της Ιαπωνίας. Επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με την Πρωθυπουργό Σανάη Τακαΐτσι, τουλάχιστον 50 άνθρωποι, ήταν νεότερη ανακοίνωσή της αυτή και δηλώσει στην τηλεόραση, 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ ανέφερε ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και εικόνες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γέφυρες να έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ή να έχουν καταρρεύσει. Επίσης, όπως είπε, υπάρχουν και καταρρεύσεις κτηρίων.
0: Και αυτό όλο που περιγράφεις, Έλενα, προκαλεί εντύπωση και ερωτήματα, γιατί μιλάμε για μια χώρα η οποία είναι δοκιμασμένη σε πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις, ζουν με τους σεισμούς όλοι οι Ιάπωνες και έχουν ανάλογα μέτρα και στάνταρ και τα κτίρια και τις υποδομές τους.
8: Βεβαίως, πρόκειται όμως και για έναν πολύ ισχυρό σεισμό, ο οποίος ήταν σε μικρό εστιακό βάθος, τα 10 χιλιόμετρα και υποθαλάσσιος. Θεωρείται ότι είναι ένα μικρό εστιακό βάθος, αν επιβεβαιωθούν αυτά τα στοιχεία που έχουν δώσει οι Ιάπωνες. Ωστόσο, υπήρξαν και διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπου 40.000 σπίτια. Υπήρξε επίσης ανακοίνωση για προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Πολλά από τα δρομολόγια σταμάτησαν. Υπάρχει ανακοίνωση και για τα πυρηνικά εργοστάσια, τα εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή, που δεν έχουν σημειωθεί όμως προβλήματα και δεν έχει αναφερθεί κανένα πρόβλημα εκεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να είναι πολύ προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα, γιατί το πιθανότερο είναι ότι θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί. Επίσης, νωρίτερα είχε εκδοθεί μία προειδοποίηση για τσουνάμι. Αρχικώς οι ιαπωνικές αρχές ανέφεραν ότι αρχικά ίσως και κύματα ενός μέτρου θα μπορούσαν να φτάσουν στις ιαπωνικές ακτές. Μέχρι στιγμής λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση που γνωρίζουμε. Ιδιαίτερα ενσυχητικές βεβαίως είναι οι αναφορές για το εμπορικό κέντρο.
0: Και τους εγκλωβισμένους ανθρώπους εκεί, μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε χειρότερες εξελίξεις. Τώρα το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε και στη συνέχεια βεβαίως του δελτίου μας. Τώρα πάμε από το σεισμό της Ιαπωνίας, πάμε στα πύρινα μέτωπα που μένονται και έχουν κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα Έλληνα σε Γαλλία και Ισπανία και έχουν προκαλέσει σε κενώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από τις εστίες τους. Η κατάσταση σε ορισμένες περιοχές είναι ελαφρώς βελτιωμένη, ωστόσο το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει δύο χώρες προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς.
8: Ναι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, που εκεί βεβαίως υπάρχει αυτή η τεράστια πυρκαγιά στις δυτικές ακτές του Ατλαντικού, νοτιοδυτική Γαλλία, εκεί στην περιφέρεια του Ζιρόντ λοιπόν και κοντά στο Μπορντό. Εκεί όντως η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη. Σε κάποιες περιοχές έχουν αρχίσει να επιστρέφουν οι κάτοικοι και οι τουρίστες, ωστόσο σήμερα εκενώθηκαν ακόμη 4.000 άνθρωποι από άλλες περιοχές, κυρίως από κάμπινγκ. Η πυρκαγιά έχει κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα σε ολόκληρη την περιοχή που επισκέφτηκε χθες ο πρόεδρος Μακρόν, που μίλησε για τη χειρότερη πυρκαγιά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Γαλλία και όντως και για την μεγαλύτερη εκένωση αυτές τις τελευταίες δεκαετίες στην Γαλλία, στη χώρα, καθώς έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους πάνω από 220.000 άνθρωποι, και η πρόγνωση δεν είναι πολύ καλή σίγουρα, θα δυσκολέψει και άλλο το έργο της υπεράνθρωπης προσπάθειας που καταβάλουν οι πυροσβέστες στη Γαλλία και με διεθνή βοήθεια, λόγω του καύσωνα, όπως είπες Γρηγόρη, που αναμένεται στη Γαλλία να φτάσει και τους 40 βαθμούς θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες.
0: Για δέφτερη φορά για το φετινό
8: καλοκαίρι. Για τέταρτη φορά.
0: Για τέταρτη,
8: κύμα καύσωνα. Ακριβώς, Γρηγόρη.
0: Τέταρτο κύμα καύσωνα.
8: Ακριβώς. Και στην Ισπανία η κατάσταση, το μέτωπο στη δυτικά της Μαδρίτης, και εκεί είναι ελαφρώς βελτιωμένη η κατάσταση. Ωστόσο πρόκειται για ένα τεράστιο μέτωπο. Είναι 5 φορές η έκταση της Βαρκελόνης. Μιλάμε για πραγματικά τεράστιες εκτάσεις. Αυτό που προκαλεί και το μέτωπο της Άμπυλα βεβαίως νοτιότερα είναι και αυτό ενεργό, αλλά αυτό που προκαλεί πιο μεγάλη ανησυχία είναι στο μέτωπο της Βαλένθια και στην Καστελιόν, στην περιφέρεια Καστελιόν. Γενικότερα και στην Ισπανία έχουν αναγκαστεί να καταλήξουν στις εστίες τους πάνω από 60.000 άνθρωποι, και ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ επισκέφτηκε χθες τη Βαλένθια και έκανε λόγο για δύσκολες ώρες που βιώνει η Ισπανία, η οποία μάλιστα φέτος έχει θρηνήσει και θύματα, να θυμίσουμε Γρηγόρη, νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι και στην Ανταλουσία, που έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και εκεί από πυρκαγιές.
0: Και καταλαβαίνουμε όλοι, αν σκεφτούμε, ότι σύμφωνα με το αστεροσκοπείο Αθηνών, καπνός, ειδικά από τη Νότια Γαλλία, έχει φτάσει μέχρι και την Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση στην ίδια την Γαλλία. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Βεβαίως για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, για το ρόλο της πρόληψης της καταστροφικής πυρκαγιάς σε Γαλλία και Ισπανία, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο ακαδημαϊκός και καθηγητής φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου της Νότια Καλιφόρνια, Κώστας Κασινολάκης. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες να μην σβήνονται, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Συνολάκης.
9: Ένα πυρονέφος το οποίο ανεβαίνει και κάνει και τη δικό, όχι μόνο κάνει το δικό του καιρό, κάνει και τη δική του βροχή, μπορεί να κάνει κεραυνούς. Αυτά ήταν πράγματα τα οποία σχεδόν αγγίζανε, ειδικά του τελευταίου τέτοιου, στην κακή, παιδί, με την πολύ δυσίωνη επιστημονική φαντασία. Δηλαδή, όταν σκεφτόταν κανείς και λέγαμε και συζητούσαμε τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, όταν κανείς θα έλεγε αυτά τα πράγματα, τα θεωρούσε ακραία. Και τώρα το βλέπουμε τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας με συνέπειες τις οποίες φοβόμαστε. Αλλά ξέρετε, πάντα σαν άνθρωποι, και ειδικά εγώ είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες να μην σβήνονται. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι τουλάχιστον αυτό το πράγμα που έχουμε καταφέρει στην Ευρώπη, γιατί στις ΗΠΑ δεν το είχαν καταφέρει τόσο καλά, είναι να κάνουμε τις εκενώσεις οι οποίες γίνονται το 112. Δουλεύει στην
10: ανθρώπινη
9: Ελλάδα.
10: Ζωή. Η έμφαση στην ανθρώπινη ζωή ουσιαστικά.
9: Στην Ελλάδα δουλεύει το 112 πριν, υλοποιήθηκε πριν γίνει στη Γαλλία και στην Ισπανία. Χρειάζεται πάρα πολύ πειθαρχία στις οδηγίες των αρχών. Γιατί βλέπετε, κανείς μπορεί μια μικρή πυρκαγιά μπορεί να φύγει εκτός ελέγχου, μετά να είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει διάσωση οποιοδήποτε έχει μείνει πίσω.
0: Και από τα όσα γίνονται στη Γαλλία και στην Ισπανία, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε. Είμαστε την επόμενη μέρα από την τραγωδία στα Ξαμήλια Κορινθίας, εκεί όπου ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του μετά την έκρηξη σε μονάδα παραγωγής ξιδιού που σημειώθηκε χθες και την πυρκαγιά που ακολούθησε, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερό το κτίριο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την απεσταλμένη μας την Μπέκη Μπρούσαλη, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, υπάρχει και ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως το Eric News Peggy, όπου καταγράφεται καρέ-καρέ η στιγμή της ισχυρής έκρηξης. Μια έκρηξη που ακούστηκε χιλιόμετρα σε μεγάλη ακτίνα μακριά. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Είναι μια έκρηξη που συγκλώνησε χθες την περιοχή και σαν αποτέλεσμα το να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή ένας 67χρονος. Να πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκονται στην εισαγγελία Κορίνθου οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιπλέον λειτουργίας της επιχείρησης. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις ως υπέτειοι των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη αλλά και η πυρκαγιά. Να θυμίσουμε ότι ήταν 5 εργαζόμενοι εκείνη την ώρα μέσα στο εργοστάσιο παραγωγής ξιδιού. Ένας δεν κατάφερε να απομακρυνθεί. Οι 4 απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Ο 67χρονος ήταν αυτός ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο εσωτερικό του εργοστασίου από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τώρα, από το πόρισμα των πραγματογνωμόνων και από την έρευνα που γίνεται από τον ακριβικό κλιμάκιο, αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρεσμού, θα προκύψουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Θα πρέπει να πω ότι η έρευνα θα δείξει αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα, αν υπήρξαν παραλήψεις που συνέβαλαν στο δυστύχημα, ενώ όσο για τα βίντεο που λέμε, θα αξιοποιηθούν στην έρευνα για την ανασύσταση των συνθήκων. Πρέπει να τονίσω τέλος και να κλείσω με αυτό ότι η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση για αυτό, για το που έγινε, και βέβαια και ερωτήματα και ανασφάλεια για την επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους που δούλευαν στο εργοστάσιο. Τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη. Στοιχεία για τις συνθήκες της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο έδωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, επισημένοντας ότι οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Να ακούσουμε τη δήλωση της τηλεόρασης του Eric News.
12: Οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι έγινε μια απόψυγκόλυση, ηλεκτροσυγκόλυση από κάποιον υπάλληλο που εργάζονταν στο εργοστάσιο του Τσίγκου, στην περιοχή και στον χώρο όπου έγινε η έκρηξη. Από ό,τι φαίνεται, δημιουργήθηκε εκρηκτικό μήκο. Προφανώς από κάποια αλκοόλ από την διαδικασία της οξείδωσης.
0: Την ανησυχία του για το τραγικό περιστατικό εξέφρασε ο αντιδήμαρχος Κορίνθου Χρήστος Μελέτης. Για να ακούσουμε τι είπε και αυτό στην τηλεόραση του Eric News.
13: Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, με περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα. Και όπως προείπα, το 15% του πνεύματος είναι, νομίζω, το χειρότερο συστατικό, ειδικά με τις θερμοκρασίες που ίσως ήταν κάποιο λάθος χειρισμός, κάτι λάθος να έγινε. Ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν να γίνει ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αισθητός και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος.
0: Εν τω μεταξύ, είχαμε άλλο ένα αντίστοιχο περιστατικό χθες το βράδυ σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιά στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες το βράδυ. Η επιχείρηση υπέστη τεράστιες ζημιές. Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κανείς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αιτία που προκάλεσαν τη φωτιά. Δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας, κατήγγειλε ο Βασίλης Σταμούλης. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τροφίμων, Ποτών και Γάλακτος και στέλεχος του ΠΑΜΕ, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Γιώργο Πικούλα και τον Στέλιο Βραδέλη.
14: Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Πληθαίνουν. Πριν λίγους μήνες είχαμε το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα, γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Πριν λίγες μέρες έκρηξη στον Ασπρόπυργο με νεκρό εργάτη και πολλούς τραυματίες. Και χθες στην Κόρινθο, σε εργοστάσιο του κλάδου των τροφίμων, που σημαίνει ότι εδώ δεν υπάρχουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό δείχνουν οι εκρήξεις, οι φωτιές σε χώρους δουλειάς, σε εργοστάσια, ότι έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου, γιατί δεν παίρνονται μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια, γιατί κοστίζουν. Το κέρδος κρύβεται πίσω από την ανυπαρξία μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια.
15: Απλά για να δώσουμε έτσι κάποια νούμερα για τον κόσμο, για να το καταλάβει. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχαμε 51 θανάτους σε χώρους εργασίας.
16: Φοβερό νούμερο, έτσι.
14: Φοβερό νούμερο.
15: Υπάρχουν και θάνατοι εργαζομένων σε ξενοδοχεία, και σε μονάδες ή που σχετίζονται και με άλλους χώρους που δεν παίρνουν τόσο μεγάλη δημοσιότητα.
14: Πάντως σε όλους τους κλάδους, κοιτάξτε, όχι μόνο δεν παίρνουν δημοσιότητα, και υπάρχουν θάνατοι που δεν δηλώνονται. Ναι. Τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, ναι. Είναι παραπλανητικά.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Πάμε στα εθνικά θέματα, πάμε στην εξωτερική πολιτική. Κρίσιμες επαφές θα έχει σήμερα και αύριο στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, Αντώνιο Κουντέρης, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλίων για το Κυπριακό. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο κύριος Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Πάμε στη Λευκοσία να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας, ο Κωστής Κωνσταντίνου.
17: Όντως είναι ένα 24ωρο το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι καθοριστικό για τις παρακάτω εξελίξεις, για το εάν δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ θα κρίνει ότι υπάρχει έδαφος για προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Είναι όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία βλέπουμε και τα οποία μπαίνουν και σε λεκτικό επίπεδο εδώ στην Κύπρο. Πρέπει να πούμε ότι ο Αντώνιο Κουντέρες έφτασε, είδε ήδη τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει ισχυρή στήριξη από δικής του πλευράς. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακριβώς επίσης ότι τον υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά και ότι έχουμε ανάγκη να ακούσουμε καλά νέα και στην Κύπρο αλλά και ευρύτερα στην περιοχή. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Τιφάν Ερκουρμάν, τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, και απόψε θα έχει κοινό δείπνο με τους δύο ηγέτες, ιδιωτικό δείπνο που θα παραθέσει ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕθνών, και εκεί αναμένεται ότι θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα εν ώψη και της αποκοινούς συνάντησης τους αύριο το πρωί.
0: Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα έχει σήμερα στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις αντιρρήσεις του Ισραήλ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας, η ανταποκρίτρια του Ερτνιού στη Νέα Υόρκη, η Γεωργία Γαρατζιώτη.
18: Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, μιλώντας σε δημοσιογράφους του Air Force One πηγαίνοντας στο Μίσιγκαν, απέρριψε τις αντιρρήσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Δήλωσε ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Όπως είπε ο Τραμπ, κανένας, λέει, δεν θα μου πει που θα πουλήσω όπλα. Και στη συνέχεια είπε ότι η Τουρκία είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος για τις ΗΠΑ. Ο Τούρκος πρόεδρος, λέει ο Ερντογάν, είναι ένα ένας πάρα πολύ καλός του φίλος. Είπε ότι η Τουρκία έχει είναι μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα, έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό στρατό, έχει αξιόλογο εξοπλισμό. Ωστόσο, είπε στους δημοσιογράφους ότι, όπως γνωρίζετε, δεν είναι ιδιαίτερα, λέει, φιλική προς το Ισραήλ. Έχει σημασία αυτή η δήλωση του Τραμπ, διότι να θυμίσουμε ότι πριν λίγες μέρες εδώ στην ίδια εκπομπή μιλούσαμε για την επίσημη απάντηση του State Department προς το Κογκρέσο, προς Αμερικανούς νομοθέτες, ότι η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει ακόμα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, έτσι ώστε να προχωρήσει σε κάποια ενδεχόμενη πώληση. Και τόνιζε το State Department ότι η πολιτική των ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη στο θέμα. Από ό,τι φαίνεται, η βούληση στην Ουάσιγκτον υπάρχει, ωστόσο το Κογκρέσο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο, ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο, και άμα δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτή η πώληση. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε και για τη σύγκρουση με το Ιράν, είπε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, ουσιαστικά το είπε επίσημα, και μάλιστα λέει γίνονται και σε πάρα πολύ φιλικό επίπεδο και προχωρούν καλά. Ωστόσο, δήλωσε και στο Άξιος λίγο νωρίτερα ότι εμείς δίνουμε χώρο στη διπλωματία, αλλά αν αποτύχουν θα πάμε σε μεγάλης κλίμακας επίθεση, σε μια σκληρή, όπως είπε, στρατιωτική δράση. Να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ακόμα είναι αναποφάσιστος, περιμένει να συναντηθεί και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό την Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ Ελλάδος. Τώρα, σχετικά με αυτή τη συνάντηση, μίλησε ο Τραμπ, είπε ότι αν εγώ δεν ήμουν πρόεδρος, το Ιράν θα διέθετε ήδη πυρηνικά όπλα και το Ισραήλ θα είχε καταστραφεί. Το Ισραήλ πάντως, σύμφωνα με τις τελευταίες διαρροές που βλέπουμε σε αμερικανο-εβραϊκά μέσα, έχει καταστήσει σαφές στην Ουάσιγκτον ότι θεωρεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ολοκληρώσει την αποστολή τους και πιέζουν για μια πιο σκληρή στρατηγική. Αυτό δηλαδή θα έρθει να ζητήσει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
0: Θα δούμε λοιπόν τι θα προκύψει από τις συνομιλίες αυτές για το Μεσανατολικό, για τη Μέση Ανατολή, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την ώρα που το Ιράν συνομιλεί παράλληλα για το Ορμούζ με το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία. Και μέσα σε όλα αυτά, για τρίτη μέρα συνεχίζεται αποκλιμάκωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, με τις αγορές να αντιδρούν θετικά μετά την πάυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στην εχώρια αγορά, πάντως, αισθητές μειώσεις, λένε οι ειδικοί, στην Αντρία αναμένεται προς τέλος εβδομάδας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Μπορεί οι ειδικοί να περιμένουν στο τέλος εβδομάδος αισθητές μειώσεις, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε δει μεγάλες μειώσεις στην Αντλία και στις τσέπες μας, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
16: Όχι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι μόνο δεν έχουμε δει μειώσεις, αλλά η τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησε έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ η μέση τιμή πανελλαδικά. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές πωλείται 30 και 40 λεπτά ακριβότερη. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν να πούμε ότι η ένδειξη της μεγάλης ρευστότητας που επικρατεί στις αγορές είναι το γεγονός ότι η τιμή του Brent, ενώ είχε πέσει νωρίτερα, τώρα ξανανεβαίνει. Αυτή την ώρα είναι στα 86,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση μόνο 1,80%, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει κοντά και στο 3% η πτώση. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 81,5 με πτώση 1,33%. Τώρα, παρά τη βελτίωση, γιατί βέβαια είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα την τιμή του Brent να φτάνει και τα 100 δολάρια το βαρέλι, παρά τη βελτίωση εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αύξηση της τιμής σε επίπεδο μήνα. Τώρα, στην ελληνική αγορά, οι τιμές, όπως είπαμε και νωρίτερα, παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με το πετρέλαιο κίνησης πλέον να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά χθες ήταν στα 2,017 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ήταν στα 2,041 ευρώ το λίτρο. Ελάχιστα, αλλά ακριβότερο από τη βενζίνη. Το στοιχείο αυτό, Γρηγόρη, έχει οδηγήσει την κυβέρνηση στο να αποφασίσει να υπάρξει μια κρατική παρέμβαση, την οποία θα δούμε να εμφανίζεται στις τιμές των πρατηρίων από την 1η Αυγούστου, δηλαδή.
0: Τα 10 λεπτά.
16: Ακριβώς, τα 10 λεπτά. Η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε να παρέχει επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, η οποία προστίθεται στα 5 λεπτά το λίτρο που προσφέρουν ήδη ως έκπτωση τα δηληστήρια. Ο γενικός στόχος είναι να συγκρατηθεί η τιμή και να μην είναι πολύ μεγάλες οι επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων. Να υπενθυμίσουμε ότι και στην αμόλυβδη βενζίνη υπάρχει έκπτωση από τα δηληστήρια, που είναι 10 λεπτά το λίτρο. Τώρα, ανησυχία υπάρχει, να πούμε, Γρηγόρη, ακόμα και για τις τιμές του φυσικού αερίου, καθώς επηρεάζουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμή του φυσικού αερίου αυτή την ώρα βρίσκεται στα 56,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση στις τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα από 92,93, δηλαδή σχεδόν 93 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Ιούνιο, που ήταν η μέση τιμή, η μέση χονδρική τιμή. Αυτή την ώρα η μέση χονδρική τιμή διαμορφώνεται στα 111,79 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό θα φανεί, μάλλον οι αποφάσεις των προμηθευτών, οι οποίοι ανακοινώνουν τα τιμολόγια τους την πρώτη κάθε μήνα, θα φανεί μέσα στο Σαββατοκύριακο αν τελικά οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα συγκρατήσουν τις τιμές ή θα τις περάσουν στον καταναλωτή.
0: Οπότε τότε θα πούμε και περισσότερα. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αφήνουμε τα της οικονομίας και τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων και πάμε στο μέτωπο της πολιτικής, στην πολιτική επικαιρότητα, με φόντο την πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια και τη συνταγματική αναθεώρηση. Και παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε τέλη Ιουλίου και οι ρυθμοί, όπως και να το κάνουμε, είναι στα πιο καλοκαιρινοί στο πολιτικό σκηνικό, εντούτοις στο Μαξίμ πατούν γκάζι και δεν κατεβάζουν ταχύτητα. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός αλλά και οι κυβερνητικά στέλεχη κάνουν διαρκείς εξορμήσεις στη λογική της παρουσίασης και ανάδειξης έργων που έτρεξαν ή τρέχουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επέστρεψε χθες από την Αυστρία μετά τη συνάντηση που είχε με τον καγκελάριο τον Στόκερ, θα βρεθεί σήμερα στη Λέρο και το αγαθονίσει, ενώ την Πέμπτη συγκαλεί το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν πριν τη σύντομη ανάπαυλα του Αυγούστου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότιο Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αλλά να ξεκινήσουμε πριν από τις περιοδίες με τη συνομιλία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον σκηνοθέτη της Οδύσσειας. Νότι, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, θα ξεκινήσω από αυτό. Ναι. Υπήρχε μια συνομιλία.
0: Γιατί είναι και το θέμα των ημερών, έτσι κι αλλιώς η ταινία αυτή, βέβαια. Είναι το θέμα,
19: ναι, με τον πολυτραβευμένο κρασιδοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει η Οδύσσεια, όσο την είδαμε. Είναι μια υπερπαραγωγή. Ο Πρωθυπουργός βάλει στην χάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομιλικού επικού ποίηματος, αλλά και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιολογικό πολιτισμό. Πρόσθεσε μάλιστα χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με την σύγχρονη δημιουργικότητα. Μάλιστα έκανε ξεχωριστή αναφορά στη μεγάλη πρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσεια και ξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα, εδώ πέραν της όποιας κριτικής αποτίμησης του έργου, του μεγάλου αυτού κινηματογραφικού έργου. Θετική αρνητική, σου είπα, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις ως
0: ίστανται απόψεις, βέβαια.
19: Ναι, εντάξει. Δεγκουστίμπους, εγκλωρίμπους, νόντι σπουτάουν του εστ περί ορέξιους και χρωμάτων, δεν υπάρχει δεν υπάρχει συζήτηση, λέγανε οι Λατίνοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι γυρίστηκαν εκτεταμένα μεγάλο τμήμα της ταινίας στην Ελλάδα και η αναφορά ειδικά στην Ιθάκη, νομίζω ότι αποτελούν μια διαφήμιση που δεν θα μπορούσε να αποτιμηθεί. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση, παγκόσμια διαφήμιση. Έτσι. Τώρα να έρθουμε στην καθαρτό πολιτική επικαιρότητα.
0: Γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι με το πόδι πατημένο στον γκάζι στην κυβέρνηση, αλλά και εσύ και οι πολιτικοί συντάκτες πατάτε γκάζι για να προλάβετε τις εξελίξεις και τις περιοδίες, έτσι.
19: Θα σου έλεγα, Γρηγόρη, θα σου θύμιζα, θα ήθελα να θυμίσω στους ακροτές μας, ότι στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα ο Πρωθυπουργός είπε κάτι, στείλει το λέω γκρόσο μότο, ότι έχουμε μπροστά μας ένα μαραθώνιο με ρυθμούς σπρίντερ, αλλά έχουμε αντοχή και μπορούμε να το αντέξουμε και να κερδίσουμε στο τέλος. Απλά ελληνικά αυτό σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, όπως το επανάληψε έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επανεργαζόμαστε. Αντίθετα, μια σειρά από έργα τα οποία ολοκληρώνονται, εγκαινιάζονται, είναι αποτέλεσμα ενός σχεδιασμού και αποτόκος μιας δουλειάς χρόνων, αναδεικνύονται και δεν αφήνουμε καμία ευκαιρία να μην επισκεφτούμε διάφορες σημαίες
0: της χώρας.
19: Και αγαθονίσε, λοιπόν, όπως είπες εισαγωγικά, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα λέγαμε ότι αυτό που ανέφερα εισαγωγικά, μαραθώνιος με ρυθμούς σπρίντερ, το δείχνει σαν παράδειγμα στους υπουργούς του και στα στελέχη του κόμματος και βεβαίως παράλληλα εξελίσσεται εξόρμηση, θα λέγαμε, 7 υπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον
0: Χατζηδάκη,
19: στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Ο στόχος, δηλαδή αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε ως κεντρικό μήνυμα που εκπέμπουν όλα
0: τα κυβερνητικά
19: στελέχη και να κλείσουμε, ότι η κάλπη είναι μία και αυτό εκπέμπεται σε όλες τις επισκέψεις. Δεν πηγαίνουμε στη λογική της χαλαρής ψήφου. Αντίθετα, θέλουμε μια διεκδίκηση μιας τρίτης αυτοδύναμης νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό σε όλες τις επισκέψεις είναι το κεντρικό μήνυμα που μεταφέρουν, προσπαθούν να μεταφέρουν οι υπουργοί και τα στελέχη της κυβέρνησης που βρίσκονται όπου βρίσκονται στην Ελλάδα.
0: Νότια Νανιάδη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τις επόμενες ώρες, λοιπόν, αν δεν έχει ήδη γίνει, αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, έχει ανακοινωθεί η προσχώρηση του κ. Χουρδάκη στην Χαλιλατρικούπη?
20: Ναι.
0: Μας ακούει, Ευγενία Λούζου?
20: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
0: Έχει ανακοινωθεί, έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για την προσχώρηση του κυρίου Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ?
20: Δεν έχουμε ακόμη κάποια ανακοίνωση, ωραία, Γρηγόρη. Mm-hmm. Να πούμε όμως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προχώρησε σε μια κίνηση μέσα σε πολιτικό αποτύπωμα, εντάσσοντας την κοινοβουλή. Mm-hmm. Να πούμε όμως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προχώρησε σε μια κίνηση μέσα σε πολιτικό αποτύπωμα.

0: υπάρχουν πληροφορίες, Γρηγόρη. Μεταξύ αυτών είναι και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο ναύαρχος αναπροσαρτία και ανεξάρτητος πλέον βουλευτής επικρατείας, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Πληροφορίες θέλουν και την προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ της Θεοδόρας Τζάκρη. Ωστόσο, στο εσωτερικό του κόμματος υπάρχουν αντιδράσεις για την προσχώρησή της, καθώς θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο καταστατικό που ψηφίστηκε το περασμένο Μάρτιο στο κόμμα. Τώρα, η διεύρυνση που επιχειρεί το κόμμα δεν σταματά στο πρόσωπο του κυρίου Χουρδάκη, καθώς αναμένεται να ενταχθούν σε αυτό το επόμενο διάστημα ονόματα έκπληξη που σήμερα βρίσκονται στις τάξεις των ανεξάρτητων βουλευτών.
1: Κρατάμε αυτό που είπες, κρατάμε και την άλλη την επισήμανσή σου για τις αντιδράσεις που υπάρχουν ήδη για ονόματα που ακούγονται. Σε ευχαριστούμε, Ευγενία Λούζου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο χώρο της αριστεράς τώρα και της κέντρο-αριστεράς ευρύτερα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ρίξει το βάρος στο δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης του κομματικού μηχανισμού, έτσι ώστε το κόμμα να είναι έτοιμο να δώσει τη μάχη των επόμενων εκλογών. Έκλεισε ο κύκλος των διασπάσεων, είπε στο Ερκ Νιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατηδής.
2: Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στον χώρο και αυτό είναι δική μας ευθύνη συνολικά των στελεχών και των μελών που δημιουργήσαμε. Δεν ήμουν, δεν συμμετείχα, αλλά βάζω τον εαυτό μου για λόγους. Να μην βγάλω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Ναι, και έχουμε πληγώσει. Έχουμε πληγώσει πολλούς ανθρώπους, έχουμε πληγώσει τους ψηφοφόρους μας και σε αυτό νομίζουμε ότι πλέον έχει μπει ένα τέλος, με την έννοια ότι πολιτικά πηγαίνουμε για την επόμενη μέρα ενωμένοι με συγκεκριμένο σχέδιο που είχαμε και το οποίο προβάλλουμε με εξωτερήκευση στην κοινωνία. Η όλη συνδερματική αναθεώρηση, την προσπάθεια την οποία έκανε η κυβέρνηση, θεωρώ ότι στερήθηκε και της ανάλογης βαρύτητας. Και τι εννοώ με αυτό το πράγμα. Καταρχάς, δεν προσπάθησε να κάνει ευρύτερες συνενέσεις. Όταν κάνεις μια συνδερματική αναθεώρηση, που είναι ο υπέρτατος νόμος του κράτους, εκεί προσπαθείς να έχεις τις συνενέσεις τις ευρύτερες, οι οποίες θα ανταποκρίνονται και στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές, οι κομματικές μέσα στη Βουλή. Είναι και το τι θέλει και η ίδια η κοινωνία.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας στρατηγό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ δύσκολο το έργο της νέας ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση. Πολλά στελέχη αλλά και απλά μέλη έχουν μετακομίσει ήδη στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος νωρίτερα, πριν από λίγο, παρουσίασε το αναλυτικό πρόγραμμα και σχέδιο του κόμματός του για τη ριζική αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι Γρηγόρη. Συνοδευόμενος από τον κύριο Καραμέρο, που παραιτήθηκε, ανεξαρτητοποιήθηκε και παραιτήθηκε.
1: Μόλις χθες, ναι.
3: Ακριβώς.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ο κύριος Τσίπρας εισήλθε στην αίθουσα που γίνεται η εκδήλωση, διεξάγεται η εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί μίλησε και ο κύριος Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων. Οι συμβολισμοί πολλοί, οι ερμηνείες διαφορετικές, θα τις δούμε τις επόμενες μέρες. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο το επωνόμασε, το τυπλοφόρησε ως σχέδιο Αριστοτέλης. Δράσεται σε τέσσερις βασικές αρχές. Εγκύτητα, οι αποφάσεις να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο γεγονός. Επικουρικότητα, κάθε αρμοδιότητα να ασκείται από το επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη. Αποτελεσματικότητα, ο πολίτης δικαιούται υπηρεσίες που δουλεύουν, όχι δικαιολογίες. Και δημοκρατική λογοδοσία. Όποιος αποφασίζει, λογοδοτεί. Αυτοί είναι οι τέσσερις αρχές του σχεδίου Αριστοτέλης που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλει να αλλάξει το χάρτη της αυτοδιοίκησης, όπως είπε. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να πούμε ότι ναι, έχει δίκιο, είναι σε φάση ριζικής, θα έλεγα, ανασυγκροτήσεως. Ριζικής υπό την έννοια το ότι οι εκλογές δεν είναι πολύ μακριά από σήμερα, την άνοιξη του 27, είπε ο Πρωθυπουργός. Επομένως, όλον η προσοχή έχει στραφεί τόσο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που σύμφωνα με πληροφορίες θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ το νέο του πολιτικό του πρόγραμμα, και βεβαίως σταδιακά στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 από το αστυνομικό δελτίο επόμενη είδηση, καθώς τη σύλληψη του επωνομαζόμενου Έντικ, που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία θεωρείται επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης με βασική δραστηριότητα τη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την σύλληψη αυτή.

0: Oi.
1: Καλό μεσημέρι. Στο Ντουμπάι κρατούνται δύο άτομα τα οποία φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση. Πρόκειται για τον γνωστό, όπως προανέφερε με το προσωνύμιο Έντικ, ο οποίος σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές θεωρείται αρχηγικό μέλος με παράνομη δραστηριότητα στη διακίνηση προϊόντων καπνού. Μαζί του κρατείται και ένας ομογενής από το Ουζμπεκιστάν που φέρεται να είχε ρόλο υπαρχηγού. Στην ίδια τώρα εγκληματική οργάνωση εμπλέκονται άτομα με καταγωγή από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Γεωργία. Από τη στιγμή που σε βάρος του Έντικ, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, υπάρχει ένταλμα σύλληψης, δηλαδή αριθμητική αγγελία, κινείται διαδικασία έκδοσης του στη χώρα μας. Σύμφωνα τώρα με ασφαλείς πηγές, παρά τις αγγελώσεις, οι οποίες φαίνεται πως υπάρχουν, καταβάλλονται προσπάθειες να εκδοθεί στην Ελλάδα για να βρεθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Να κλείσω λέγοντας ότι τα μέλη της οργάνωσης στην οποία φέρεται ως αρχηγός εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, εκρήξεων, εμπρισμών, σωματικών βλαβών και απειλών. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί Γρηγόρη δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση να βρίσκεται πίσω από την εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Να κλείσω και με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Τη μία και μισή λοιπόν μετά το μεσημέρι είχαμε την εκδήλωση πυρκαγιάς στην Αυτοκαμπή της Πάρου. Εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες, 3 οχήματα. Οι αεροπυρόσβεστοι έχουν διατεθεί σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, ένα ελικόπτερο, 2 αεροσκάφη. Μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Άξο 2 πυροσβέστες με ένα όχημα. Και το τελευταίο στοιχείο είναι ότι μέσω του 112 εκδόθηκε μήνυμα στις 14:42 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαλος, Ανεραζιά προς Αλική. Να κατευθύνουμε δηλαδή όλοι οι κάτοικοι των οικισμών αυτών προς την Αλική.
0: Ζωή Καγαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε και στην Κρήτη τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατηγορούνται για εκβιασμούς, ρευματοκλοπή, κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ζωοκλοπές. Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
2: Γρηγόρη, 8 οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης δεν έχουν έρθει ακόμα στην εισαγγελία. Λέω, παρότι τους περιμέναμε πολύ νωρίτερα.
0: Ναι, υπάρχει καθυστέρηση λοιπόν.
2: Ναι, υπάρχει φόρτος εργασίας στην εισαγγελία. Δεν είναι, ακούγεται έτσι. Δεν ακούγεται αστείο, δεν είναι. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις, κυρίως μεταφορικά. Σε κάθε περίπτωση, αυτή εδώ η οργάνωση, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία και το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί από την ανάκριση, είναι η πέμπτη στη σειρά τέτοιου τύπου που εξαρθρώνεται στην Κρήτη από τις αρχές του χρόνου. Να υπενθυμίσω ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Σοφοίδης, αμέσως μετά το φωνικό επεισόδιο στα Γορίζια και την αναγγελία της σύστασης τμήματος δίωξης οργανωμένου εγκλήματος στο Ηράκλειο, είχε μιλήσει για 15 συγκεκριμένες οικογένειες οι οποίες ταλανίζουν την ενδοχώρα του νησιού και είχε πει ότι το απόστημα θα σπάσει. Έχουμε λοιπόν 5 επιχειρήσεις. Εδώ μιλούμε για 8 άτομα, όπως είπες. Η επιχείρηση αυτή που οδήγησε στη σύλληψή τους εξελίχθηκε χθες στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου, στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων, αλλά και στο κέντρο, στην ενδοχώρα του νομού, κοντά στο χωριό Αλάγνη, όπου δραστηριοποιούνταν οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι, 4 από τα 8 άτομα δηλαδή, έχοντας μεταφέρει τα πίμνια τους εκεί. Οι 4 λοιπόν αυτοί είναι στην ουσία μία οικογένεια συγκεκριμένη, 2 γη, ο ηλικιωμένος πατέρας τους και ο 19χρονος γιος του ενός, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί τη θητεία του και συνελήφθη από τη στρατονομία και μεταφέρθηκε εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Ηράκλειου.
0: Περιμένουμε λοιπόν.
2: Όπως, ναι. Ακριβώς. Η αστυνομία, πληροφορίες που έχουμε από την αστυνομία Γρηγόρη, λένε ότι η υπόθεση έχει κι άλλα πλοκάμια και άλλη έκταση και ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα να δούμε κι άλλες συλλήψεις.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις με ενδιαφέρον. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ευχάριστη η επόμενη είδηση με πανηγυρικό τόνο. Η Εθνική Ομάδα Πολλοαντρών επέστρεψε θριαμβεύτρια στην Ελλάδα μετά την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. Η αποστολή έτυχε πανηγυρικής υποδοχής στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί ήταν ο Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως καταλαβαίνεις, πρόκειται για μια πολύ, πολύ χαρούμενη μέρα. για την ιδιαίτερα για τους παίκτες και τον προπονητή της εθνικής ομάδας, τον Ανδρό του Πόλο, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους όσους βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχτούν. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί, φυσικά και μέλη της Ομοσπονδίας Κολύμβησης. Ήταν γεμάτοι με ανθοδέσμες, φυσικά πολλά μικρά παιδιά που ζητούσαν αυτόγραφα από τους παίκτες και από τον προπονητή. Είδαμε να υπογράφουν σκουφάκια, να υπογράφουν μπλουζάκια, να υπογράφουν μπάλες. Ήταν πραγματικά όλοι πολύ χαρούμενοι και πρέπει να σου πω ότι το αξιοσημείωτο είναι ότι βρέθηκαν εκεί και απλοί φίλαθλοι που δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση με το άθλημα ή με την ομάδα. Απλά ένιωσαν πολύ χαρούμενοι μετά από αυτό το επίτευγμα και ήρθαν για να συγχαρούν τους παίκτες. Κορναρίσματα και συνθήματα ήταν αυτά που κυριαρχούσαν. Επίσης οι παίκτες δήλωσαν ενθουσιασμένοι γιατί όχι μόνο για την υποδοχή εδώ αλλά και για την Αυστραλία βρέθηκαν μαζί με μια άλλη Ελλάδα. Δηλαδή και εκεί οι Έλληνες ομογένειας τους είχαν, από ό,τι μας είπαν, πολύ συγκινητικές, τους είχαν φυλάξει πολύ συγκινητικές στιγμές καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί. Και εδώ τώρα έφτασαν σήμερα γύρω στις 12 και 25 πρόκειτο να φτάσουν. Τελικά έγινε μια αλλαγή με 9 ώρα γύρω στις 12 και 4 και τελικά έφτασαν στις 12 παρά 10, πολύ πολύ νωρίτερα. Ίσως να βιάζονται να φέρουν το κύπελο στα ελληνικά εδάφη. Και γύρω στις 7 το απόγευμα αναμένεται να τους υποδεχθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για τον οποίο του έχουν ετοιμάσει και ένα ιδιαίτερο δώρο, μία μπάλα του Πόλο.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις Γιώργο Κοβέση. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο αρχηγός της εθνικής και πολυτιμότερος παίκτης του World Cup, ο Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης, ρωτήθηκε στην κάμερα του Ερτ Νιούς εάν έχει συνειδητοποιήσει τι έκανε όταν πέτυχε το νικητήριο γκολ απέναντι στον τελικό κόντρα στην υπερδύναμη την Ουγγαρία.
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως. Παίρναμε και στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Το γκολ αυτό το έχει συνειδητοποιήσει ότι το πέτυχες?
4: Ναι, εντάξει, θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, να μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ. Οπότε κερδίσαμε.
5: Έφυγε το άγχος αυτό που σας κουβαλάγατε μαζί σας τόσα χρόνια?
4: Νομίζω ότι έφυγε. Εντάξει, το πιστεύαμε πάντα. Και πρώτα το καταφέραμε στο μυαλό μας. Οπότε από εδώ και πέρα ξέρουμε πλέον ότι είναι στο χέρι μας και μόνο από τη δική μας δουλειά είναι εφικτό. Οπότε πάμε παρακάτω. Προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
0: Τώρα σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, πριν από λίγο στον ανακριτή ξεκίνησε η απολογία του ζευγαριού στη Σύρο, το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας, με τον άντρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Το ζευγάρι πάντως ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε άμυνα.
6: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για την κρίσιμη Πέμπτη, όπου θα κληθούν σε λίγες ημέρες μεθαύριο να κλειδώσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Έτσι, που θα λες, είναι στην έδρα τους και τα δύο παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός με την Ουγγρική πήξη, ο ΠΑΟΚ με την Ουκρανική Δυναμό, και οι δύο έχουν κερδίσει, ειδικότερα ο ΠΑΟΚ 3-1, ο Παναθηναϊκός 2-1. Οπότε θέλουν απλά μία νίκη για να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Παράλληλα υπάρχουν και μεταγραφές στο προσκήνιο. Ο Καρέτσας, ο Πιτσιρικάς, 18χρονος, αφήνει την Βελγική Γκέντ για την Ντόρτμουντ, όπου οι Βέλγοι θα βάλουν στο ταμείο του 33 εκατομμύρια ευρώ και ανήκει από τον Καρέτσα, έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, μόλις στα 18 του, στο γερμανικό πρωτάθλημα, ενώ ακολουθεί τον Τσιόλι, που και η Arsenal δαπάνει σε 40 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι οι Έλληνες αυτό το καλοκαίρι κοστίζουν αρκετά, ενώ για την ΑΕΚ περιμένουμε την απλάτρια ανακοίνωση για την απόκτηση του Λαύρου Μάγκερ, του Κροάτη, 28χρονος, 6 εκατομμύρια ευρώ, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ, ενώ για τον Ολυμπιακό έρχεται ο τερματοφύλακας Ορτέγκα για να αντικαταστήσει τον Τσολάκη, που και αυτός θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας από την Αγγλική Χάλ.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αιθριός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, τον νότιο-ανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη του 34 με 35 βαθμούς, στα ηπειρωτικά του 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα του 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Αττική με ανέμους βόρειους 4 με 5 στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία 7 μπουφόρ και τη θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς, ανάλογες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τον υδράριο στους 33 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Arginus Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο arginus.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο
8: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
9: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη, στο εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσίνης. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
10: Ήρθαν από πού, αναγύρου το θέλ.
11: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
12: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
11: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
14: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
15: Γιάννη.
16: Έλα.
15: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
16: Πάλι, χθες δεν πήγα.
15: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
16: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
17: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
18: Φόρα κράνος.
19: Φόρα κράνος.
20: Φόρα κράνος.
17: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
8: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
9: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας και σήμερα μαζί σας από τις 3 μέχρι και τις 5 σας κρατάμε συντροφιά κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εδώ και πολλά χρόνια μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και στους 104,4 στα FM. Και βέβαια μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο και την εφαρμογή erteco.gr. Όπου και αν βρίσκεστε. Παρέα και αυτό το μεσημέρι προς απόγευμα της Τρίτης στα τέλη του Ιουλίου. Πέρασε πολύ γρήγορα ο Ιούλιος αυτό, είναι αλήθεια. 28 Ιουλίου σήμερα. Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε αυτή τη βδομάδα και τον δεύτερο μήνα τυπικά του καλοκαιριού. Και μία ακόμη παρουσίαση μόλις ξεκίνησε. Το ένθετο που για μισή ώρα από τις 3.30 μέχρι και τις 4 με αφορμή συνήθως κάποια καινούρια κυκλοφορία μιλάμε με Έλληνες μουσικούς και τραγουδοποιούς τηλεφωνικά, ακούμε φυσικά και τις δημιουργίες τους και μιλάμε μαζί τους για περίπου μισή ώρα, κάνουμε μια έτσι αναφορά για τις καινούριες δουλειές και ό,τι άλλο προλάβουμε να πούμε. Έτσι θα γίνει και σήμερα που έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά τη Μάνια Βλαχογιάννη για να μιλήσουμε, μάλλον αφορμή για να τα πούμε πάλι, είναι το νέο της τραγούδι με τίτλο «Ο έρωτας και ο χρόνος». Ένα κομμάτι που κυκλοφορεί από την δισκογραφική εταιρεία Panic Record και σε συνεργασία με τις εξαίρετες δημιουργούς, τη συνθέτρια Πηγή Λικούδη και την στιχουργό Εμιλιάνα Καφαντάρη. Όπως κάνουμε συνήθως, να ακούσουμε πρώτα το τραγούδι και μόλις ολοκληρωθεί, μιλάμε τηλεφωνικά με την Μάνια Βλαχογιάννη, την αγαπητή Μάνια, για να μας πει περισσότερα και για αυτή τη νέα δουλειά, τη συνεργασία, τι κάνει αυτό το διάστημα και πιστέψτε μου ότι κάνει πολλά όπως πάντα. Ακούμε το τραγούδι και μιλάμε μαζί της σε λίγο.

0: Ένα πολύ όμορφο τραγούδι μόλις ακούσαμε με την φωνή της Μάνιας Βλαχογιάννη, ο έρωτας και ο χρόνος. Να την καλησπερίσουμε, να την καλωσορίσουμε στην παρουσίαση για μία ακόμη φορά. Καλησπέρα αγαπητή Μάνια.
1: Καλησπέρα αγαπητή μου Φιλάνθη, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι και πάλι κοντά σας.
0: Εδώ καλοκαιρινή με νέο τραγούδι και όπως είπα και λίγο νωρίτερα, κάνοντας πάντα πολλά και διαφορετικά καλλιτεχνικά πράγματα. Από όπου θέλεις το ξεκινάς. Έχω να ξεκινήσω βέβαια από το τραγούδι, γιατί τα ακούσαμε κιόλας τώρα και θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για τη δημιουργία του και τις συνεργασίες του.
1: Πραγματικά είναι μια συνεργασία η οποία κυλήσε πάρα πάρα πολύ όμορφα και θεωρώ ότι ήταν και μια εξαιρετική συγκυρία, έτσι μια πολύ ωραία καλλιτεχνική συνέβρεση με τις δύο άλλες κυρίες, τις δημιουργούς. Όλα ξεκίνησαν όταν έλαβα κάποια στιγμή στα χέρια μου την ποιητική συλλογή της Εμιλιάνας Καφαντάρη, η οποία με ρώτησε κάποιο από τα υπέροχα ποίηματά της μπορούσε να τραγουδηθεί, αμέσως ξεχώρισα το συγκεκριμένο. Και στην αναζήτηση συνθέτη, το πρώτο όνομα που μου ήρθε, γιατί ξέρεις, καμιά φορά το νιώθεις ένα τραγούδι ποιος μπορεί να στο μελοποιήσει, ήταν η Πηγή Λυκούδη, βραβευμένη διεθνώς με ασημένιο μετάλλιο στα Music Awards, με την οποία έχω συνεργαστεί και παλαιότερα σε μια θεατρική παράσταση όπου τραγούδισα τραγούδια της, και αμέσως εκείνη αντέδρασε με πολύ όμορφο τρόπο, εμπνεύστηκε αμέσως από το στίχο και έφτιαξε αυτό το υπέροχο τραγούδι και όλα έγιναν μετά πραγματικά πάρα πολύ όμορφα και στο τέλος ήρθε και το πολύ όμορφο νέο όταν με κάλεσαν από την Panic Records για το τραγούδι αυτό για να κυκλοφορήσει από εκεί, από την Panic Oxygen, όπου είναι τα τραγούδια που είναι πιο ποιοτικά στην Panic Records. Και η χαρά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ξέρεις και για την καλλιτεχνική συνέβρεση, γιατί όταν τα πράγματα ρέουν τόσο όμορφα με υπέροχους μουσικούς, με τα στούντιο, με όλα αυτά, έχεις μια πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Και τώρα ξεκινάμε, σήμερα είναι η πρώτη συνέντευξη, ξεκινάμε το ταξίδι μας, το ραδιοφωνικό. Οπότε ήμουν τα εγγένεια αυτή τη στιγμή μαζί σου. Στην Καλαμάτα, που ξέρεις ότι έχω καταγωγή και από εκεί, κατά ένα τμήμα μου, να το πω έτσι, από την πλευρά της γιαγιάς μου, της μίας γιαγιάς, από την Πύλο. Έτσι λοιπόν είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι κοντά σας και σαν πρώτη συνέντευξη και σαν πρώτο άκουσμα επίσημο του τραγουδιού στο ραδιόφωνο.
0: Πολύ ωραία, καλοτάξιδο να ευχηθούμε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι, ο έρωτας και ο χρόνος. Νομίζω ότι ταιριάξατε όλοι οι συντελεστές και φυσικά και αυτό ακριβώς αμέσως βρήκε ανταπόκριση. Και όπως είπες βέβαια, το να έχει κάποιος καλλιτέχνης, κάποιος μουσικός βασικά, γιατί μιλάμε για μουσική, και κάποιον να κουμπίσει, να το πω έτσι μεταφορικά, μια ομάδα ανθρώπων, ναι, το βοηθάει. Πώς θα γίνει από το να έχεις κάποιος μουσικός βασικά, γιατί μιλάμε για μουσική, και κάποιον να κουμπίσει, να το πω έτσι μεταφορικά, μια ομάδα ανθρώπων, ναι, το βοηθάει. Πώς θα γίνει από το να

0: αγγίξει πάρα πολύ αυτό το γεγονός.
1: Και ήθελα να πω ότι με 30 κυκλοφορίες έχει ζήσει όλες τις δυνατές πτυχές και μακάρι να από εδώ και πέρα είναι οι καλύτερες δυνατές που θα έρθουν. Ενώ από βαθμό δυσκολίας και ευκολίας το να κυκλοφορήσει κάτι.
0: Είναι σίγουρα, γιατί με τα χρόνια αποκτάς και την εμπειρία και γνωρίζεις και μπορείς να εμπιστευτείς κάποιους συνεργάτες και να τους επιλέγεις και να είσαι σε καλά χέρια, όπως είπες και εσύ.
1: Να ρωτήσω αν τώρα το κομμάτι «Όρτος και χρόνος» είναι ένα συγκεκριμένο σιγκλάκι που κυκλοφόρησε και αν ξεκινάει κάτι, θα ακολουθήσει κάτι άλλο, υπάρχει κάπου στο βάθος κάποιο άλμπουμ, κάτι άλλο, πώς το βλέπετε?
0: Θα συνεχίσουμε και η Εμιλιάνα Καφαντάρη γράφει και έχει γράψει ωραία πράγματα, η Πηγή συνθέτει. Μπορούμε να κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα μαζί. Νομίζω ότι θα συνεχίσει αυτή η συνεργασία και ξέρεις, άμα ξεκινάει κάτι όμορφα, έχει και μια ωραία συνέχεια. Αυτή τη στιγμή είμαστε, ξέρεις, είναι ακόμα 10 μέρες περίπου που έχει κυκλοφορήσει. Είναι πολύ φρέσκο όλο και απολαμβάνουμε αυτό. Και έχουμε, ξέρεις, και την χαρά και την αγωνία κιόλας, να το θέσω και έτσι, σε έναν κόσμο στον οποίο κυκλοφορούν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές μουσικές και υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι καλλιτέχνες. Θέλεις εσύ να αποκτήσεις τη σωστή σου θέση μέσα σε αυτό το μουσικό στερέωμα. Και εσύ πιστεύω όμως ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Θα πιστεύω ότι υπάρχει συνέχεια, ναι, σίγουρα.
1: Πολύ ωραία. Τι είναι τα πράγματα που ψάχνεις, μάλλον τα στοιχεία στη συνεργασία σου? Με το Σχάρι διαβάζω εδώ στο Δελτίο Τύπου για ποιητικό στίχο και όσο αφορά και τη μουσική, για κινηματογραφική ατμόσφαιρα και μουσικό βάθος. Ανάλογα με τις συνεργασίες σου με τους συνθέτες και τους στιχουργούς, αυτά τώρα που είπαμε εδώ είναι κάποια ζητούμενα και αν υπάρχουν και άλλα?
0: Κοίταξε, σίγουρα πρέπει να με αγγίξει ο στίχος και το ίδιο και η μουσική. Ειδικά όσον αφορά το στίχο, επειδή γράφω και ίδια όπως γνωρίζεις, είμαι πάρα πολύ επιλεκτική, γιατί θέλω να τραγουδάω πράγματα που αγγίζουν τους ανθρώπους, που έχουν ένα νόημα, αν το θέλεις και μια φιλοσοφία, που βρίσκουν κέρια σημεία στον κάθε άνθρωπο, μπορεί να μιλήσουν σε όλους και να του δώσουν κάτι, όχι μόνο να τον ταξιδέψουν και να περάσει όμορφα, αλλά να του δώσουν και ένα στοιχείο, να τον αγγίξουν πραγματικά κάποιες χορδές του. Αυτό είναι το πρώτο. Το βασικότερο όμως πράγμα που ζητώ στους συνεργάτες μου είναι η συνέπεια, είναι η ειλικρίνεια, είναι η διάθεση για καλή συνεργασία, το όμορφο κλίμα και η αγάπη και η αφοσίωση σε αυτό που κάνουν, πάντα με στόχο αυτό να γίνει πραγματικά όσο το δυνατόν πιο τέλειο, πιο καλό. Το αποτέλεσμα δηλαδή να είναι άρτιο, αρμονικό και να ανακλά, να το πω έτσι, την αισθητική μου. Αυτό. Και νομίζω ότι είναι το πιο βασικό σε όλα τις συνεργασίες που κάνω πλέον. Και στην αρχή της καριέρας κάποιου ξεκινάς και δεν
1: βλέπεις
0: πολλά όχι. Λες πολλά ναι, γιατί θέλεις να γνωρίσεις κόσμο, να κάνεις πράγματα. Πλέον όταν έχεις φτάσει σε ένα σημείο, επιλέγεις τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι. Και έτσι και το αποτέλεσμα βέβαια είναι πολύ πιο σωστό και πιο ποιοτικό.
1: Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με τη τηλεφωνική γραμμή. Θα ακούσουμε κάτι εξίσου όμορφο από την Μάνια Βλαχογιάννη και θα επικοινωνήσουμε μαζί της, θα κάνουμε μια προσπάθεια για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.

0: και αφού τακτοποιήσαμε το τηλέφωνο εδώ και έχουμε πάλι επαφή με τη Μάνια Βλαχογιάννη, λέγαμε λίγο νωρίτερα και για τον τρόπο σκέψης της, πώς λειτουργεί στις συνεργασίες της. Αυτά δεν λέγαμε, Μάνια?
1: Ακριβώς.
0: Πριν ο δαίμονας μας κόψει.
1: Ναι. Ακριβώς αυτό λέγαμε και δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο, γιατί και εγώ ξαφνικά διαπίστωσα ότι δεν είμαστε συνδεδεμένοι. Mm-hmm. Αυτό που έλεγα είναι ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ειλικρίνεια, η ανάγκη για...
0: Δεν μας πειράζει να ξανακούσουμε αυτά, μια χαρά μας κάνει. Μια χαρά τα λες.
1: Η διάθεση για καλή συνεργασία, mm-hmm. για καλό κλίμα. Mm-hmm. Δεν αγαπώ καθόλου τον ανταγωνισμό σε κάτι. Mm-hmm. Αγαπώ την καλή καρδιά, την αγάπη, την έμπνευση, το δόσιμο σε αυτό που κάνεις και γενικά και στο να θέλει κανείς να στοχεύει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στο να είναι άρτιο και αρμονικό mm-hmm. αυτό που δίνουμε στον κόσμο. Mm-hmm. Και η ποιότητα της μουσικής να είναι ψηλή, γιατί ψηλά είναι και τα στάνταρ που έχει πια ο κόσμος ή που περιμένει και από σένα. Όταν είσαι σε ένα στάδιο πια καριέρας που κάποια πράγματα έχουν προηγηθεί και έχεις χτίσει. Όταν έχεις χτίσει λοιπόν ένα οικοδόμημα, πρέπει αυτό το οικοδόμημα να το κρατήσεις στο καλύτερο, με το καλύτερο τρόπο και να το δίνεις προς τον κόσμο, γιατί το περιμένει ο κόσμος. Mm-hmm. Το κοινό, οι άνθρωποι διψούν για τέχνη. Έτσι λοιπόν πρέπει είσαι και εσύ υπεύθυνος να τους δίνεις ποιοτική τέχνη. Mm-hmm.
0: Αυτό το διάστημα είναι προγραμματισμένα κάποια live, κάνεις κάτι, ξέρω ότι να μας πεις και πού βρίσκεσαι, γιατί είναι πολύ ωραία και να το πούμε και στον κόσμο, εδώ δίπλα, Βολτούλα, καλή.
1: Έτσι ακριβώς στην Αργολίδα είμαι και είναι η ιδιαίτερη μου πατρίδα και αυτή mm-hmm. από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του πατέρα μου. Mm-hmm. Στο Πόρτο Χέλιο που είμαι μέλος, να το πω έτσι, κάπως να το έλεγα ιδρυτικό μέλος mm-hmm. στο Φεστιβάλ Τέχνης και Πολιτισμού Πορτοχελίου και βρίσκομαι κάθε χρόνο εδώ. Έχει ξεκινήσει, αυτές τις μέρες ξεκίνησε και πηγαίνει όλο τον Αύγουστο. Πέρυσι εδώ τραγούδισα με την ορχήστρα και την χοροδία της περιοχής της Ερμιονίδας. Mm-hmm. Κάποιες φορές άλλες χρονιές δεν είμαι εγώ πάνω στη σκηνή. Mm-hmm. Είμαι όμως όσο μπορώ να στηρίζω και να έτσι...
0: Το οργανώνεις, προτείνεις, οτιδήποτε, όλα.
1: Ένα πολύ πολύ όμορφο φεστιβάλ που όποιος βρίσκονται στην περιοχή και μας ακούνει ή πρόκειται να ταξιδέψουν θα πάει και μέχρι τα μέσα και λίγο μετά τα μέσα του Αυγούστου να το παρακολουθήσουν. Και σεμινάρια γίνονται εκεί, αλλά κυρίως πάρα πολύ όμορφες συναυλίες, βραδινές συναυλίες, ανοιχτές για το κοινό, ελεύθερη είσοδος με πολύ πολύ ωραίο επίπεδο και με καλλιτέχνες του εξωτερικού, όχι μόνο της Ελλάδας. Αυτό είναι το ένα και προετοιμάζω κάποια πράγματα για το Σεπτέμβρη πλέον. Όπως πάντα στην Ελλάδα ο Σεπτέμβρης είναι ο πολιτιστικός Σεπτέμβρης. Ετοιμάζω κάποια πράγματα εκεί και μετά για τον Οκτώβρη και συνεχίζει.
0: Τέλεια. Να σου ευχηθώ να τα περάσεις πολύ όμορφα και στο φεστιβάλ και γενικότερα το υπόλοιπο καλοκαίρι.
1: Το ίδιο ευχόμαστε για όλους, να έχουμε ένα ξέγνια στο καλοκαίρι, είναι το πιο όμορφο.
0: Και μετά από Σεπτέμβριο θα αρχίσει πάλι και τα δισκογραφικά και όλα τα άλλα. Δεν ξέρω τι άλλο έχει τελευταίο που δεν έχουμε μάθει.
1: Ο Πανελλήνιος Μουσικός Διαγωνισμός, το είχαμε συζητήσει και 6 χρόνια τώρα τον διευθύνω, της UNESCO Τεχνολόγου και Επιστημών Ελλάδος. Θα είναι και φέτος στα τέλη Νοεμβρίου. Επίσης κάνω ένα πολύ μεγάλο γκαλά με τα πρώτα και δεύτερα βραβεία του Πανελλήνιου Μουσικού Διαγωνισμού για το λυρικό τραγούδι, το κλασικό τραγούδι που θα είναι στις 24 Οκτωβρίου στο Οδείο Φίλιππος Νάκας, όπου θα είναι πραγματικά μια πολύ ωραία συναυλία. Μια άλλη συμμετοχή σε μια έκθεση της Μαρία Κάλλας. Θα τα πούμε αυτά, θα υπάρχουν και στο διαδίκτυο. Ίσως κάποιοι τα έχουν δει ήδη. Απλώς στο κάθε ένα το ένα έρχεται μετά το άλλο. Τώρα είναι η σειρά του τραγουδιού μας, του νέου μας παιδιού, να το πω έτσι.
0: Και βέβαια, θέλει όλη την προσοχή για λίγο.
1: Έτσι ακριβώς για να φτάσει στις καρδιές, για να σιγοτραγουδηθεί και να πάρει τη θέση του τόσο πολύ, όχι μόνο στην τέχνη, αλλά και στους ανθρώπους, στις ψυχές των ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Κυκλοφορεί σε ψηφιακές πλατφόρμες, να πούμε.
1: Ψηφιακές πλατφόρμες, στο YouTube μπορεί να το ακούσει κανείς, στο Spotify επίσης, στο όνομά μου, Μάνια Βλαχογιάννη, και επίσης στην Panic Records μπορεί να το ψάξει, να το βρει, και να το αγοράσει στις πλατφόρμες που ακούγεται και πάρα πολύ καλύτερα, να το κατεβάσει ως single.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή Μάνια. Καλή συνέχεια σε όλα και είμαι σίγουρη ότι θα τα πούμε σύντομα. Καλά να είμαστε.
1: Θα τα πούμε σε καλά
0: και θα
1: είμαστε,
0: τα πούμε σύντομα.
1: Καλή συνέχεια, φίλη μου.
0: Και σε
1: καλά.
0: Σένα. στη σημερινή παρουσίαση με αφορμή το νέο τραγούδι «Ο έρωτας και ο χρόνος» της Μάνιας Βλαχογιάννη. Τα ακούσαμε και μιλήσαμε μαζί της και για το κομμάτι και για τη συνεργασία με τη συνθέτρια Πηγή Λυκούδη και τη στιχουργό Μιλιάνα Καφαντάρη. Και όπως μας είπε, θα συνεχίσει. Έγινε μια αρχή με το «Έρωτας και ο χρόνος» και θα συνεχίσει και με επόμενα τραγούδια και κυκλοφορίες. Μιλήσαμε και για όλα αυτά που κάνει. Ακούμε λίγο από το τραγούδι και στις 4 πάμε για ειδήσεις. Μετά, εδώ παρέα μέχρι και τις 5 με τις μουσικές μας επιλογές πριν να συνδεθούμε με το κόσμο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Ενισχύονται οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου, που εκδηλώθηκε σε χυτά και χαμηλή βλάστηση, ενώ εκδόθηκε και δεύτερο μήνυμα 112 στους κατοίκους από το Καμάρι να μετακινηθούν προς Αλική. Νωρίτερα, ήχησε 112 απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφια, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από Σύρο και Νάξο. Στη Γαλλία, οι αρχές της περιφέρειας της Ζιρών αποφάσισαν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό και συγκεκριμένα από τουριστικά καταλήματα της κομμόπολης Λακανό, καθώς η επικείμενη αύξηση των θερμοκρασιών δημιουργεί φόβους για την επιδείνωση της γιγάντιας δασικής πυρκαγιάς. Από την έναρξη της πυρκαγιάς στις 22 Ιουλίου βόρεια της κοιλάδας της Αρκασών, περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες και καθώς η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, η επιστροφή τους παραμένει αμφίβολη. Έχοντας κάψει έκταση 420.000 στρεμάτων, η φωτιά της Ζιρών είναι η μεγαλύτερη στη Γαλλία από την πυρκαγιά του 1949. Το πύρινο μέτωπο παραμένει σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από τον Μπορντό. Ένας θελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο στο Κουμουαμότο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με τον σταθμό Fuji TV, υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Το τηλεοπτικό δίκτυο TBS έκανε λόγο για σημαντικό αριθμό ανθρώπων που έχασε τη ζωή του μετά την κατάρρευση ορόφου στο εμπορικό κέντρο. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχει χαθεί επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατάσχεσαν περισσότερους από 6 τόνους ακατάλληλων κρεάτων, ενώ εντοπίστηκαν και 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί ακατάλληλα προϊόντα από το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News επανέλαβε τις απειλές του ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν θα στοχοποιήσει το όρος Πίκαξ, καθώς και γέφυρες και άλλους πολιτικούς μη στρατιωτικούς στόχους, επισημένοντας ότι δεν μπορούμε πλέον να επιτρέψουμε στο Ιράν να αθετεί τις συμφωνίες. Παράλληλα δήλωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί καλές συνομιλίες. Διπλή προκαταρκτική έρευνα για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους δήμους Βόλβης και Σιθωνίας παρήγγειλε προς τις αρμόδιες εισαγγελίες πρωτοδικών ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης προς την Ευρώπη. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα, υλοποιώντας καταρχήν μια σειρά από έργα ύπνωση προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Την πρότασή του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την κοινωνία για την κοινωνία ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι το σχέδιο Αριστοτέλης αποτελεί μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο προκειμένου να απολογηθεί. Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα

0: Πυρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρειο-ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσίνης. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
3: Ήρθαν από πού αναγυρούντοθεν.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Γιάννη.
9: Έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
10: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6.

0: Απόλυ, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: God, I'm a fool for you, baby.
1: Three cool chicks. Three cool cats.
2: Three Cool Cats, ένα τραγούδι που μας έρχεται από το 1958. Απίστευτο πόσα χρόνια κρατάει και πόσα χιλιόμετρα έχει γράψει και πόσες διασκευές έχουν γίνει και πόσοι άνθρωποι το έχουν, πόσες φωνές το έχουν χιλιοτραγουδήσει. Και όμως αντέχει και κρατάει ακόμα. 5 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ, είμαστε στη δεύτερη μας ώρα, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Απογευματάκι Τρίτης, παρέα εδώ. Μέχρι τις 6 ο Χάρης Κουτριλογέννης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζούλης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.
3: Death Row Records.
2: Καλησπέρα ξανά.
3: October London. Tony Romani.
4: Tony Romani.
3: Remix. What's understood ain't gotta be said.

Bill Low και Proletter και το Please Be Kind. Και ο τίτλος αυτού του τραγουδιού μας δίνει αφορμή για να πάμε σε αυτή την φωτογραφία. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Τη φωτογραφία του ζευγαριού σε μια παραλία με φόντο τις πυρκαγιές στη Γαλλία. Η φωτογραφία είναι του Μαξιμιλιάν Λαμί, που δείχνει ένα ζευγάρι κάτω από μια ομπρέλα να παρατηρεί τις πυρκαγιές στη Ζιγόντ και έκανε τον γύρο των μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως. Απεικονίζει τέλεια αυτή τη γενική αδράνεια απέναντι στις απτές ενδείξεις μιας κλιματικής κατάρρευσης. Ο Μαξιμιλιάν Λαμί είναι συντάκτης στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και βρισκόταν σε διακοπές στην παραθαλάσσια περιοχή του Λακανό στην νοτιοδυτική Γαλλία και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κάμπινγκ μαζί με την κόρη του, καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονταν στον ομό που βρισκόταν. Το ζευγάρι των λουόμενων που κάτω από την ομπρέλα του έβλεπε τον φλεγόμενο ουρανό σαν να επρόκειτο για ένα υπέροχο λιοβασίλεμα, ενώ ήταν ακόμα μόλις 2 το μεσημέρι, έγινε λοιπόν το σέλιδο στη Wall Street Journal, αλλά αναδημοσιεύτηκε επίσης και από τους New York Times, τον Guardian και πλήθος άλλων μέσων ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο, ενώ αναφέρθηκε και σχολιάστηκε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η φωτογραφία προκαλεί και τραβάει την προσοχή ακριβώς λόγω της αντίθεσης μεταξύ της καταστροφής που βρίσκεται σε εξέλιξη και της ρουτίνας ενός απογεύματος διακοπών, συνδυάζοντας σε μια εντυπωσιακή σύνθεση τον ευνίδιο τρόμο και την χαλαρή περισυλλογή. Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους κρίνω, δεν τους μίλησα, και καθώς τραβάω τις φωτογραφίες συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου στην έκπληξη για ό,τι συμβαίνει. Αλλά είναι αλήθεια ότι σκέφτηκα αμέσως το τραγούδι των R.E.M. It's the end of the world as we know it, λέει ο Λαμί, και το λέει πολύ σωστά ότι το ζευγάρι στην ξαπλώστρα από τη μια, η φωτογραφία, ο ίδιος και οι φωτογραφίες που τραβάει και εμείς που κοιτάζουμε αυτές τις εικόνες βρισκόμαστε μάλλον παγιδευμένοι στην ίδια σύγκρουση μεταξύ εμπλοκής και διαφορίας, μεταξύ φόβου και ρουτίνας απέναντι σε αυτό που συμβαίνει.

Jeff Jones και το End of Time και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, πριν από τις ειδήσεις, πριν από τα νέα και ήθελα να σας πω για αυτά τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Δημόσιου Δανεισμού Βιβλίων για το 2025 που παρουσίασε ο Οργανισμός Λογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου. Συγκεκριμένα στοιχεία απέστειλε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ενώ συγκεντρώθηκαν δεδομένα και από 25 δημόσιες και 54 δημοτικές βιβλιοθήκες. Και έτσι λοιπόν, στις 5 πρώτες θέσεις είναι μια γυναίκα συγγραφέας και οι 5 πρώτες είναι ίδια και στις 5 πρώτες θέσεις λοιπόν βρίσκεται η Λένα Μαντά. Το βιβλίο που δανειστήκαμε περισσότερο μέσα στο 2025 και είναι στην πρώτη θέση αυτής της λίστας είναι «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Αυτά που λέτε, πάμε για ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύονται διαρκώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου, που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν από αέρος, 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Έκκληση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπίου για απομάκρυνση των κατοίκων. 2 μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους. Από το Καμάρι να μετακινηθούν προς Αλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Νερετζιά προς Αλική. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αγνοούνται 20 έως 30 υπάλληλοι στο εμπορικό κέντρο Αένων Μολ στο Κουμουμάτο της Ιαπωνίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα, υλοποιώντας καταρχήν μία σειρά από έργα υποδομών. Οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν ως αποζημίωση για τα πλοία της που υπέστησαν ζημιές, δεν θα έχει το δικαίωμα να διέλθει από τα στενά του ορμούς, δήλωσε σήμερα η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στις 7 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεν είναι ένα από τα τραγούδια του καλοκαιριού. Το βλέπεις, το αντιλαμβάνεσαι κυρίως στα social media. Και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας. Εδώ στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Μένουμε για λίγο ακόμα παρέα. We have love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. With the warmth of your kiss, I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next.

En mayo crecen las flores y todos los colores del arco.

Μπάτσο, το Μαγιόρ και το Πορβενίρ, και δεν ξέρω αν ήσασταν συντονισμένες και συντονισμένοι από την αρχή της εκπομπής που λέγαμε ότι κάπως είναι αυτές οι μέρες. Τελικά βρέθηκε το γιατί έχει πανσέλινο αύριο. Ένα, λέει, από τα πιο καθηλωτικά φαινόμενα του καλοκαιριού αναμένεται να φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό της Τετάρτης. Ο λόγος λοιπόν για την πανσέλινα του Ιουλίου γνωστή και ως το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, η οποία θα φτάσει στο αποκορύφωμα της φωτεινότητάς της στις 3.30 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Οπότε αν έχετε κουράγιο μπορείτε να μείνετε ξύπνοι για να δείτε αυτό το τόσο φωτεινό φεγγάρι.

Τζαγιάρ και Holy Mountain. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτολα. Εμείς θα φύγουμε με μια φοβερή μπάντα, Soldiers Orchestra από τον Καναδά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ήταν ο Χάρης Κουτουλογιάννης στον ήχο, για τις διαιρούς που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό απόγευμα. Black Orchid, έτσι λέγεται αυτό εδώ. Αύριο πάλι στις 4 τα ξαναλέμε. Για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Good. Οι Rolling Stones διασκευάζουν Amy Winehouse. Αυτή την έκπληξη μας κάνουν μέσα από το Foreign Tongues, το καινούριο τους άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Με καύσωνα πάλι, τρίτη ζεστή πολύ αυτή, τρίτη 28 Ιουλίου. Έτσι φεύγει ο Ιούλιος στην καρδιά του καλοκαιριού με ζέστη. Ιδιαίτερα εκεί έξω στο δρόμο, τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, Messenger, official σελίδες υπάρχουν στα social media. Όπου και αν βρίσκεσαι, συντονίζεσαι στον κόσμο 24 ώρες το 24ωρο, ακούς και on demand, όποτε θες εσύ δηλαδή, μέσα από το airteco.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand για εσένα. Μόνο παρέα σε όλα τα σημεία παίρνουμε μηνύματα από τη Μυτιλίνη, από τη Σαντορίνη, εικόνες όλες διαφορετικές. Το δύσκολο είναι να είσαι και σε ταξί όπως ο Στέργιος μέσα στη μέση, στο κέντρο της Αθήνας με τη ζέστη, ο Τάσος για ξυλόκαστρο στο αυτοκίνητο. Okay, okay, δροσιά με μουσικές του κόσμου.

Give it to me right. 2-10-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο. Facebook Messenger, official σελίδες για να ακολουθείς, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς και οι νέες φωνές. Βέβαια και θα τους ανακαλύψει κάποιος, όπως ο Έντριαν Κεσάδα ανακάλυψε αυτό το ταλέντο, τον T.Y. όπου πήρε το όνομά του από ένα μπλουζίστα που τον άκουσε στο δρόμο και λέει ότι the young old, λέει ότι δεν τραγουδάει σαν ένας νέος άνθρωπος αλλά σαν κάποιος που έχει πολλά βιώματα. Και έτσι του μείνε T.Y. από τα αρχικά the young old. Πολλές φωνές το είχαν αυτό και στο παρελθόν. Το να ακούς μια φωνή που έχει τόσα βιώματα μέσα και να είναι ένα πολύ πολύ νέο παιδί που έχει να ζήσει ακόμη πολλά. Γίνεται. I've got to travel alone. Μόνος του θέλει να ταξιδεύει ο T.Y.

Αυτό λοιπόν που πρόσεξε ο μπλουζίστας στον Τιουάιο, νομίζω ότι στα καλύτερά του αυτό συμβαίνει στον Ότις Ρέντινγκ, στη φωνή του Ότις Ρέντινγκ, που αν σκεφτεί κανείς ότι έφυγε στα 26 του αυτός ο άνθρωπος και πρόλαβε μέχρι τα 26 να αφήσει μια τεράστια κληρονομιά στη σόλ μουσική, να γίνει ο βασιλιάς της σόλ και να αφήσει ένα αποτύπωμα τόσο μεγάλο που νιώθεις. Δεν υπάρχει τραγούδι του Ότις Ρέντινγκ να νιώθει κανείς όταν 26 ετών Ότις Ρέντινγκ. Νομίζω ότι έχει ζήσει τα πάντα, έχει φτάσει στα 80. Και μετά έφυγε ο άνθρωπος. Οτιδήποτε και να ακούσει το Ότις Ρέντινγκ, ναι, δηλαδή εκεί νομίζω ότι κάνει manifest το καλύτερό του όλο αυτό.

τον Otis Redding που όχι μόνο ερμήνευε σαν να είχε ζήσει 10 ζωές πάνω στον πλανήτη, αλλά έγραφε και τραγούδια που άντεξαν και θα αντέξουν άλλες 10 ζωές και πόσους πλανήτες. Τραγούδια που πάνε από χέρια σε χέρια, καταλήγουν αλλού, κάπως αλλιώς ξεκίνησε το όραμα, αλλού έφτασε. Και δεν έφτανε μόνο ότι ο Otis Redding ήδη πήρε αυτό το τραγούδι και το πήγε στην κορυφή το 65, ή το μέλλον του τραγουδιού, το ριζικό του ήταν να πέσει στα χέρια τα καλύτερα στην Aretha Franklin, να γίνει το δικό της anthem, να γίνει anthem για πάρα πολλά πράγματα στην ιστορία της μουσικής, να κερδίσει πόσα βραβεία Grammy και να μείνει στην ιστορία ως ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ή ερμηνεύτηκαν ποτέ. Και έτσι είναι και απάντηση στον Otis Redding. Respect.

Λούση Φερέρη ήταν στο La Bambola που ακούσαμε και βρεθήκαμε στην Ιταλία. I shall be released, Νότια Αφρική 2026, Common People με Miriam Makeba.

από Αμερική και Νότια Αφρική, I Shall Be Released, Common People και Μίρια Μακέμπα, και με νέο τραγούδι, δροσερό καλοκαιρινό, ο πενιντάρης, Λοκομόντο στον αέρα μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύονται διαρκώς οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Επιχειρούν από αέρος 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δύο μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι. Προσαλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπουγάδος και Ανεραζιά Προσαλική. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στα Φαβριανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, βόρεια του οικισμού σε αγροτοδασκή περιοχή. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 9 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Πετύχαμε τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Γενικό Νοσοκομείο Λέρο. Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τον λιμένα του Λακίου. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εμπορικό κέντρο της περιφέρειας Κοαμότο, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Asahi TV. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, NHK αγνοούνται περίπου 20 με 30 εργαζόμενοι. Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, δήλωσε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων στη δίκη Βαλιράκης. 8 Σεπτεμβρίου η αγόρευση του εισαγγελέα. Ένας 68χρονος αγρότης τραυματίστηκε θανάσιμα στο Στριμωνικό Σερών όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.
5: Μονακό. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes et mes mains brûlent.

και Bono Tender εδώ στον κόσμο στην συντονισμένη 93,6. Είναι 7:25, 28 Ιουλίου. Τρίτη, απόγευμα Τρίτης, Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο Μουσικής του Κόσμου. Road trip μουσικό απογευματινό με τον Ηλία Διαμάντη. Απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Με άνοδο της θερμοκρασίας, ο καύσωνας είναι εδώ, με όλα του τα κακά που πλέον υπάρχει φόβος με τις ζέστες, με τις βροχές, με όλα. Ακολουθούν και άλλες καταστάσεις, όπως ακούσαμε και στο Earth News. Στο 2 10 66 4 29 μιλάμε εκτός αέρα, airteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας.

Chris Rea on the beach, rteco.gr, διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά, on demand και σαν application. Στο κινητό σου, ψηφιακά μας ακούτε μέσα από τις τηλεοράσεις σας, στο δρόμο, όπου και αν βρίσκεσαι ο κόσμος είναι δίπλα σου. Σε road trips, σε sailings όπως εδώ, sailing του Φιλαδέλφια με τον τεράστιο ήχο του Mark Knopfler. Πόσο πιο ωραία μπορεί να είναι η συνεργασία με τον James Taylor. Οι δύο αυτές φωνές σαν ένα να περιγράφουν οτιδήποτε με τόση ομορφιά.

1820 για να υποδηλώσει το όριο μεταξύ των νότιων και βόρειων πολιτιών της Αμερικής. Mark Knopfler και James Taylor ήταν σε ένα σπουδαίο άλμπουμ, στο δεύτερο προσωπικό του Mark Knopfler. Και εδώ οι Ερμάνος Γκουτιέρες από το Εκουαδόρ.

Ορισμένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι η ευφυΐα μετρείται με το IQ, τη μνήμη, το πόσο γρήγορα μπορεί να λύσει κανείς ένα πρόβλημα. Ωστόσο, η νευροεπιστήμη αποδεικνύει ότι υπάρχει μια άλλη μορφή ευφυΐας που είναι πολύ πιο σπάνια και έχει ελάχιστη σχέση με το αν είσαι ο εξυπνότερος άνθρωπος στο δωμάτιο. Ονομάζεται αυτό επίγνωση. Είναι η ικανότητα να παρατηρείς τη σκέψη σου, να αμφισβητείς τα συναισθήματά σου, να αναγνωρίζεις τις προκαταλήψεις σου και να κατανοείς γιατί αντιδράς με τον τρόπο που αντιδράς. Αυτή η δεξιότητα αλλάζει τον τρόπο που διαχειρίζεσαι το στρες, τις σχέσεις, την επιτυχία, την αποτυχία. Αντί να κατηγορεί κανείς τον κόσμο, δηλαδή τα άτομα με υψηλή αυτοεπίγνωση κάνουν μια παύση, αναλογίζονται και προσαρμόζονται. Μαθαίνουν από τα δυσάρεστα συναισθήματα αντί να τρέχουν να ξεφύγουν από όλα αυτά. Elif Sanchez.

Noir Désir ακούσαμε Λεβάνου Πορτερά και οι Waterboys διασκευάζουν Bob Dylan. Στην Ιρλανδία λοιπόν, τίμοι οι Waterboys, θα τους απολαύσουμε ζωντανά, Knocking on Heaven's Door.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κάτε Μπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Little Birds, Gilberto Gil, αυτή η εκτέλεση. Καλησπέρα και πάλι. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Λίγο μετά τις 7, Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα. Road trip μουσικό στα ραδιοφωνά σας. Κόσμος 93,6. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο μας όπου και αν βρίσκεστε. Μία παρέα είμαστε με ίδιο soundtrack, διαφορετικές εικόνες. Ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, ψηφιακά από τους δέκτες τηλεόρασής σας. Βραζιλία μας πάει το τραγούδι που έρχεται, Ρίο Λούα Μαρί Φρόες, το 2026.

Bam Love ακούσαμε, Κάλλας και Ναΐκα από την IT, την είδαμε και στην Αθήνα. Leon Bridges, Light the Way. Με καινούριο άλμπουμ, Happiness Anytime, ο τίτλος, Leon Bridges, εδώ στον αέρα μας. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Viber

Sergio Mendes, Black Eyed Peas, το Μας και Νάδα, Κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Η ζέστη σε κάνει λιγότερο πρόθυμο να βοηθήσεις. Αυτό δείχνει μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο European Journal of Social Psychology. Οι υπάλληλοι που δούλευαν σε αδύναμα κλιματιζόμενο περιβάλλον ήταν 50% λιγότερο πρόθυμοι να βοηθήσουν τους πελάτες, γιατί δεν ένιωθαν καλά.

Στο Nature Health είδαν ότι υπάρχει θέμα γιατί εντείνονται τα ψυχολογικά προβλήματα στη ζέστη που προκαλεί ο καύσωνας πάρα πολύ μεγάλη δυσφορία, κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν σωματικά άβολα, δημιουργεί ακόμη και συγκρούσεις, δυσαρέσκειες. Υπολειτουργούν. Υπολειτουργούμε στην καύσωνα. Δροσιά χρειάζεται. Και σωστό περιβάλλον για να γίνονται τα πράγματα, έτσι. Δεν μπορούν σε όλες τις συνθήκες. Να λειτουργούν όλα τέλεια. Έτσι πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες.

Calypso Blues, Nat King Cole, Stephen και Damian Marley. Λοιπόν, η επιστήμη έλεγε ότι οι φωτογραφίες καταστρέφουν τη μνήμη, ότι ο εγκέφαλος αναθέτει τη δουλειά στην κάμερα και σταματά να καταγράφει ο ίδιος. Και υπήρχαν έρευνες που το έδειχναν, αλλά άλλες έρευνες από NYU, Yale και USC λένε το αντίθετο, ότι οι φωτογραφίες βελτιώνουν τη μνήμη ακόμη και για πράγματα που δεν φωτογράφησες, αρκεί να έχεις κάμερα μαζί σου. Θυμάσαι καλύτερα αυτό που είδες, αλλά ξεχνάς αυτό που άκουσες με τις φωτογραφίες. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις δηλαδή. Το τοπίο μένει, οι κουβέντες χάνονται. Οπότε την επόμενη φορά που είστε κάπου όμορφα, βγάλετε τη φωτογραφία, μετά κρύβεις το κινητό στην τσέπη για να ακούς και να ζεις τη στιγμή. Δηλαδή με μέτρο όλα, έτσι. Και αυτό που λέει ο Bad Bunny, να βγάζουμε περισσότερες φωτογραφίες. Αυτή είναι η συμβουλή του. Όταν έχεις τους ανθρώπους δίπλα σου, γιατί έρχεται κάποια στιγμή που τους χάνεις, χάνονται οι αναμνήσεις και καλό είναι να έχεις φωτογραφίες, να θυμάσαι τις όμορφες στιγμές που έζησες με ανθρώπους που αγαπούσες. The BTR μας φώτος. Bad Bunny.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος 93,6.

0: Άστρο του Ζιλμπέρτο με το Light My Fire, δροσερό καλοκαιρινό, βραζιλιάνικο Light My Fire, έτσι. 8:25 είναι στο τέλος του Ιούλιου, 28 Ιουλίου, βραδάκι Τρίτης έρχεται, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, ένα road trip απογευματινό, Κλάουντια Μάτο, λένε εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής, Χάρης Κουτουλογέννης, φροντίζει τον ήχο μας, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε, ήρθατε εδώ στην παρέα μας, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσα από το Viber, ακούτε διαδικτυακά μέσα από τους δέκτες ψηφιακά μέσα από τους δέκτες τηλεόρασής σας, διαδικτυακά από το erteco.gr, μηνύματα διαβάζουμε σε Viber, Messenger, Instagram. Ομορφιές από τις δύο υπέροχες κοπέλες, αδερφές από τη Σουηδία, First Aid Kit και My Silver Lining.
1: Looking for answers. Take me someplace where there's music.

My silver lining. Δεν πρέπει να πάρεις τον εύκολο δρόμο στη ζωή, λένε οι First Aid Kit. Και όταν πάρεις αυτό το δρόμο, πρέπει να κοιτάς πάντα μπροστά και ποτέ πίσω και πλάι, σε όλα αυτά τα πράγματα που πέφτουν πάνω σου να σου κόψουν το δρόμο. Καλές συμβουλές από τις αδερφές από τη Σουηδία και η Σάρα Τζάρο στον αέρα μας.

Bad Dreams από το Teddy Swims που έβγαλε και καινούριο τραγούδι, έκανε και την οικογένειά του, το παιδάκι του σε μια άλλη νέα ζωή. Βρίσκεται ο Teddy Swims. Εμείς ακούσαμε την τρίτη μεγάλη του επιτυχία, το Bad Dreams, και περιμένουμε και άλλα για το μέλλον. Άννα Μούρα και Μάρο, Era de Aquarius.

Η εποχή του υδροχού, Era de Aquarius. Το μεταξύ είναι τέλειο το Jupiter που λέει μέσα. Jupiter. Τη Δετάρτη 29 Ιουλίου, αύριο, θα κάνει εμφάνιση στον νυχτερινό ουρανό το φεγγάρι του Ελαφιού. Ανοίγει τον δρόμο για ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς, την ολική έκλειψη ηλίου που θα πραγματοποιηθεί 12 Αυγούστου. Η Σελήνη θα βρίσκεται σε πλήρη φάση στις 5:37 ώρα Ελλάδος, 10:37 στις Ανατολικές στην Αμερική, σε πλήρη φάση στις 5:37 ώρα Ελλάδος, 10:37 στις Ανατολικές

Των Πανσελίνων εμπνευσμένη από τον κύκλο της ζωής, από την ίδια τη φύση. Το συγκεκριμένο μήνα τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ανάπτυξης. Είναι επίσης γνωστή και ως Πανσέλινος του κεραυνού και του σανού.

Ακούσαμε το Heaven από Rolling Stones και εδώ ζωντανά στο Nashville ο Ραούλ Μάλλο λίγο πριν φύγει από τη ζωή στο Forever and Ever. Ντέμις Ρούσος. Από Ραούλ Μάλλο στο Nashville.

Όλα όσα έχει κάνει ήταν υπέροχος. Ραούλ Μάλο, Forever and Ever, το 2025 ζωντανά στο Νάσβιλ, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, τόσο νέος. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Χάρης Κουτουλογέννης φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Κλείνουμε με Roy Orbison. Φιλαρμόνικο Όρκεστρα τον συνοδεύει σε ένα υπέροχο τραγούδι. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Μείνετε εδώ στον Κόσμο 93,6. Εμείς τα λέμε αύριο. Φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Μαρή Φρός και το Ρίο Λούα. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 4 λεπτά μετά τις 8, είναι Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Σε αυτό το ζεστό απόγευμα της Τρίτης και αύριο έτσι θα είναι ο καιρός και μεθαύριο. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια και με καλοκαιρινή διάθεση πάνω απ' όλα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Last Life, λοιπόν, από τον Σίλο Γκριν και φυσικά την φωνή, τη βελούδινη φωνή του Nat King Cole στο Regeneration. Και το πιστεύετε ή όχι, τέτοιο καιρό ήταν, καλοκαίρι ήταν όταν είχαμε παίξει το Regeneration. Ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλες και φίλοι, το είχαμε πρωτοακούσει το 2009. Πριν από 17 χρόνια. Όταν είχε βγει το Regeneration του Nat King Cole. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε. Και στο διαδίκτυο και από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Cosmos και Cosmos Jazz.

Αυτό λοιπόν είναι τον Εντέκο Σόλο, αυτός είναι ο Αφρικουά. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Δεν έχουμε διαγωνισμό σήμερα, είχαμε αυτό το εξαιρετικό Summer Kit μέχρι το απόγευμα. Τι λέω, φυσικά και το έχουμε. Το έχουμε ακόμα. Το έχουμε μέχρι αύριο. Αύριο είναι 29 του μήνα. Εγώ μετράω τις μέρες, φίλες και φίλοι, για να φύγει ο Ιούλιος. Λοιπόν, μέχρι αύριο Summer Kit σε 5 τυχερούς ακροατές. Είναι ωραίο αυτό το Cosmos Summer Giveaway. Ένα δώρο για όλους εσάς. 5 θα είναι οι νικητές. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε στο Instagram και στο Facebook. Και αν νικήσετε, θα ενημερωθείτε πάντα με προσωπικό μήνυμα. Να, ένα live που το έχουν οι περισσότεροι από εμάς αποθυμένο. Δεν ήρθε στην Ελλάδα ποτέ σαν τέ. Παρ' όλα αυτά, λένε ότι επιστρέφουμε καινούριο δίσκο. Οπότε για να δούμε. Να ακούσουμε το καινούριο δίσκο πρώτα και μετά, αν βγει σε περιοδία, η Σαντέα Ντου.

Got to be tough. Αυτός είναι ο Toots Keeper, Toots and the Maters. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Oh, yeah. Να στείλουμε χαιρετισμούς στην ωραιότερη παρέα στην Κάριστο. Στην Κίτσα, στην Αθηνά. Oh, yeah. Στην Αναστασία, στο Βασίλειο, όπου μας ακούτε. Και από όπου μας ακούτε. Και ξέρω ότι μας ακούτε από το πιο ωραίο σημείο της Ελλάδας. Να είστε όλοι καλά. Angie Stone, Wish I Didn't Miss You.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Willy Bobo και Kirsty McCall στο Spanish Grease και στο In The Shoes. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη 28 Ιουλίου. Πάντα ο Χαρίς Κουτουλογέννης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Let it burn. Αυτός είναι ο Σαμπούζι. Είναι ο πιο επιδραστικός τραγουδιστής της country αυτή τη στιγμή.

She's behind you. See the gold in the red, new horizons. Let it burn. Let it burn. Let it burn, λοιπόν, αυτός είναι ο Σαμπούζι. Ο Σαμπούζι που συνδυάζει άψογα το hip hop, την country μουσική και ενίοτε τη rap. Είναι να βγει σε περιοδία ο Σαμπούζι το φθινόπωρο και για την παρουσίαση από τα νέα του τραγούδια και το νέο του άλμπουμ Outlaws Never Die Tour.

Αυτός λοιπόν είναι ο Teddy Swims. Teddy Swims που το Σεπτέμβριο θα βρεθεί στο Σικάγο και στην Ατλάντα, αλλά έβγαλε μια ανακοίνωση πριν από 4 μέρες, την Παρασκευή βασικά, που έλεγε ότι έρχομαι στην Ευρώπη με το λεγόμενο Ugly Tour. Είχε βγάλει 20-25 δευτερόλεπτα ένα teaser και έβλεπα λίγο τα προγράμματά του, το tour του στην Ευρώπη και στο Αμβούργο παρακαλώ, το Μάρτιο, και στο Βερολίνο και στο Άμστερνταμ, φτάνει μέχρι το Παρίσι. Φυσικά θα παίξει στο O2 Arena, στο Λονδίνο, αγαπημένο του σημείο έτσι και αλλιώς, οπότε πηγαίνει στο Λονδίνο και γενικά στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί ο Teddy Swims δίνει τουλάχιστον 5 με 10 συναυλίες το χρόνο στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά φτάνει μέχρι τη Γαλλία. Άντε να δούμε μήπως κάποια στιγμή κατέβει και λίγο παρακάτω. Πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο Ζε και τον Κόφι. Το μεγαλύτερο όνομα στη Ρέγκε σήμερα.

Αυτή είναι η Φατούματα Διαρά. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Φατούματα Διαρά και το τελευταίο της άλμπουμ, η Μαλινέζα, που ζει στη Γαλλία, αλλά παίζει εξαιρετικά κιθάρα, παίζει Gibson, παίζει εξαιρετικά όμως. Και βάζει μέσα στον ήχο τη folk, τα Μαλινέζικα blues, και αυτό που ονομάζεται ο ήχος του Βασόλου εκεί στο τρίγωνο μεταξύ Γουινέα, Μάλι και Κότι Βουάρ. Από εκείνο το σημείο ήταν η Φατούματα Διαρά. Έφυγε, πήγε στον Μπαμακό και γεννήθηκε έτσι κι αλλιώς. Έφυγε και μένει στην Γαλλία. Από την άλλη όμως έγινε γνωστή όταν το 2012 ανέβηκε στον Glastonbury. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Όποιος πάει στον Glastonbury και τραγουδήσει και ανέβει πάνω στη σκηνή, κάποια στιγμή εκτοξεύεται. Και πολύ περισσότερο όταν ανέβει να τραγουδήσει στον Glastonbury και δίπλα σου είναι ο Paul McCartney. Όλα αυτά για τη Φατούματα Διαρά που κυκλοφόρησε νέο άλμπουμ. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Turn your radio on. Αυτός είναι ο James Omraz. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλώς όρισα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Είναι 3η 28 Ιουλίου σήμερα. Καλησπέρα στον Ηλία Διαμάντη που βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Βλέπω δυστυχώς στο Air News live από την Πάρο που ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί δυστυχώς έχουμε μεγάλη φωτιά στην Πάρο. Με πολλά εναέρια, αλλά χτύπησε και το 112. Μακάρι να σβήσει τη φωτιά, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Κάθε καλοκαίρι, κάθε χρόνο θρυνούμε θύματα, έχουμε τεράστιες απώλειες από πράσινο. Γιατί ο αέρας αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο είναι πολύ δυνατός. Καλώς όρισα στην παρέα μας, οι Water Boys.

Electric Spanish, αυτό είναι ότι Wyo από το καινούργιο του άλμπουμ με τίτλο Outsider, ο Γάλλος θυμίζει πάρα πολύ τον ήχο του Γκάλο Σαντάνα και γενικά του Σαντάνα της δεκαετίας του 70. Και εμείς πάμε στην Αμερική του 1974 να συναντήσουμε τον Brian Jackson. Brian Jackson και Jill Scott Heron από το Winter in America. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

Ακτιβιστής, ποιητής, ο Jill Scott Heron, όπως και ο Brian Jackson, με αυτόν τον ήχο που άλλαξε τις ισορροπίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει τη soul, βάζοντας και τη Latin και τη soul και τη funk βέβαια στη μουσική και τη jazz. Yeah. Και αυτό που ονομάστηκε spoken word μέσα στη δεκαετία του 70. Right. Τον Brian Jackson που είχαμε τη χαρά τον είδαμε πέρυσι για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια, τον είδαμε στο Gazarte. Και αυτός είναι ο Baby Kim. Baby Kim και I'm not a lyricist. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας.

0: All the troops in the dark alleys, patiently waiting for the day they can be. Serving dinner to the dope fiend, another child eats alone.
1: This is for the foster children, for the runaways, for the underworld, and the underpaid.
2: I'm not delirious, λοιπόν, αυτός είναι ο Baby Kim. Χαιρόμαστε πολύ που σας κρατάμε καλή παρέα. Μα αυτός είναι ο σκοπός εξαλλού. Και τέτοιες μέρες και 365 μέρες τον χρόνο. Αλλά και τώρα που είναι καλοκαίρι, ό,τι πρέπει, φίλες και φίλοι. Ο κόσμος είναι η καλύτερη παρέα, ξέρετε γιατί. Γιατί παίζει καλύτερες μουσικές στην πόλη. Και όχι μόνο. Σε Μπακάμπος. Μια βόλτα μέχρι τη Χιλή. Και αυτό είναι το Μούγιγα.

Спасибо.

πάρα πολλές κυκλοφορίες ο Σέμπα Κάμπος τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα αγαπητός και στο ελληνικό κοινό. Έχει φύγει από τη Χιλή εδώ και πάρα πολύ καιρό και μένει στην Γερμανία και στο Βερολίνο. Σέμπα Κάμπος που έχει πάρει την μουσική της Λατινικής Αμερικής, των Άνδεων, αρκετές μελωδίες από την πατρίδα του, από τη Χιλή, και την έχει βάλει μέσα στην ηλεκτρόνικα και την R&B και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και εμείς με τον Grammatic θα πάμε μέχρι τις 9.30.

Σερένα Μπρακάλε και Ρισάρ Μπονά. Λοιπόν, αυτό είναι το Κιτάνα. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε μια φόρτα στις αρχές δεκαετίας του 80, όταν είχε κυκλοφορήσει στην Island Records το Uprising ο Bob Marley με τους Wailers.

Ο Bob Marley, Bob Marley and the Wailers στο Zion Train. Ήκανανε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα οι Wailers πριν από μερικές εβδομάδες στο release, το ίδιο βράδυ που είχαν παίξει και οι Thievery, τιμώντας αν θέλετε τις μελωδίες και τα τραγούδια αφενός μεν του Bob Marley, αφετέρου του ανθρώπου που άλλαξε τα δεδομένα και άλλαξε τις ισορροπίες, έκανε γνωστή τη ρέγγε σε όλο τον πλανήτη. Και βέβαια ήδη στο θανάτου του, όπως μας γράφετε και εσείς, 11 Μαΐου του 81 στη Φλόριδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, βήθησε στο πένθος όχι μόνο τους ανθρώπους που άκουγαν ρέγγε, αλλά γενικά ολόκληρη την παγκόσμια μουσική κοινότητα. Πάμε μια βόλτα στην Ιταλία. Πάμε να συναντήσουμε τη Μίνα και τον Αντριάνο Τσελεντάνο.

Είναι σίγουρα δύο από τις μεγαλύτερες φωνές που ανέδειξε το ιταλικό τραγούδι. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια, 60 και βάλει. Και για τη Μίνα, αλλά και για τον Αντριάνο Τσελεντάνο, αυτόν τον αιώνιο νέο από τη Ρώμη. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε την Έλα Λάγκλι, εδώ παρέα με τον Μόργαν Γουόλεν. I can love you anymore. Ένα τραγούδι που το είχαν πει σε περιοδία. Και όταν διέκοψε την περιοδία του κάποια στιγμή ο Μόργαν Γουόλεν, μπήκαν στο στούντιο και το ηχογράφησαν.

Από το προτελευταίο άλμπουμ του DJ και παραγωγού από τον Μπάρι του Νικόλα Κόντε. Νικόλα Κόντε, όταν κυκλοφόρησε το Other Directions πριν από καμιά κοσαριά χρόνια, είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση σε αυτόν τον ήχο που συμπλέκει φυσικά τις μελωδίες της Μπόσα με πολλά άλλα πράγματα. Τότε είχε ηχογραφήσει εξαιρετικό άλμπουμ το Other Directions στο label της Blue Note και έγινε γνωστός και στη χώρα μας. Τον είχαμε δει, αν θυμάστε, και στο πρώτο Κόσμος Φέστιβαλ το 2008-2009. Κέντρα Μόρις, 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο. In my house.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια, με μελωδίες από την αγαπημένη σας κοινότητα. Καλοκαίρι, με ζέστη, φίλες και φίλοι. Δυστυχώς με φωτιές, μακάρι να τελειώνει, να σβήσουν και να.

όσο μπορούν να περιορίσουν και τη φωτιά και στην Πάρο αυτή τη στιγμή και να σηκωθούν το πρωί, Ντανιέλε, μέσα και να τελειώνει αυτή η ιστορία, να μην τους πιάσει ο αέρας πρωί-πρωί, να τελειώνει, να επανέλθει πάλι το νησί και ο κόσμος στις γνωστές καλοκαιρινές ημέρες και ρουτίνες. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές και αυτό που λέμε ότι είναι ρουτίνα είναι καλύτερο. Το να κάθεσαι το βράδυ και να βλέπεις όλο το βουνό να καίγεται και να ανησυχείς πέραν όλων των υπόλοιπων. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στον ήχο. Μουσικές στη Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12. 12 με 2 Δήμητρα Κακαουνάκη. Αύριο το πρωί ο κόσμος είναι ζωντανός. Εμείς ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93.6. Οίκος Αντοχής, Haus des Stiefvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Οίκος Αντοχής, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Μπόμπι Χάκετ αποφασίζει να αφιερώσει τις μουσικές του στον Χένρι Μαντσίνι και παίζει και αυτό το θεματάκι το οποίο φέρει τον τίτλο Peter Gunn. Και με αυτό σας καλοδέχομαι εδώ στην παρεούλα μας, στον οίκο μας, στο τσαρτάκι μας, στον κόσμο μας. Πάντα με μουσικές.

Πίσω στο 1973 ο T-Bone Walker ξεχώριζε τα εκλεκτά του. Το 1973 και εδώ βρισκόμαστε ακριβώς με τον Albert King. Ένα cross-cut show είναι που σκάει μύτη.

Ίσως το 1978 ένας τύπος ερχόταν να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Μιλάμε για τον Brother Superior που φτιάχνει αυτό εδώ το Trini Groove ακριβώς για μας.

Αυτό εδώ το painted plug από το Σάφρικα δημιουργεί ακριβώς τις εντυπώσεις που θέλουμε για να προχωρήσουμε στον Black Sugar και σε αυτό το διαχεσίτο

Αυτό το Club Coco, αλλά όχι μόνο του, μαζί με την Bomba Atomica, φτιάχνει ακριβώς την ατμόσφαιρα που θέλουμε και οι Meridian Brothers μαζί με την Panda βάζουν το κάτι της τους. Εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο Bomba Atomica.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: cosmosradio.gr.
4: Δεύτερη ώρα εκπομπής, καλώς ήρθατε στον οίκο μας, στο τσαρτάκι μας. Εδώ είμαστε στον κόσμο της μουσικής που κάνει βόλτες μέσα από τα τραγούδια. Ο Κάπτερ Λιοσαριάν είναι εδώ και παίρνει τον Φέλα Κούτη για να τον μεταμορφώσει σε μια dub εκδοχή. Φέλα Κούτη in dub.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, αλλά και τα του ήχου. Δήμητρα Κακαουνάκη φεύγει με τους Καλακούτα President, που τα ενώνουν όλα, αλλά και τον Νικολά Ζηρό, που έρχεται να κάνει το remix.

Και η Ezra Collective στο Νότιο Λονδίνο εννοείται ότι επηρεάστηκαν και εξόδεψαν πολλά χρόνια πάνω στις μουσικές του. Εδώ στο καινούριο Only Love μας λένε η Ezra που επιτέλους πέτυχαν. If I never come, I will never see. If I never fall, I will never learn.

Η Soul Jazz Orchestra έρχονται, αγάπησαν και αυτοί το Afrobeat, έφτιαξαν πολλά κομμάτια. Σε αυτούς τους ρυθμούς ένα Kingdom Come είναι που περιμένουμε να έρθει.

πολυτάλαντος και πιτσιρικάς έρχεται να δώσει τη δική του εκδοχή πάνω σε ένα παλιό κομμάτι, Adomniento ή αλλιώς Togo Soul από τα 70's.

Τζορτζ Ντουκ, ο οποίος έρχεται να μας πει για αυτή τη βραζιλιάνικη ιστορία αγάπης. A Brazilian Love Affair είναι το κομμάτι.

Quantic. Εδώ έρχεται να ρημιξάρει ένα παλιό κομμάτι του Αμπελάρτο Καρμπόνο. Λαπίνα Μαδούρα, αλλιώς.

0: Ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τη διαδρομή που κάνατε μαζί μας. Εδώ είμαστε, 20 αντοχής ανοιχτός 12 με 2 στον κόσμο σας. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.
1: Δίμελο.

0: 96. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Cosmos Radio.gr.

0: Obrigado. Chico Buarque de Holanda, o velho Chico.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.